0: ευχαριστούμε.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

καμάρωνε κρυφά. Εσύ μια μέρα γέ μου θα προκόψεις, μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά. Τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει με χέρια.

αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως οι γυναίκοι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί

Και από χώμα, χέρια, μαλλιά, φωνή και στόμα. Φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου.

κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει. Μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να διαρκέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το πρωί το έκτακτο δελτίο εκπέμποντας πορτοκαλί προειδοποίηση. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα κάτω από τα συντρίμια του κτηρίου

0: στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε το κέντρο της Αθήνας. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν όλη τη νύχτα μάχη μέσα στα χαλάσματα, συνεχίζοντας με χειρουργική ακρίβεια τις έρευνες για τους υπόλοιπους αγνοούμενους, ενώ οι αρχές αναζητούν τα αίτια της έκρηξης του τριώροφου κτηρίου. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς όπως ανέφερε έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές της δεύτερης θητείας του, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2, ενώ συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση, ενώ μετά την έκτακτη επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα από ρήπανση στις όμορες λιμενικές αρχές. Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτελήχθηκαν χθες λίγο πριν από τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφέ και άνοιξαν πυρ με τους πυροβολισμούς να κατευθύνονται προς την πρόσωψη καταστήματος. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής. Η ανήλικη δέχθηκε τραύμα στην αριστερή γάμπα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Η 10χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων από τη μητέρα της. Στο εδόλιο του Τριμελούς Εφεντίου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί ο χειρουργός που τοποθέτησε γαστρικό δακτύλιο στη 14χρονη γωγό από την επανομή, με συνέπεια να χάσει τη ζωή της 3 ημέρες αργότερα, τον Ιούνιο του 2021, αφού υπέφερε από φρικτούς πόνους στην κοιλιά. Ο γιατρός, ο οποίος ήδη έχει καταδικαστεί για το θάνατό της σε κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών, πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ακόμη ένα κακούργημα, αυτό της απόπειρας απάτης στο δικαστήριο, αλλά και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
0: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
1: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
0: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ παρέα αυτό το βροχερό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Ο καιρός είναι, θα τα πούμε μετά πώς είναι. Είμαστε όμως εδώ εμείς για τις επόμενες 3 ώρες. Είτε βρέχει είτε δεν βρέχει, θα είμαστε εδώ με τις 11. Θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη, θα είναι στη χώρα, στον κόσμο, στο γαλαξία, παντού. Και θα έχουμε βέβαια τις συζητήσεις μας, συνεντεύξεις μας, τις απόψεις μας και φυσικά πολύ και καλή μουσική.
0: Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Λοιπόν, Χρύσα, άσε με, θα το πω για πρώτη φορά τη νέα σεζόν, τη σχολική σεζόν. Ο καιρός είναι, αλλά είναι ελαφρός.
1: Ξέρουμε
0: δεν
1: τι
0: είναι
1: θα
0: λίαν,
1: πεις.
0: Δεν είναι λίαν, είναι ελαφρός τσαμουρόδης.
1: Λοιπόν,
0: είναι ο ορισμός του τσαμουρόδης.
1: Για να μας καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε, 15 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ψιλοβρέχει από νωρίς το πρωί, δεν ξέρω από τι ώρα άρχισε να βρέχει. Πάντως εγώ όταν βγήκα κάτι στις 7 και κάτι
0: τώρα είδα έξω στο
1: βρεγμένα και τώρα βρέχει. Ναι, και κοίταξε, μη ρωτήσεις πώς θα πάει η μέρα και τι ώρα θα βρέχει ακριβώς και τι ώρα δεν θα βρέχει. Να σου πω ότι αυτό το κύμα, ας πούμε το βροχερό, δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ εμάς εδώ. Επηρεάζει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα.
0: Αν νομίζω
1: ωστόσο,
0: εδώ είμαστε στο στούντιο, λες,
1: κάποιες ώρες, εδώ είμαστε προφυλαγμένοι, μια χαρά. Κάποιες ώρες θα πλήξει και τη Θεσσαλονίκη, μερικές ώρες, κυρίως τώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Από το μεσημέρι και μετά φαίνεται ότι ο καιρός λίγο θα ανοίξει.
0: Ωραία.
1: Και από ό,τι φαίνεται και εκείνες οι βροχές που περιμέναμε για μέρες, απομακρύνεται μάλλον αυτό το ενδεχόμενο και από αύριο και μέσα στην εβδομάδα που έρχεται ο καιρός θα είναι καλός. Λίγο χαμηλές θερμοκρασίες σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο που προφανώς μας ακούει μέσα από το σπίτι του και ακόμα δεν βγήκε, ότι όταν λέμε για βροχή που βρέχει τώρα, εννοούμε αυτή τη θεσσαλονικιώτικη βροχή, αυτό το εκνευριστικό τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι δηλαδή. Δεν βρέχει κανονικά. Κανονικά να το ευχαριστηθείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούσατε τη Χρύσα πώς θα πάει ο καιρός. Παίζουν κάτι άλλο.
1: Μια ζακετούλα τη χρειάζεσαι αν ετοιμάζεσαι να βγεις τώρα από το σπίτι.
0: Διαφέρει...
1: Μην βγείτε κοντομάνι και λίγο θα κρυώσετε.
0: Okay. Το κρύο το αντέχουμε. Λοιπόν, θα σου πω πολύ σημαντικό τώρα να κάνεις πρόγνωση για την επόμενη εβδομάδα που είναι πολύ σημαντική, διότι έρχεται η Εθνική Ελλάδος να παίξει δύο μάτς εδώ στην Τούμπα την Πέμπτη, την ερχόμενη και την Κυριακή και θέλουμε οπωσδήποτε να ξέρουμε πώς θα πάμε στο γήπεδο. Θα πάμε με τέτοιο με
1: από ό,τι φαίνεται θα πάμε μια χαρά.
0: Α, ναι. Εντάξει, λοιπόν, δηλώνουμε αυτό και προχωράμε παρακάτω.

0: Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όσοι μας ακούτε και έχετε κάποιο σκοπό να κινήσετε το αυτοκίνητό σας, καταρχήν θα το βρείτε λίγο, λες να έχει λίγο λασπωμένο.
1: Λασποβροχή, όχι.
0: Γι' αυτό λέω τσαμουρόδης, ο καιρός τσαμουρόδης, μένει λασπό.
1: Εγώ
0: τέτοιο.
1: Νόμιζα ότι ετοιμαζόσουν να πεις ότι δεν πάμε για μπάνιο σήμερα.
0: Αυτό ήθελα να το πω από την αρχή, όταν έλεγε τον καιρό, ότι μας υπενθυμίζει τώρα αυτός ο καιρός, Χρύσα, μια θλιβερή έτσι, έναν θλιβερό μικρό αποχαιρετισμό στο καλοκαίρι, οριστικό νομίζω. Δεν νομίζω ότι.
1: Καλά, μην νομίζεις. Κάποιοι που είναι κοντά σε παραλίες, από Δευτέρα βλέπω να ξαναπηγαίνουν για μπάνιο.
0: Ωραία. Κρατάμε αυτή την αισιοδοξία.
1: Και οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι πάρα ζεστή. Πολύ ωραία τα νερά αυτό το διάστημα, πεντακάθαρα, και η θερμοκρασία είναι καλή των νερών. Δεν έχει πέσει ακόμη.
0: Ωραία. Ναι. Με βροχή μην μπαίνετε.
1: Τώρα σήμερα
0: όμως,
1: όχι βέβαια.
0: Με βροχή μην μπαίνετε, γιατί ξέρετε, υπάρχει κίνδυνος με τους κεραυνούς και όλα αυτά, σε καταιγίδες δηλαδή. Ποτέ. Λοιπόν, στην κίνηση όπως ξεκίνησε, μας σας λέμε. Κινείται η πόλη αυτή τη στιγμή, Χρύσα. Δηλαδή, βλέπω ότι και. Εντάξει, ο περιφερειακός έχει την κλασική του κίνηση, όχι κάτι ανησυχητικό. Αλλά στους οδούς που καταλήγουν ή φεύγουν από την περιφερειακή, όπως η Κατσιμίδη, υπάρχει μια κάποια έντονη κίνηση, όπως και στην Αγίου Δημητρίου. Στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αρχίζει να αισθητεί η κίνηση. Φαίνεται ότι κάποιοι έρχεστε προς το κέντρο, αν κρίνω και από την κίνηση στη Λαμπράκη, από Τούμπα δηλαδή προς το κέντρο της πόλης. Το ίδιο και από δυτικά εκεί πέρα υπάρχει κίνηση προς το κέντρο, άρα θα έχουμε μια έντονη ημέρα στο κέντρο, λες κινητικότητα, συνήθως ξέρετε πως είναι όταν βρέχει, αυτό το έχεις καταλάβει ποτέ γιατί γίνεται όταν βρέχει, όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητα, όλοι παίρνουμε τα αυτοκίνητα και πηγαίνουμε, για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό άραγε, μάλλον και οι μικρές ταχύτητες ίσως αυτό.
1: Κάποια στιγμή ναι, διάβαζα ότι αλλάζει η οδηγική συμπεριφορά, θα μου πεις δικαίως, γιατί υπάρχει λίγο ίσως μια ανησυχία.
0: Πας πιο σιγά, λίγο πιο προσεκτικά, οπότε κίνηση αυξάνεται. Απ' την άλλη πρέπει να πηγαίνουμε, θυμίζω ότι είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι, το όριο ταχύτητας, μην το ξεχνάμε και αυτό, οπότε καλό είναι να τα σκεφτόμαστε. Έτσι που λέτε, έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Αρχίζει και ξυπνάει, ξύπνησε μάλλον η πόλη. Οπότε προς το παρόν δεν υπάρχει, πέρα από κάποια σημεία στην Εγνατία, στην Αγίου Δημητρίου, στην Κατσιμίδη, όχι στη Λαγκαδά, μάλλον στην Λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκης τόσο πολύ. Εκεί λίγο στα Φανάρια υπάρχει μια κίνηση. Αλλά όλα βαίνουν ομαλώς αν θέλετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας αυτή τη στιγμή.
1: Τα υπαίθρια θεάματα πάντως λίγο πολύ φτάσανε στο τέλος τους. Έχει μερικά ραντεβού ακόμα το πρόγραμμα αυτές τις τελευταίες μέρες και τις αρχές του Οκτωβρίου.
0: Θα γίνουν.
1: Παίρνεις ένα ρίσκο όταν προγραμματίζεις τέτοιο διάστημα μια εκδήλωση που είναι σε ανοιχτό θέατρο αυτή την εποχή. Και στην αρχή της εβδομάδας η βροχή τα χάλασε στη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Και έφυγε ο κόσμος άρον-άρον από το θέατρο δάσους.
0: Για τον καιρό έφυγε ή γιατί άρον-άρον για άλλους λόγους.
1: Για τον καιρό έφυγε, την άλλη μέρα επέστρεψαν επειδή αναβλήθηκε η παράσταση και σωστά
0: όλοι.
1: Γιατί δεν πρόλαβε. Έπαιξαν πάρα πολύ λίγη ώρα οι ηθοποί.
0: Επέστρεψαν όλοι ή λάκησαν.
1: Τώρα όλοι δεν θα το έλεγα γιατί δεύτερη μέρα πηγαίνεις. Μερικές φορές το σκέφτεσαι κιόλας αν θα ξαναμπείς στη διαδικασία να τρέχεις στο θέατρο δάσους. Πάντως είναι ένα. Ρίσκο αυτές τις ημέρες που το ξέρουν πολύ καλά οι καλλιτέχνες. Τι να κάνεις, είναι η εποχή αυτή που αλλάζει. Αρχίσαν να ανοίξανε τα χειμερινά, ανοίξανε τα θέατρα.
0: Να τα πούμε μετά όμως λίγο αυτά.
1: Τα θερινά σινεμά τι κάνουν.
0: Σήμερα τα θερινά σινεμά συνεχίζουν.
1: Συνεχίζουν.
0: Νομίζω όλα εκτός από κάποια που είναι στην
1: τα δημοτικά.
0: Τα τέσσερα που έχουμε εδώ στο κέντρο έτσι κι αλλιώς είναι η Άβρα της Καλαμαριά και η Άβρα της Καλαμαριά νομίζω δεν συνεχίζει, δεν είμαι σίγουρος όμως. Συνεχίζουν και ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα από αυτά φτάνει και Δεκέμβριο.
1: Ναι,
0: έχει
1: βέβαια
0: αυτή μια παράδοση. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όμως μετά γιατί έχουμε διάφορα πράγματα σήμερα που γίνονται και θα γίνουν, μάλλον θα γίνουν, αλλά με κάποια άλλη διάθεση. Άξε, θα τα πούμε.
1: Ναι, θα γίνουν μάλλον γιατί ο καιρός από το απόγευμα θα φτιάξει, θα ανοίξει.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλές εκδηλώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Υπαιθρίες.
0: Και μάλλον δεν ξεκινάνε τα 61 Δημήτρια, αλλά έχουμε τον προπομπό τους. Την προαναγγελία τους. Ναι, αυτό το υπαίθριο πάρτι που ετοιμάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και που λίγο πολύ θα απλωθεί σε όλους τους δρόμους του κέντρου με υπαίθριους μουσικούς.
1: Και φιλαρμονικές.
0: Και φιλαρμονικές, ναι.
1: Ναι, ωραία. Θα είναι και ομάδες κρουστών, μουσική του δρόμου, καλλιτέχνες, performing arts. Όλο αυτό το ονομάζουμε δρόμοι της μουσικής. Το Σάββατο λέει η Θεσσαλονίκη, λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ότι η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Τώρα, εντάξει, είναι και ο καιρός λίγο περίεργος. Εν πάση περιπτώσει, μουσικό pre-event, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό να το πούμε, τον 61ο Δημητρίου. Θα τα πούμε μετά για τα Δημητρία.
0: Ναι, τα οποία Δημητρία να πούμε ότι ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου και θα συνεχιστούν μέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Είναι ένα συμπυκνωμένο πρόγραμμα πια. Θυμάσαι παλιότερα, είχαν φτάσει τα Δημητρία να καλύπτουν και 3 και 4 και 5 μήνες. Τώρα είναι μικρή η διάρκεια, αλλά έχει καλοδιαλεγμένες εκδηλώσεις για τις οποίες ναι, θα τα πούμε και αναλυτικά.
1: Λοιπόν, ακολούθησε τη μουσική πόλινη σκηνή. Πού θα τα βρείτε όλα αυτά? Θα σας πούμε τα σημεία του κέντρου στα οποία θα εμφανιστούν όλα αυτά. Θα υπάρχει και ένα ανοιχτό hip hop jam, έτσι, να το ξέρουμε αυτό σε περίπτωση που θέλετε λίγο να κουνηθείτε. Ικτίνου, Παύλου Μελά, Αγία Σοφία, Αριστοτέλους, από τη Λεωφόρο Νίκης ως το άγαλμα Βενιζέλου και Εγνατία, Δημητρίου Γούναρη, Καρμπολά, Αγνώστου Στρατιώτη, Οδός Βλάλης, το Καπάνι, Πλατεία Εμπορίου, Καμάρα, Μητροπόλεως, Βενιζέλου και Ερμού, Λεωφόρος Νίκης και Πλατεία Μακεδονομάχων. Εκεί, όσο πλησιάζει προς το τέλος, το βραδάκι δηλαδή, αργά το απόγευμα, θα συναντηθούν όλες οι μουσικές διαδρομές στην Πλατεία Μακεδονομάχων, από την πάνω πλευρά του μετρό της Αγίας Σοφίας δηλαδή, και θα πραγματοποιηθεί το closing event, να το πούμε ελληνικά. Οπότε κανονίστε, ακούσατε που θα είναι, κανονίστε τη δράση σας, κυκλοφορήστε στην πόλη, δείτε και νιώστε αυτή τη μουσική.
0: Και τι άλλο?
1: Τι
0: έχουμε.
1: Άλλο. Έχουμε και το Καπάνι Project που είναι σήμερα και αύριο.
0: Επίσης με μουσική στους δρόμους.
1: Ναι. Άρα τελειώνονται τη μέρα πώς τελειώνει με τις μουσικές αυτές στην πλατεία Μακεδονομάχων και κατηφορίζεται λίγο προς τα κάτω στην πλατεία Άθωνος και συμμετέχετε στο Καπάνι. Σας τα βρήκαμε όλα. Έχουν να πάνε πουθενά ακόμη? Όχι, εντάξει.
0: Είναι
1: άλλο.
0: Και οι μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Το τριήμερο, ναι. Αυτό που ουσιαστικά ξεκίνησε χθες.
1: Σωστό.
0: Και σήμερα συνεχίζει με εκδηλώσεις.
1: Είναι με ελεύθερη είσοδο και ο Λευκός Πύργος, θυμίζουμε.
0: Βέβαια.
1: Επίσης,
0: και να πούμε ότι έχει και μία πολύ ωραία εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι με αφηγή. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος. Ο μύθος του Μεγαλέξανδρου, όπως επιβιώνει μέχρι σήμερα στη νεοελληνική προφορική παράδοση. Παράσταση αφήγησης μύθων για τον Μεγαλέξανδρο, όπως έχουν επιβιώσει σε διαφορετικές διαλέκτους της παράδοσής μας, τόσο της δικής μας, αλλά και στην προφορική παράδοση των λαών της Ανατολής.
1: Σήμερα αυτό.
0: Αρχαιολογικό Μουσείο, σήμερα. Νομίζω ότι καλό είναι να κάνει κανείς από πριν ένα τηλέφωνο να δηλώσει συμμετοχή.
1: Α,
0: γιατί
1: περιορισμένες,
0: ναι, θέσεις. Είναι περιορισμένες θέσεις.
1: Ωραία. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, είναι με ερωτηματικό. Εδώ, αν και κάποιοι σχολιαστές που τους βλέπουμε, η απάντηση έχει δοθεί με τον ένα τον άλλο τρόπο.
0: Και εκδήλωση επίσης σήμερα πάλι στο πλαίσιο των ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς στο Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είναι από τις 6 ως τις 8 το βράδυ. Είναι εργαστήριο χειροτεχνίας, πολύ πρωτότυπο, με τον καλλιτέχνη τον Θοδωρή Λάλο, σύγχρονα εθιμικά ονομάζεται. Και νομίζω ότι και αυτό θα έχει το ενδιαφέρον του για όποιον πάει μια βόλτα από εκεί.
1: Ωραία.

0: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τώρα τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας που πέρασε και περνάει ακόμα. Μια έντονη εβδομάδα με πολλή διπλωματία, με πολλή ένταση στα μέτωπα τα πολεμικά, με πολλές έτσι αναταράξεις και γεγονότα τα οποία με εμάς μας φάνηκαν σημαντικά. Η δική μας δηλαδή ανασκόπηση. Ξεκινάμε βέβαια με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που, εντάξει, όπως κάθε φορά με προσδοκίες ξεκινάει για πολλά θέματα, καταλήγει όχι σε μια από τα ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια ανακύκλωση όλων των πεπραγμένων που υπάρχουν. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς να θεωρούμε ότι δεν είναι ο ΙΕ το πεδίο που λύνονται τα μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα. Δυστυχώς. Εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του. Κλασικά έθεσε τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυριαρχίας στα ελληνοτουρκικά. Έδωσε και πολλές λαβές για το να ασχοληθούν με τον ένα τον άλλο τρόπο με τις επαφές που είχε, τόσο με τις τεχνολογικές εταιρείες, ο Σαν Φρανσίσκο πριν πάει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όσο κυρίως και με τις συναντήσεις που έκανε τις γεωπολιτικές και ειδικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για τον οποίο 77 χώρες αποσύρθηκαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όχι όμως οι πιο σημαντικές, αν το πω έτσι. Και βέβαια είχαμε και τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι, που προσπάθησε να βρει ένα χαράκωμα, να το πω έτσι, για να μπορέσουμε να βρούμε λύση ως προς τον πόλεμο που κρατάει πια πόσα χρόνια, Χρύσα, 4.
1: Πάμε στον 5ο. Ναι.
3: Πάμε στον 5ο. Μπήκαμε στον 5ο. Ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε, ο πόλεμος που θα κρατούσε 4 μέρες. Αυτό που επίσης δεν σταματάει, δεν φαίνεται να μπαίνει εδώ μια τελεία και μάλλον ενισχύεται, είναι η ανησυχία για τον χειμώνα που έρχεται σε σχέση με την νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων, την ανησυχία για το ενεργειακό, το οποίο φαίνεται πια πώς απασχολεί τους πάντες, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να ζητά έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών με στόχο την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις υψηλές τιμές και μεγαλύτερη ευελιξία στους ενεργειακούς κανόνες. Τώρα στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το τι μελγενέστε, για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα γίνουν σε λίγες μέρες, στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης ακολουθούν ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου, με το σχετικό επίδομα να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο από ό,τι διαβάζουμε, πλην όμως έτσι τα μέτρα θα διασαφινιστούν αυτές τις μέρες που έρχονται. Δεν έχει καταλήξει από όσο διαβάζουμε το κυβερνητικό επιτελείο πώς ακριβώς θα προχωρήσει.
3: Το ουκρανο-ρωσικό που λέγαμε προηγουμένως, τα πλήγματα έχουν γίνει πιο έντονα, όλο και πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος σκοπεύει σε δηληστήρια, σε ενεργειακούς σταθμούς και σε υποδομές η ουκρανική πύραυλη και τα drones, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να χτυπάει στις καρδιές των πόλεων και φυσικά να υπάρχουν και πολλοί άμαχοι και παιδιά, όπως ανακοινώνει η Ουκρανική κυβέρνηση, στα θύματα. Στο άλλο μέτωπο της Μέσης Ανατολής είχαμε την, ας το πούμε, όχι την απόφαση, την δήλωση από πλευράς του Ιράν ότι μπορεί να σταματήσουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 μέρες, αρκεί να δείξει κάποια σημάδια αποκλιμάκωση, έτσι γενικά όπως το λέμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα όμως που οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια προεκλογική δίνη για τις μεσοεκλογές του Νοεμβρίου και οι αναλυτές λένε ότι δύσκολα ο Τραμπ θα κάνει κάποια οποιαδήποτε κίνηση, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, για να μην κακοκαρδίσει τους πιθανούς ψηφοφόρους. Θα δούμε.
1: Ο Τραμπ συναντήθηκε αυτές τις μέρες και με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζιν Πινγκ, στο Λευκό Οίκο. Και τι είχαμε από αυτή τη συνάντηση? Μια συνάντηση έτσι που περιβλήθηκε με μεγάλη επισημότητα και προσδοκίες. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παρατείνουν για δύο ακόμη μήνες την εμπορική εκεχηρία. Ουσιαστικά μετέθεσαν για αργότερα τα δύσκολα θέματα των δασμών, των σπάνιων γεών και των τεχνολογικών περιορισμών. Συζητήθηκαν επίσης η τεχνητή νοημοσύνη, φυσικά η υπόθεση της Ταϊβάν, Μέση Ανατολή και η συνεργασία κατά της διακίνησης της Φεντανίλης. Ωστόσο, η σύνοδος χαρακτηρίστηκε περισσότερο έτσι από μια αυτή την επισημότητα της τελετουργίας του συμβολισμού, παρά από ουσιαστικά βήματα. Ο Τραμπ έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο και για τη σχέση του με τον Κινέζο πρόεδρο, όσοι από την πλευρά του υπογράμμισε την αλληλεξάρτηση των δύο οικονομιών, της αμερικανικής και της κινέζικης, και την ανάγκη να παραμείνει ο ανταγωνισμός εντός ορίων, και για άλλη μια φορά ανέτρεξε στον αγαπημένο τόπο, τη φαίνεται, Θουκυδίδη, ο Σι Τζιπίνγκ, μιλώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη, που αναφέρεται σε αυτό το περίφημο ζήτημα του τι συμβαίνει όταν μια νέα ανερχόμενη δύναμη έρχεται να αμφισβητήσει την εδραιωμένη κυριαρχία της παλαιάς.
3: Ο Θουκυδίδης βέβαια μιλούσε και για δημοκρατία, ναι, και όχι αυτό που έχει Κίνα αυτή τη στιγμή, τον ολοκληρωτισμό. Στο θρίλερ με την ευεξία, να το πούμε έτσι, με το θρίλερ με τους δύο γιατρούς, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπως θέλετε πείτε το, είχαμε διάφορες εξελίξεις αυτή τη βδομάδα. Γίναμε λίγο σοφότεροι για το τι σημαίνει ακριβώς κβαντική ιατρική και το τι δεν σημαίνει, εν πάση περιπτώσει. Μας έκανε και σοφότερος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα νανογυλαίκα στο παρελθόν. Το εξήγησε ότι ήταν λάθος δικό του, ότι δεν τα πουλούσε ως ιαματικά, για να μην τον κατηγορήσουν. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι κινητοποιήθηκε έστω και των υστέρων η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έκανε τον έλεγχο σε εκατοντάδες, έτσι, πώς να το πούμε τώρα, σημεία υγείας, ευεξίας, όπως θέλετε, παροχές υπηρεσιών υγείας, εν πάση περιπτώσει, ιδιωτικές, και βρήκε πάρα πολλά πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα βρει, όπως μηχανήματα χωρίς τιμολόγια, θεραπείες που δεν υπήρχαν και διάφορα τέτοια. Αυτό ίσως, ξέρω εγώ, θα μας κάνει λίγο σοφότερους για τις επιλογές μας. Θα δείξει.
1: Νομίζω ότι χτύπησε ένα καμπανάκι για το
3: μήπως
1: εμπιστεύεσαι έτσι μερικές φορές με μεγάλη αφέλεια και εμπιστοσύνη, αφήνεις την υγεία σου, το σώμα σου σε χέρια που δεν είναι σίγουρο ότι είναι...
3: Ξέρεις τι
1: όχι
3: γίνεται.
1: Μόνο ικανά, που ίσως είναι και επικίνδυνα.
3: Μια και το πιάσαμε τώρα, αυτό που γίνεται είναι το εξής, ότι προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε κάτι με έναν εξαιρετισμό όλο αυτό το πράγμα, που δεν είναι έτσι. Αυτές οι υπηρεσίες είναι τόσο πολλές και παντού και με κάποιο τρόπο υπόγειο εμπλέκονται με την καθημερινότητά μας και με, με επίσημη ιατρική, που είναι ένα πολυπλό καμουχταπόδι. Δηλαδή οι ιατρικές υπηρεσίες μπλέκονται πάρα πολύ και με τις αισθητικές υπηρεσίες.
1: Της ομορφιάς, ναι.
3: Οπότε είναι ένα κουβάρι το οποίο έπρεπε πριν ξεκινήσει να το ξεμπλέξει και να δώσει στους δρόμους. Τώρα δεν ξέρω, πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Αν είναι αργά και σε σχέση, ναι, κοίταξε τώρα, νομίζεις ότι επειδή έγινε αυτό που έγινε τελειώνει, κλείνει αυτό το κεφάλαιο?
3: Όχι, γιατί όχι. Τώρα θα πάω να κάνω βελονισμό. Όχι, καμία σχέση.
1: Λοιπόν, πάμε και στα
3: πολιτικά.
1: Στα πολιτικά, τα δικά μας τα εσωτερικά. Με το Πασόκ να έχει ανοίξει. ναι, φαίνεται. Το καρδιογράφημα χτυπά.
3: Η βελόνα ξεκουνιέται όμως.
1: Η βελόνα δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο αυτές τις ημέρες να κινείται. Ίσως ένα κλικ. Πάντως υπήρξε ένας νέος κύκλος εσωτερικής έντασης με τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Από τώρα το Πασόκ αρχίζει να τη συζητά. Με τον Αλέξανδρο Αυλονίτη να μιλάει για ανάγκη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Μέσα σε αυτές έβαλε και Αλέξη Τσίπρα και Νέα Αριστερά και Ζωή Κωνσταντοπούλου και Γιάννη Βαρουφάκη. Την ίδια ώρα είχαμε το επεισόδιο με τον Νικόλα Φαραντούρη που βρέθηκε σε αντιπαράθεση με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Σδούκου.
3: Ναι, βρε παιδί μου τώρα και αυτό
1: η οποία ζήτησε την αποπομπή του από το Πασόκ. Ανοίξανε και όλοι να δούνε στα λεξικά τι σημαίνει χαργεντίζομαι το ρήμα αυτό, αν έχει τόσο αρνητικό έτσι συμβολισμό. Ναι, έχει. Δεν μπορεί να πεις σε μια πολιτικό, σε μια δημόσια συζήτηση ότι χαριεντίζεται.
3: Χαριεντίζεται.
1: Ο ίδιος πάντως, ο κύριος Βαραντούρης από την πλευρά του είπε ότι η τοποθέτησή του ήταν πολιτική.
3: Χαριεντισμός πολιτικός. Λοιπόν, Χρύσα, ή εμείς ή κανείς. να το ξέρεις.
1: Ναι.
3: Εδώ πέρα.
1: Αποφασισμένος ακούω.
3: Αλέξης Τσίπρας, συνέντευξή του στο Sky, σε εχθρικό έδαφος, είχε πει κάποτε στο τέτοιο. Σε εχθρικό έδαφος, γιατί είναι και, αλλά σε φιλικό έδαφος, γιατί ήταν και Παναθηναϊκός. Έτσι, λέει, πώς είχε πει στον ένα παρουσιαστή, στον οικονόμου, πώς επιβιώνετε εσείς εδώ μέσα, ενώ είσαι τους Ολυμπιακούς. Πάντως, πολύ έντονες αντιδράσεις αυτό το ήμιση κανείς. Και το φοβερό δεν είναι, είναι, εντάξει, του έκανε κριτική η Νέα Δημοκρατία για το ήμιση κανείς. Πηγαίνοντας στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία του, αλλά η πιο έντονη αντίδραση ήταν από το Πασόκ, έτσι, που λέει μετά το Μητσοτάκη η χάος εμφανίστηκε το δίλημα Τσίπρας η χάος. Και είναι έντονο αυτό γιατί ο μεγάλος αγώνας που θα δούμε και προεκλογικά νομίζω ότι είναι μεταξύ Πασόκ και Ελλάς.
1: Δεύτερη και τρίτη θέση που.
3: Ναι, δεν θέλουμε
1: στιγμές...
3: να λέμε τώρα.
1: Ίσως να μην είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
3: Μας ακούει και ο κύριος Ανδρουλάκης που υποστηρίζει ότι έστω και με μία ψήφο διαφορά το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα. Δεν το αποκλείω, να ξέρουμε, έτσι. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Τη Μαρία Καριστιανού πώς την άκουσες, φαίνεται πολύ αποφασισμένη να...
3: πρέπει να την ψηφίσουμε για να μην φύγει από τη χώρα.
1: Αλλιώς θα φύγει.
3: Αυτό, ναι.
1: Είπε ότι σε περίπτωση που δεν καταφέρει το κόμμα της να εκπροσωπηθεί στη Βουλή, αν δεν καταφέρει να πει στους πολίτες, για την ίδια λέει η πολιτική θα έχει τελειώσει και δήλωσε ότι σκέφτεται να φύγει από την Ελλάδα.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, τόσο τραγικά. Εντάξει, γιατί. Τέλος πάντων. Πάλι καλά, γιατί μπορούσε να γραφτεί ένα βιβλίο για σένα, ας πούμε, για μένα ή για τον οποιονδήποτε και να μας βγάλει ένα σωρό άπλητα στη φορά μετά από 29 χρόνια. Ούτε καν στα 30 στην τέτοια. Λέω για τον Κόμις, δεν είναι ο Σπένσερ, ο αδερφός της Νταϊάννα, της αείμνηστής.
1: Και κάθε σελίδα που ανοίγουν οι σχολιαστές του βιβλίου αυτού είναι και μια αποκάλυψη που σοκάρει. Έτσι.
3: Ναι, γιατί να μην τα πούμε τώρα για τον Κάρολο και τα αναπαράγουμε, αλλά έκανε όλα αυτά το Κάρολο. Τέτοιο άνθρωπο είναι. Δεν μου φαίνεται. Μου φαίνεται πολύ καλοβαλμένο κύριο. Τέλος πάντων. Τα γράφει αυτά ο Σπένσερ και φυσικά το επιτέθηκε το παλάτι. Αν και δεν σχολιάζουμε, λέει, βιβλία κτλ. Καμιά φορά λέει το αδελφικό πένθος θολώνει την κρίση, την αλήθεια και όλα αυτά τα πράγματα. Σαν να λέει όλα αυτά είναι ψευτιές που είπε ο Κόμις Σπένσερ, ο οποίος βέβαια το έβγαλε, πρόσεξε τώρα, στα 29 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Όχι, δεν περίμενα να πάει 30 και λένε δεν το περίμενε γιατί παίζει μέσα και το Σύρια Χάρη και Μέγκαν, έτσι, που γυρίσαν στον Εμένο Βασίλειο, ναι. Και έχει σχέσεις καλές ο Κόμις Πέρας. Αυτό πάντως το πιο ενδιαφέρον, άμα θες, και το πιο έτσι έντονο ήταν αυτή η αντίδραση που είχε ο αδερφός Νταϊάννα να περπατήσουν οι έφηβοι τότε, Βίλιαμ και Χάρη, πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους. Και είπε ο Κάρολος, μα το έκανα και εγώ, λέει, στον δικό μου, στον Λόδομπαουντ Μπάντεν. Λέει, εσύ ήσουν 30 χρονών τότε, αυτά είναι παιδιά. Δεν ξέρω. Αυτό ήταν λίγο πικρό, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι?
1: Η βασιλική Λιγάκι. Οικογένεια, μάλλον η βρετανική κοινή γνώμη αυτές τις μέρες ασχολήθηκε και με την εμφάνιση της Kate Middleton με τον Tom Cruise χέρι-χέρι. Το είδες?
3: Tom Cruise. Άρε, Tom Cruise.
1: Εξαιρετική εμφάνιση. Ναι, σπάει και τα πρωτόκολλα ο Tom Cruise και γιατί ναι, μπορεί να κρατήσει, έτσι, να υποστηρίξει ελαφρά την Kate Middleton καθώς κατέβαινε από τις σκάλες. Ναι, ήταν
3: μπορεί
1: μια
3: και
1: πολύ
3: να αγγίξει. Tom Cruise είναι αυτός. Μπορεί να αγγίξει ό,τι θέλει. Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, εδώ συνεχίζεται δυστυχώς στην πλάκα αυτό το σοκαριστικό συμβάν που είδαμε να εκτελεστεί από χθες με την έκρηξη χθες το πρωί σε μια παλιά κατοικία, σε ένα κτίριο στην Οδόλυση Στράτους, εκεί στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Είναι τώρα, διαβάζουμε ότι μια γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κάτω από τα συντρίμμια. Η έρευνα συνεχίζεται, συνεχίστηκε όλη τη νύχτα. Ερευνάται το πλέον πέρασαν στον δεύτερο όροφο από ό,τι διαβάζω και συνεχίζει η έρευνα προς τα κάτω. Τριόροφο ήταν το κτίριο.
3: Μάλλον ήταν Airbnb και στον πρώτο, οπότε αναγνωρούνται και 5 άτομα. Καταλαβαίνουν τα πράγματα, δεν είναι και πολύ καλά. Λοιπόν, και για το τέλος, αποχαιρετήσαμε δύο ανθρώπους ιδιαίτερους εδώ στη Θεσσαλονίκη, νομίζω, Χρύσα.
1: Βέβαια.
3: Καταρχήν τον Θανάση Χονδρό. Ίσως να μην σας λέει κάτι το όνομα, αλλά στους φιλότεχνους λέει τα πάντα.
1: Όσοι παρακολουθούν τα εικαστικά, είναι μια εμβληματική μορφή.
3: Ένα δίδυμο, ο Χονδρός Κατσιάνη, που τώρα έμεινε μόνο.
1: Πραγματικά δεν θα μπορούσε να σκεφτεί το ένα
3: με το
1: όνομα
3: ιδιαίτερο
1: χωρίς
3: του
1: το
3: στυλ.
1: Άλλο.
3: Ήταν άνθρωποι της πόλης που κυκλοφορούσαν στο κέντρο της πόλης, που το έργο τους ήταν ιδιαίτερο εδώ και δεκαετίες. Και παρουσιαζόταν στους φιλότεχνους και όχι μόνο, και τον αποχαιρετήσαμε την εβδομάδα που πέρασε. Όπως και μεγάλη θλίψη σε όλο τον αθλητικό και όχι μόνο χώρο άφησε και ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός προπονητή, ενός δασκάλου μάλλον του μπάσκετ, που διέπρεψε σε όποια ομάδα και αν προπόνησε, ειδικά πριν μερικά χρόνια στον ΠΑΟΚ που έκανε μια αναγέννηση της ομάδας. Ήταν ένας προπονητής μπάσκετ που από αυτούς που...
1: Πολύ αγαπητός άνθρωπος, γέννημα φρέμα τη της πόλης ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο Δημόκρητο, Αμπελοκήπων ήταν του Σούλη Μαρκόπουλου. Εδώ τάσω να προσθέσω και μία ακόμη αναφορά σε ένα πρόσωπο το οποίο το θάνατό του δεν ήταν ο ίδιος τόσο γνωστός, ήταν όμως η μητέρα του. Αναφέρομαι στο γιο της Σίντι Κρόφορντ, ναι. Το παιδί αυτό, τον Μπρίσλεϊ Γκέρμπερ, που πέθανε τόσο νέος και δυστυχώς συνεχίζεται αυτή, πώς να το πούμε, η επιδημία δυστυχώς των θανάτων παιδιών έτσι σε τόσο μικρή ηλικία.
3: Διασύμων,
1: ναι,
3: που παίρνουν έναν δρόμο.
1: Και άλλο. Είναι να απορείς, δηλαδή σκέφτεσαι ότι αν και αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει εδώ ένα φρένο και κάπως να...
3: Είναι άλλα τα δεδομένα. Ας μην το πιάνουμε, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή έτσι κι αλλιώς.
1: Στεναχωρέθηκε πολλοί κόσμος. Σίντι Κρόφορντ, το μεγαλύτερο ίσως top model έτσι, που γνωρίσαμε τουλάχιστον από την δεκαετία του 80-90 και μετά. Και καμιά φορά σκέφτεσαι, αγγίζουν και αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα συμβάντα, δυστυχώς.

0: Είπαμε και ότι είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών σήμερα.
1: Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών είναι.
0: Καθιερώθηκε το 2001 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και με την ευκαιρία αυτή διαβάζουμε έτσι και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία ότι στην Ευρώπη σήμερα μιλούνται 200 γλώσσες και διάλεκτοι. Ποιος να το λέει αυτό, εντάξει, αναφέρεται κυρίως σε διαλέκτους εδώ. Και κάτι που δεν μας ξαφνιάζει καθόλου, ότι η πιο διαδεδομένη γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων είναι τα αγγλικά. Το 34% διαβάζουμε των Ευρωπαίων πολιτών τα χρησιμοποιεί ως δεύτερη χώρα, ως δεύτερη γλώσσα, με τα γερμανικά και τα γαλλικά να ακολουθούν έτσι πολύ κοντά το ένα με το άλλο.
1: Μάλιστα, ωραία. Τώρα που έφυγε η μέρα, είναι και Παγκόσμια ημέρα της σύλληψης. Εμείς βέβαια άλλο θέμα έχουμε εδώ στη χώρα. Δεν έχουμε, γιατί ο δείκτης γονιμότητας είναι πολύ χαμηλός. Ενώ φοβερό είναι αυτό το στοιχείο, ότι είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα ο αριθμός των εκτρώσεων στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η αντισύλληψη είναι κάτι το οποίο, εντάξει, θεωρούμε ότι έχει περάσει πάρα πολύ στον πληθυσμό. Κάθε χρόνο, Χρήσα, καταγράφονται στην Ελλάδα 150.000 εκτρώσεις. Δηλαδή είναι λίγο τρομακτικό το νούμερο, αν το σκεφτείς ότι είμαστε το 2026, η μέθοδο για τη σύλληψη, η ενημέρωση για αυτά είναι ευρεία.
0: Τι να σου πω, μου φαίνεται τεράστιο.
1: Από την άλλη
0: το
1: έχουμε
0: νούμερο
1: και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, μην το ξεχνάμε και αυτό. Τέλος πάντων, είναι όντως, και ο ΙΕ έχει ανακοινώσει ότι 75 εκατομμύρια κοιήσεις σε όλο τον κόσμο είναι ανεπιθύμητες. 75 εκατομμύρια, βέβαια έχουμε και την Αφρική που έχουμε το άλλο εκεί πέρα πρόβλημα, το αντίθετο. Και φυσικά από αυτά τα 75 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια γίνονται κάτω από μη ασφαλές συνθήκες, γιατί είναι και αυτό. 585.000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Ενώ οι μισοί από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχαν διαθέσιμες και επαρκές υπηρεσίες με μέσα αντισύλληψης, μας ενημερώνει ο ΙΕ. Εντάξει, είναι λίγο, θα τα ακούς αυτά. Εν έτη 2026, σε πιάνουν λίγο τα νεύρα σου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για να θυμηθώ, τώρα πιάσαμε τις μέρες.
0: Ναι.
1: Για θυμάσαι τι είχε γίνει σαν σήμερα.
0: Α, ναι, το σαν σήμερα.
1: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πριν κάτσε να μετρήσω, 26, 30. Χθες.
0: Χθες, προχθές.
1: Εγώ είμαι μικρός, δεν θυμάμαι.
0: 29
1: πολύ
0: χρόνια.
1: Ήμουνα.
0: Ολοστρόγγυλα.
1: 31, λέει.
0: Γιατί?
1: Ο Ανδρέας.
0: 1997.
1: Τέλος πάντων, εκεί
0: 29
1: πέρα
0: χρόνια.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Τέλος
0: ήτανε
1: πάντων,
0: το ναι φοβερό έτος της Θεσσαλονίκης, πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Για να πούμε ναι την αλήθεια, ζήσαμε πολλά και ωραία γεγονότα στο χώρο του πολιτισμού εκείνη τη χρονιά. Παρά τότε έτσι την κρίνια που είχε απλωθεί σε διάφορα σημεία της πόλης για διάφορα θέματα της πολιτιστικής, είδαμε ωστόσο μεγάλες διοργανώσεις και αν δεν είδαμε.
1: Τις πληρώσαμε και ακριβά.
0: Με την έκθεση εκείνη του Αγίου Όρους νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο γεγονός και θα το θυμόμαστε για πάντα όσοι την επισκεφθήκαμε. Το πληρώσαμε, εντάξει, λεφτά υπήρχαν τότε.
1: Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπήρχαν μετά.
0: Και
1: επίσης
0: να πούμε και κάτι άλλο, ότι άφησε και πολλές υποδομές στην πόλη από πλευράς κτίριων, θεατρικών. Βέβαια, τότε ανακαινίστηκαν
1: κρατικού
0: διάφοροι χώροι πολιτισμού σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Τότε πάντως στη χρονιά εκείνη δεν υπήρχαν θέατρα.
0: Σαν σήμερα όμως ήταν η συναυλία, η περίφημη συναυλία των U2.
1: Να βάλουμε ένα YouTube.
0: Η
1: τώρα
0: οποία μάζεψε,
1: Ανδρέα,
0: πάρα πολύ κόσμο. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη συναυλία μέχρι τότε που γνώρισε η Θεσσαλονίκη.
1: 50.000 άνθρωποι τότε. Βέβαια τα νούμερα αυτά ξεπεράστηκαν αργότερα,
0: ναι,
1: έτσι, στα διάφορες συναυλίες.
0: Είπα μέχρι τότε. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός.
1: Δεν ήσουν εσύ που ανέβασε στη σκηνή? Όχι.
0: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήμουνα, έλειπα τότε. Δεν ήμουνα στη Θεσσαλονίκη. Την έχασα τη συναυλία αυτή. Γιατί έλειπα σε επαγγελματική αποστολή. Είχαμε πάει με τον Πατριάρχη. Στον περίπλου του Εύξηνου Πόντου, που ήταν μία από τις καλύτερες δημοσιογραφικές αποστολές που έχω πάρει μέρος. Οπότε χαλάλη που έχασα τους YouTube, παρότι μου είχε στοιχήσει τότε πολύ.
1: Μάλιστα. Ωραία. YouTube όμως πήγαμε εμείς, πήγατε κι εσείς. Πώς είναι η ζωή μετά από 3 χρόνια από αυτή τη γιορτή? Ένα πολύ μεγάλο θλιβερό γεγονός βύθισε στη θλίψη όλη την Ελλάδα, με το Express Άμυνα, λέω, που βυθίστηκε ανοιχτά της Πάρου. Είχαν χάσει τη ζωή τους 80 άτομα και βλέπεις ένα έξω από το λιμάνι της Πάρου να γίνεται όλο αυτό. Ήταν μια πολύ τραγική, αν θυμάσαι τότε, έτσι, συνθήκη. Πιάσαμε και τις μέρες τώρα. Να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1989 η 17 Νοέμβρη η τρομοκρατική οργάνωση δολοφονεί στο Κολωνάκι τον βουλευτή τότε της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη και συνταράσσει όλο τον πολιτικό κόσμο και οι θεωρίες συνωμοσίας έβγαιναν η μία μετά τις άλλες μέχρι να γίνει αυτό που έγινε και να εξαρθρωθεί τελείωσει
0: με αρκετά χρόνια
1: αυτή
0: αργότερα, ναι.
1: Οργάνωση. Λοιπόν, αυτά θυμόμαστε.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Και δεν κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί ακολουθεί
1: YouTube
0: το δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Να ακούσουμε YouTube, να θυμηθούμε αυτό.
1: Πάμε στο 1997. Ναι.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να διαρκέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε σήμερα το πρωί το έκτακτο δελτίο εκπέμποντας πορτοκαλί προειδοποίηση. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από τα συντρίμμια του κτηρίου, το οποίο κατέρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης Αμερικανούς, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό, καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι, οι 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου, εκτίμησε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρύσανθος Νικολάκος. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν

0: πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε διαβιβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούζ. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, ενώ συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση, ενώ μετά την έκτακτη επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα από ρύπανσης στις όμορες λιμενικές αρχές. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήχθηκαν χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελήμωνα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφέ και άνοιξαν πυρ με τους πυροβολισμούς να κατευθύνονται προς την πρόσωψη του καταστήματος. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής. Η ανήλικη δέχτηκε τραύμα στην αριστερή γάμπα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών από τη μητέρα του. Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό. Παράλληλα, περίπου 6.000 επιβάτες καταγράφονται καθημερινά στο σταθμό Καλαμαριά, ενώ 6 επιπλέον νέοι σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων τους επόμενους μήνες και κατ' επέκταση τη μείωση των χρόνων αναμονής για τους επιβάτες, όπως επεσήμανε σε συνεντεύξη του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΜΑ Φραντζέσκο Ροσέλα, σημειώνοντας ότι τους επόμενους μήνες θα βλέπουμε τον αριθμό των τρένων που βρίσκονται σε λειτουργία να αυξάνονται μήνα με το μήνα. Εκτός συνόρων και πάλι, επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με ντρόουν στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες στο Κίεβο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ώρα. Η Ρωσία θα το σκεφτεί καλά προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών έπειτα από τις επιδρομές ουκρανικών ντρόουν στις 20 Σεπτεμβρίου, ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο ανώτατοι αξιωματικοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβει μικρό αεροσκάφος στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Οι αρχές της Μπανκόκ κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής σε 50 περιοχών εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές. Η βροχή που πέφτει αδιάκοπα από την Πέμπτη το απόγευμα έχει πλημμυρίσει τους δρόμους και έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης του νερού στα κανάλια της Μπανκόκ, ενώ νερά έχουν μπει σε πολλά κτίρια που βρίσκονται δίπλα σε αυτά. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3. Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε 2 ώρες εδώ ακόμα παρέα μέχρι τις 11 να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη και ακόμη παραπέρα.
1: Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης είναι η φυσιολογική με αυτό το ψηλόβροχο. Δηλαδή, λιγάκι πήραμε τα αυτοκίνητά μας λίγο περισσότερο και υπάρχει κινητικότητα. Όχι κάτι σημαντικό. Στην Εγνατία θα συναντήσετε κάποια κίνηση μονάχα και στους γνωστούς δρόμους που συνδέουν την περιφερειακή. Στην ίδια την περιφερειακή η κίνηση διεξάγεται κανονικότατα. Ναι, εκτός από κάποια σημεία εκεί που δείχνει ότι πάμε λιγάκι πιο αυξημένη κίνηση, αλλά nothing special που λέμε και στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.

0: Ωραία, ροκάραμε. Λοιπόν, ο κόσμος ροκάρει γενικά λίγο και, αλλά και φαλτσάρει θα έλεγα αρκετά, μακρίνω και από την, τέτοια, την συνέδριλευση του ΟΗΕ. Λοιπόν, πάμε Χρύσα να...
1: Τι μελωδία άκουσες εκεί?
0: Τη μελωδία δεν είναι, φάλτσα όλα. Λοιπόν, όχι όλα, εντάξει. Κάποια ήταν σημαντικές ομιλίες και πάντα μένουν, θυμίζω, και ιστορικές ομιλίες εκεί. Και τι έμεινε τελικά από όλο αυτό? Για πάντα θα συζητήσουμε όμως τι μένει τελικά από όλο αυτό και αν οι διεθνείς θεσμοί, αν ξεκινήσουμε από εκεί, είναι σε θέση να διαμορφώνουν τον πλανήτη πλέον ή έχουμε πέσει σε μια χαοτική κατάσταση όπου ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει σωστό και δεν υπολογίζει τίποτα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό επιστήμονα Γιώργο Ρακά και συγγραφέα να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Καλή σας μέρα, κύριε Ρακά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό Σάββατο.
0: Καλό Σάββατο, καλό βροχερό Σάββατο. Ο καιρός πάει παράλληλα με τη διάθεση έτσι που αναπτύσσεται στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μουντός, χωρίς πολύ μεγάλη ορατότητα για το μέλλον.
1: Ο καιρός έχει τη σοφία του. Σε λίγο θα βγει ήλιος.
0: Ναι, διάσταση.
1: Να δούμε. Στα γεωπολιτικά δεν βλέπουμε να βγαίνει ήλιος.
0: Το ερώτημα είναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Ρακά. Αν οι διεθνείς θεσμοί, αυτοί που ο ΙΕ και όχι μόνο, και όλα αυτά τα όργανα τα οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκαν ακριβώς για να γλιτώσουν από το χάος τον κόσμο ολόκληρο, αν πλέον έχουν τη σημασία τους σήμερα, αν παίζουν τον ρόλο τους ή αν απλώς είναι διακοσμητικά.
1: Και σε ένα κόσμο σήμερα που οι πολεμικές αιστείες δεν είναι μία και δύο.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς είναι έγκυρη αυτή η κριτική που ακούγεται εδώ και αρκετά χρόνια προς τον ΟΗΕ, ότι στερείται τους μηχανισμούς εκείνους προκειμένου να λειτουργήσει σαν θεσμός. Με ποια έννοια? Με την έννοια να επιβάλλει ορισμένες αποφάσεις του. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό ακόμα και για την Κύπρο. Είναι γνωστές οι καταδικαστικές της εισβολής αποφάσεις του ΟΗΕ, οι οποίες όμως εκτός από ένα ηθικό κύρος που προσδίδει στα θύματα της εισβολής και μια αναφορά γενική στο διεθνές δίκαιο, δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, δύο είναι τα στοιχεία που είναι ενδιαφέροντα στην εποχή μας. Το ένα είναι ότι λειτουργεί λίγο η συνέλευση, η γενική συνέλευση των ΟΗΕ σαν καταγραφή των παγκόσμιων τάσεων, της πραγματικότητας και των συγκρούσεων, σαν ένα παγκόσμιο φόρουμ, δηλαδή όπου τοποθετούνται τα κράτη. Και εκεί κανείς αντιλαμβάνεται πλέον πώς έχουμε περάσει στην πολυπολικότητα, πώς διαρθρώνονται τα στρατόπεδα, πώς η κάθε μια χώρα θέτει το ζήτημα από τη δική της σκοπιά. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν είναι δηλαδή μια εμπειρία η οποία δεν έχει σημασία, όπως συνήθως λέγεται. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πλέον απειλές υπαρξιακές και ρίσκα. Θα αναφέρω κατ' εξοχήν αυτή τη διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και όμως και της κλιματικής αλλαγής, που αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδάλλως, όλοι είμαστε εκτεθειμένοι.
0: Ναι. Τώρα βέβαια σε αυτή τη συνέλευση βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις. Αυτό που επικράτησε είναι η παρουσία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και την αποχώρηση 77 κρατών κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Μια και ο δικός μας Πρωθυπουργός πήγε με όχι εντυπωσιακό αλλά με έτσι πολύ φανερό τρόπο και έκανε μια συνάντηση μαζί του και επιβεβαίωσε την στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ισραήλ, πιστεύετε ότι αυτή η επιλογή της Ελλάδος να κάνει τόσο στενή σχέση με έναν πρωθυπουργό που βάλεται διεθνώς για πολλά, δικαίως ή αδίκως, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Μήπως έπρεπε να το κάνει με άλλο τρόπο? Μήπως πρέπει να έχει πιο ανοιχτή πολιτική γενικά και προς τις άλλες χώρες?
2: Νομίζω φυσικά είναι δύσκολη κατάσταση και σε αυτό δεν βοηθάει και η πολιτική του Ισραήλ. Με το συγκεκριμένο τρόπο, έτσι όπως αντιδρά στη Δυτική Όχθη απέναντι στους Παλαιστινίους και στη Γάζα. Αυτό έχει απομονώσει το Ισραήλ, κυρίως από το αυτό που λέμε εκτός Δύσης κόσμο. Έτσι, αλλά ακόμα και μέσα στις δυτικές κοινωνίες, ένα τεράστιο κομμάτι των κοινωνιών και της κοινής γνώμης δεν διατίθεται ευνοϊκά. Και αυτό οφείλεται στην πολιτική Νετανιάχου. Όχι απαραίτητα στην καταγγελία της 7ης Οκτωβρίου του πογκρόμ που εξαπέδισε η Χαμάς ή στον αγώνα, στην ανάγκη του Ισραήλ να υπάρχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η Ελλάδα τώρα, η μεσανατολική της πολιτική, έχει δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η συμμαχία με το Ισραήλ, ο οποίος είναι υπαρκτός και στηρίζεται σε κοινότητα συμφερόντων. Είναι απέναντι στην Τουρκία, είναι ουσιαστικά μια συμμαχία που παραπέμπει σε ένα εναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης περιφερειακό που φτάνει μέχρι την Ινδία. Και φυσικά αυτό θα πρέπει να το επιδιώξουμε. Και ο άλλος φυσικά, διότι ο δρόμος προς την Ινδία προϋποθέτει να έχουμε στενές σχέσεις και με μια σειρά αραβικών κρατών, όπως η Αίγυπτος, έτσι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ούτω καθεξής. Άρα η Ελλάδα δεν έχει στρατηγικό συμφέρον μόνο στη συνεργασία με το Ισραήλ, έχει στρατηγικό συμφέρον το να τα βρει το Ισραήλ με το πιο θετικό προς αυτό κομμάτι του αραβικού κόσμου.
0: Ναι,
2: επομένως,
0: άρα
2: όντως πρέπει ταυτοχρόνως να εργαζόμαστε και για να εγκαταλείψει το Ισραήλ και τα στοιχεία της πολιτικής του που απομονώνει το ίδιο από το παγκόσμιο στερέωμα και για να επαναπροσεγγίσει με τους Άραβες.
0: Ναι. Τώρα, γενικώς μιλώντας, από την Ουκρανία μέχρι το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ και όλη αυτή την κατάσταση, έχουμε ταυτόχρονα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Και το ερώτημα είναι αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια συγκυριακή συσσόρευση κρίσεων ή σε μια βαθύτερη αλλαγή μιας παγκόσμιας τάξης.
2: Είναι ουσιαστικά, άμα το βάλει κανείς κάτω στο χάρτη και δει τις αιστείες της έντασης, είναι σαν να έχουμε μια παγκόσμια αντιπαράθεση σε τεύχη. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω πάρα πολλών πραγμάτων να υπάρξει μια γενικευμένη σύραξη, ουσιαστικά αυτή παίρνει τη μορφή ταυτόχρονων μετώπων σε διάφορα πεδία του πλανήτη. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι συγκυριακό. Θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια απάντηση η οποία να είναι βιώσιμη σε βάθος χρόνου στα μέτωπα αυτά, προκειμένου να πούμε ότι βγαίνουμε από μια συγκυρία αστάθειας. Αυτό για παράδειγμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ρωσία αποδέχεται ότι η Ανατολική Ευρώπη είναι ανεξάρτητη και τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης επιλέγουν τα ίδια το μέλλον του. Επομένως, αυτό προϋποθέτει να χάσει η Ρωσία στην Ουκρανία. Έτσι. Όσο αυτό δεν είναι εφικτό και όσο δεν υπάρχει μια συμφωνία προς αυτήν την κατεύθυνση, θα ανακυκλώνονται εντάσεις σε αυτό το μέτωπο. Επίσης, είναι τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Ανεξάρτητα από την σύγκρουση των Αμερικάνων με το Ιράν, κυρίως και των Ισραηλινών, το καθεστώς στο Ιράν δεν είναι βιώσιμο. Ως ότι υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση σε αυτό το καθεστώς, θα ανακυκλώνονται οι εντάσεις και οι συγκρούσεις, είναι προφανές. Άρα είναι βαθύτερο στοιχείο της εποχής μας.
0: Ναι.
2: Οι συγκρούσεις.
1: Και οι οποίες, κύριε Ρακά, φαίνεται πως δεν λύνονται πια στρατιωτικά. Δηλαδή, αν δούμε και την περίπτωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία, η αίσθηση διαρκώς είναι για μια ας πούμε ισορροπία. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι στρατιωτικά πια έχει το προβάδισμα. Μάλλον η κάθε πλευρά μπορεί να το ισχυρίζεται. Οι υπόλοιποι πώς το ακούμε? Οι πόλεμοι εν τέλει πώς τελειώνουν, εφόσον είναι δύσκολο με αυτόν τον τρόπο να δοθεί ένα τέλος? Άρα περνάμε στο διπλωματικό επίπεδο, το οποίο διπλωματικό επίπεδο πώς το βλέπετε έτσι, σε όλες αυτές τις ανοιχτές αιστείες για τις οποίες συζητάμε, δεν εννοώ την κάθε μια, αλλά κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες εκεί να δοθούν λύσεις?
2: Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία είναι τόσο αμφίρροπη η αναμέτρηση στρατιωτικά, διότι είναι υπαρξιακό το ζήτημα και για τις δύο πλευρές με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή συγκρούεται η ανάγκη ενός λαού, έτσι, η υπαρξιακή ανάγκη ενός λαού των Ουκρανών από την άλλη το καθεστώς παίζει τα αρέστα του της Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο. Επομένως έχουμε μπλακεί σε μια σύγκριση που είναι πολύ σφοδρή, η οποία είναι πολύ αιματηρή και θα πάρει πολύ καιρό προκειμένου να έχουμε μια καθαρή έκβαση. Από την άλλη, αυτό που έκανε ο Τραμπ στο Ιράν είναι απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, ενεπλάκη σε μια πολεμική περιπέτεια την οποία εξ αρχής δεν μπορούσε να ολοκληρώσει, με την έννοια ότι θα προϋπέθεται μπότες στο έδαφος, άρα ένα κόστος που δεν το αντέχει, είναι το Ιράν εκείνο που ανακυκλώνει την πολεμική αντιπαράθεση, διότι έτσι έχει βρει ένα μηχανισμό που καταλήγει την ακρίβεια και στην πίεση από τα μέσα στην Αμερικάνικη κοινωνία και στην Ευρώπη. Θέλω να πω το πώς τα στενά του ορμού προκαλούν ένα μπλοκάρισμα των ενεργειακών οδών και αυτό μεταφράζεται σε ακρίβεια που μεταφράζεται σε καθημερινή πίεση των ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο του Ιράν απέναντι στον αντίπαλό του και το χρησιμοποιεί. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι διπλωματικές απόπειρες αποτυγχάνουν εξαιτίας του Ιράν που επιλέγει να κρατήσει την ένταση ψηλά. Διότι αυτό είναι ο μηχανισμός που έχει βρει να πλήττει τον αντίπαλο.
0: Ναι.
2: Επομένως έχουμε μπλέξει.
1: Έχουμε.
2: Άρα,
1: ναι.
2: Εγώ δεν βλέπω διέξοδο, δηλαδή άμεσο.
0: Μάλιστα.
1: Και η Κίνα σε όλο αυτό τώρα το τοπίο. Είχαμε πρόσφατα αυτές τις μέρες τη συνάντηση του Σι Τζιπίνγκ με τον πρόεδρο Τραμπ και δεν ξέρω αν περιμέναμε κάτι καλύτερο να προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Η Κίνα διεκδικεί ένα ρόλο στην παγκόσμια κοινότητα, διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην περίπτωση αυτή διεκδικεί κάποιο ρόλο ή είναι μόνο η οικονομική της ισχύ και κατά τα λοιπά δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο.
2: Κίνα αυτή τη στιγμή τι λέει για την Μέση Ανατολή, ότι εγώ είμαι ο παράγοντας της σταθερότητας, εγώ είμαι η νουνεχή ηγεσία η οποία μπορεί να οδηγήσει το πράγμα σε μια ισορροπία σε αντίθεση με την Αμερική η οποία βάζει φωτιά στο διεθνές σκηνικό και ανατρέπει την παγκόσμια τάξη. Άρα εκ των πραγμάτων και κυρίως στα μάτια τρίτων κερδίζει, διότι εμφανίζει τον εαυτό του ως εγγυητή και της σταθερότητας και της ομαλότητας. Και αν θέλετε συνδέεται και με την ιδιοσυγκρασία του κινέζικου πολιτισμού ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται, που είναι πράος, σκοπεύει σε βάθος χρόνου, ξέρει ότι σε βάθος χρόνου μέσω μακροπρόθεσμα, δηλαδή τα πράγματα για την Κίνα είναι ευνοϊκά, με την έννοια ότι έχει συσσωρεύσει μεγάλη βιομηχανική δύναμη, τεχνολογική και ούτω καθεξής, και άρα έχει ένα προβάδισμα. Και φτάνει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, από αυτή την άποψη είναι κερδισμένη. Και... από την άλλη, σε ό,τι αφορά στη συνάντηση με τον Τραμπ, εκείνο που θα έπρεπε να κάνει και η Κίνα, και έχει και η Κίνα πρόβλημα, ξέρω την Αμερική, είναι να καταλήξει μια συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι το ζήτημα των κυβερνοεπιθέσεων και των συνδεόμενων με αυτών απειλών που αναδύονται από τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες είναι τεράστιο και απειλεί την παγκόσμια οικονομία και όλο τον πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό και δεν πιστεύω ότι το αντιμετωπίζει με τη σοβαρότητα που θα πρέπει.
0: Ναι, και η συζήτηση που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη εμπλέκει αμέσως την Κίνα, γιατί αν επιβραδύνουμε, λέει, την πρόοδο στην ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης εμείς στη Δύση, θα αφήσουμε την Κίνα να αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα. Βέβαια, είναι και λίγο φιλοσοφική αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, χωρίς μια παγκόσμια ρύθμιση, τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευίωνα για την ανθρωπότητα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω. Θέλω ένα άλλο ζήτημα να θίξουμε, επειδή τώρα έχουμε μια χρονιά εκλογών στην Ευρώπη, κρίσιμων εκλογών όπως οι γαλλικές και οι ελληνικές σε μικρότερο επίπεδο βέβαια, και ίσως αναδιαταχθούν κάποια πράγματα και βλέπουμε τη Ρωσία να αυξάνει αυτό που συνηθίσαμε να λέμε υβριδικό πόλεμο, επιθέσεις με drones βλέπουμε, βέβαια δεν έχει πάρει ποτέ την ευθύνη, αλλά σαμποτάζ βλέπουμε, χακαρίσματα βλέπουμε, κυβερνοεπιθέσεις βλέπουμε. Αυτό δεν το λες και ειρήνη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Αυτό θα ενταθεί, λέτε, τώρα αυτή τη χρονιά των εκλογών, θα τις επηρεάσει? Έχει επηρεάσει ήδη αυτά που βλέπουμε στη Γερμανία?
2: Προφανώς και έχει επηρεάσει. Είναι ένας υπόγειος πόλεμος, ο οποίος έχει και αυτή τη διάσταση του γκρίζου πολέμου με επιθέσεις που δεν έχουν πατρότητα αφενός, και αφετέρου είναι και ιδεολογικός πόλεμος, υβριδικός πόλεμος, μέσω της προώθησης διαφόρων αφηγημάτων που επηρεάζουν και επιδρούν και στα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτό είναι προφανές. Έτσι, μετράμε ήδη μια δεκαετία που συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι έχει ένα διπλό κοινωνικό ρήγμα αυτή τη στιγμή στο ιστορικό της. Δηλαδή, έχει από τη μία λαϊκές τάξεις οι οποίες περιθωριοποιούνται όλο ένα και περισσότερο, και από την άλλη έχει μεσαία στρώματα στις μεγάλες πόλεις, τα οποία πλήττονται με ιδιαίτερα οξύ τρόπο από τα νέα κοινωνικά ζητήματα, το στεγαστικό, έτσι. Θα ξαναναφέρω την τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής. Mm. Το ζήτημα είναι ότι οι πολιτικές εκφράσεις που παίρνουν αυτή η διαμαρτυρία και αυτή ο ξεσηκωμός, αν θέλετε, των δύο αυτών στρωμάτων, δεν βοηθούν την Ευρώπη προκειμένου να βρει έναν βηματισμό και να θωρακιστεί απέναντι σε αυτά που την απειλούν. Με ποια είναι? Με την έννοια ότι η δυσαρέσκεια για την αποβιομηχάνηση στις λαϊκές τάξεις, ας πούμε στη Γερμανία, έτσι, και για τις αυξανόμενες τιμές, τις ενεργειακές, την ακρίβεια, την πράσινη πολιτική, παίρνει μια μορφή φιλορωσισμού, φιλοαυταρχισμού, άρνηση της κλιματικής αλλαγής, όλα αυτά που λέει το EFD, έτσι, και διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ατζέντα θα κάνει τα πράγματα χειρότερα και για τη Γερμανία και για ολόκληρη την Ευρώπη. Παρομοίως τα μεσοστρώματα ενώ έχουν δίκιο δίκαια αιτήματα σε σχέση με το στεγαστικό, έτσι, με την άποψη προοπτική, μεταφράζουν αυτή την κοινωνική ένταση σε ισλαμοαριστερισμό, σε άρνηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δηλαδή σε προτάγματα τα οποία είναι απολύτως καταστροφικά για τις ευρωπαϊκές
0: και κοινωνίες. Για τα ίδια τους τα αιτήματα μακροπρόθεσμα. Ναι.
2: Ακριβώς. Επομένως, η κρίση είναι υπαρξιακή της Ευρώπης και έχει πολιτιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ένας πολιτισμός έχει φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή και το ζήτημα είναι ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες απαντούν με εργαλειοθήκες πολιτικών, με εξαγγελίες, οι οποίες είναι κατώτερες των περιστάσεων. Διότι εδώ θέλει να ξαναδιατυπωθεί ένα νέο όραμα που θα συσπυρώσει ξανά τις κοινωνίες, διότι τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε προκειμένου να αντέξουμε σε αυτόν τον ταραγμένο 21ο αιώνα είναι πάρα πολλά. Mm. Οι ηγεσίες δεν κινούνται σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να διατυπώσουν μια πρόταση που να έχει άξονες στο έθνος, στην Ευρώπη, τη δημοκρατία, να μιλήσουν δηλαδή με τρόπο, μια γλώσσα την οποία έχουν ξεχάσει να μιλούν.
0: Που να δημιουργήσει μια νέα κοινωνική συμμαχία, στο πω έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα εδώ, ή πάμε σε εκλογές οι οποίες θα μας απομακρύνουν από κάτι τέτοιο?
2: Αυτό χρειάζεται να συμβεί στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα καλείται, επειδή ακριβώς βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, να κάνει μια εξελικτική στροφή, που λέμε, την επόμενη δεκαετία. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξει παθογένειες χρόνιες και να ανασυσταθεί σαν κοινωνία, σαν εκπαίδευση, σαν αντιλήψεις, σαν νοοτροπίες, προκειμένου να αντέξει αυτό που έρχεται. Διότι παραλαμβάνω ότι αυτό που έρχεται, δηλαδή όποιος υπόσχεται λεφτόδεντρα και κανονικότητες, είναι εκτός πραγματικότητας σήμερα. Είναι η εποχή που ουσιαστικά αποφασίζεται και θα αποφασιστεί μέσα τα επόμενη πενταετία η μορφή του κόσμου στον 21ο αιώνα. Εκεί ή θα είμαστε στο τραπέζι, θα είμαστε ούτως ή άλλως. Ή θα είμαστε στο μενού, ή θα είμαστε στις διαμορφωτές του κόσμου που έρχεται.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να μην είμαστε στο μενού.
2: Γιατί
0: αν και είμαστε λίγο ευκολοφάγωτοι, δεν είμαστε και τόσο. Λοιπόν, ωραία, κύριε Ρακά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε και περισσότερα ελπίδες αισιοδοξία.
1: Να έχουμε να πούμε για κάτι που.
0: Που έχουν φαίνεται αυτό το όραμα που περιγράψατε για αυτή την κοινωνική συμμαχία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλημέρα μας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ο Γιώργος Ρακάς ήταν πολιτικός επιστήμονας, διδάκτορας κοινωνιολογίας και συγγραφέας.
1: Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ζούμε ενδιαφέροντες καιρούς γεωπολιτικά. Είναι όμως αυτό κάτι καλό?
0: Είπαμε, αρκεί να μην είσαι στο μενού.
1: Όταν μιλάμε για γεωπολιτικά, οι καλύτερες εποχές είναι οι πιο βαρετές.
3: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά
0: με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
0: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε τώρα, Χρύσα, να ασχοληθούμε με μια ιδιαίτερη εποχή που πολλές φορές δεν είναι στο επίκεντρο των ιστορικών ερευνών και των ιστορικών αναλύσεων. Εδώ στη Θεσσαλονίκη
1: μιλάμε. Καθόλου, θα έλεγα, και ειδικά το συγκεκριμένο
0: κεφάλαιο. Δεν έχει μελετηθεί αρκετά, νομίζω. Αιμοκρατία. Έτσι είναι ο τίτλος ενός βιβλίου, του Αιμοκρατία στη Θεσσαλονίκη 1944-1945, ενός ανθρώπου, ενός συγγραφέα και ερευνητή, του Ανδρέα Βενιανάκη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή πριν από δύο περίπου χρόνια. Και με αφορμή είναι τώρα η παρουσίαση αυτού του βιβλίου που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον άνθρωπο που έγραψε και την εισαγωγή του βιβλίου, τον κύριο Στράτο Δορδανά, αναπληρωτή καθηγητή ιστορίας, από τη Μέση Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Και είναι μαζί μας εδώ για να συζητήσουμε για το βιβλίο. Καλή σας μέρα, κύριε Δορδανά.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, είναι μια παρουσίαση που είναι και λίγο βαριά, θα είναι η ατμόσφαιρα κάπως, γιατί λόγω της απώλειας αυτού του ανθρώπου, του Ανδρέα Βενιανάκη, που είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο στο ιστορικό κύκλο, αλλά ευρύτερα, με βιβλία που έγραψε όπως ο Δάγκουλα, στο Ποντάροντα, στη Γερμανική Ρουλέτα.
1: Να προσθέσω εδώ ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ιστορικός. Καθηγητής πανεπιστημίου ή με σπουδές, μάλλον.
0: Ερευνητής ήταν. Οπότε εραστής της ιστορίας.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό τώρα έτσι προκαλεί και ένα ζήτημα. Δεν ξέρω, κύριε Δορδανά, ως ιστορικός είσαι ο ίδιος. Καμιά φορά οι άνθρωποι που υπηρετούν ακαδημαϊκά, επιστημονικά ένα χώρο νιώθουν μια μηχανία απέναντι σε αυτούς που είναι, ας το πούμε, ερασιτέχνες.
2: Ναι, δεν έχετε άδικο σε σχέση με την επισήμανσή σας, αλλά έχετε άδικο σε σχέση με τον Κλειπώντα και να μου επιτρέψετε να λίγο τη συζήτηση να τη στρέψω περισσότερο προς τον άνθρωπο.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Και λιγότερο προς το περιεχόμενο του τελευταίου βιβλίου του που ήταν και το Στερνοπούλι του. Ο Ανδρέας Βενιανάκης δεν ευτύχησε
1: να το δει να εκδίδεται.
2: Το δει να δημοσιεύεται και μάλιστα έχετε απόλυτο δίκιο. Δύο φορές έχετε δίκιο στο γεγονός ότι πραγματικά η εκδήλωση της Πέμπτης θα είναι συναισθηματικά φορτισμένη και οι τρεις ομιλητές που θα παρουσιάσουν όχι μόνο την Αιμοκρατία αλλά το σύνολο του συγγραφικού έργου του Ανδρέα το γνωρίζαμε χρόνια. Ο Ανδρέας, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω έτσι προσωπικά από την καρδιά μου για τον συγγραφέα, ο Ανδρέας ήταν ένας από τις πιο αγνές ψυχές που έχω γνωρίσει. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, έδινε και δεν ζητούσε να πάρει. Ένας ιστοριοδίφης ο οποίος στο τέλος κατέληξε να φτάσει και να ξεπεράσει το επίπεδο της πανεπιστημιακής ιστορίας και των επαγγελματιών ιστορικών. Δόθηκε ψυχήτη και σώματι με την τοπική ιστορία, με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Το γνώρισα ίσως κάπου εκεί το 2005 ως ένας άνθρωπος που ήθελε πραγματικά να ασχοληθεί και τελικά με πάρα πολλή προσπάθεια και πάρα πολλή δουλειά κατέληξε να μας δώσει αυτά τα τέσσερα βιβλία τα οποία πραγματικά τιμούνε την ιστορική επιστήμη, τιμούνε την θείο. Και αποτελούν πραγματική συμβολή στην τοπική ιστορία της πόλης. Έτσι λίγο να καταλήξω και να αποφορτήσω τη συζήτησή μας. Εμένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ ο Ανδρέας. Ναι, αυτό.
0: Πάντως και τα βιβλία του, αυτό που είπες στην αρχή, αφορούσαν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο άνθρωποι που ασχολούνταν με ιστορικά θέματα που τα διάβαζαν, που τα αγόραζαν και τα διάβαζαν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ήταν, άνοιγε και θέματα ευρύτερα έτσι, για τη Θεσσαλονίκη κυρίως και για τις πτυχές που είδε εδώ πέρα της κατοχής και του εμφυλίου.
2: Σωστά, σωστά. Το συζητούσαμε πάρα πολλές φορές με τον Ανδρέα. Υπήρχε φυσικά μια εκτενή συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, γιατί όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, άγγιζε ευαίσθητες χορδές της τοπικής ιστορίας, τα τάγματα ασφαλείας, το ζήτημα της συνεργασίας, ο οικονομικός δοσυλλογισμός, η λειτουργία των καζίνων στη Θεσσαλονίκη σε χαλεπούς καιρούς, η αμοκρατία, το τελευταίο του βιβλίο. Το συζητούσαμε πάρα πολύ συχνά, γιατί προσπαθούσαμε με τον Ανδρέα να βρούμε έτσι ακριβώς αυτά τα κενά στην τοπική ιστορία με τα οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί, και ξέρετε, έκανε μια έρευνα μυρμηγκιού. Πραγματικά, με ό,τι και αν ασχολούνταν, το έφερνε καταρχάς με εξαιρετικό τρόπο σε πέρας, και στο τέλος, μέσα από τη δουλειά του, κανείς κατέληγε να διαπιστώσει ότι η έρευνά του ήταν ενδελεχής. Αυτό σημαίνει ότι αγάπησε πάρα πολύ την ιστορία, σίγουρα δόθηκε στην ιστορία και μας έδωσε πάρα πολλές λεπτομέρειες, δηλαδή φώτισε πολλές τέτοιες αθέατες πτυχές της ιστορίας της Θεσσαλονίκης σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς.
1: Και φυσικά η έρευνα αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη, κύριε Δορδανά, όταν είναι και σε πεδία τα οποία δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα. Δηλαδή φανταζόμαστε ότι χρειάστηκε να κάνει πολυετή έρευνα και σε πηγές δυσέβρετες, ας το πούμε έτσι.
2: Χρειάστηκε ακριβώς να κάνει και πολυετή έρευνα. Ήταν πάρα πολύ επίμονος ερευνητής, και αυτή η πολυετής έρευνα σε πολύ δύσκολα πεδία δημιουργούσε προσωπικά στον Ανδρέα και διάφορα προβλήματα. Και επανέρχομαι στην αρχική σας επισήμανση ότι ο Ανδρέας δεν ήταν πανεπιστημιακός. Όπως καταλαβαίνετε, η μεταχείριση, η συμπεριφορά που αντιμετώπιζε ο ερευνητής, αυτός που αγαπούσε την ιστορία και ήθελε να γράψει και να ασχοληθεί από διάφορα αρχεία και υπηρεσίες, δεν ήταν η αλήθεια. Είναι η συμπεριφορά που ενδεχομένως κάποιος που φέρει την ιδιότητα του πανεπιστημιακού θα είχε. Οπότε χρειαζόταν ο Ανδρέας να υπερβεί και να αντιμετωπίσει πολύ περισσότερους κοπέλους από ότι κανονικά κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να κραδένει ενώπιον κάποιον την ιδιότητά του.
0: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ επίμονος, ασχολούνταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να φανταστείτε ότι το τελευταίο του βιβλίο αποτελούσε αντικείμενο της συζήτησής μας μόλις πριν 1,5 μήνα πριν φύγει ο Ανδρέας. Είχε γνώση, είχε επίγνωση, απόλυτη επίγνωση της κατάστασής του, αλλά παρόλα αυτά συζητούσαμε επί ώρες εκείνο το βράδυ, το θυμάμαι, για την αμοκρατία, για τις δυσκολίες, για τα πρόσωπα, για τα γεγονότα μέσα στην πόλη. Το αγαπούσε πάρα πολύ και το βιβλίο του πραγματικά είναι ένας χώρος τιμής για τον Ανδρέα.
1: Να περάσουμε έτσι και στο, μια που λέμε τώρα για το βιβλίο, περάσουμε και στο ίδιο το θέμα του βιβλίου. Ένα κεφάλαιο που, όπως είπε και ο Τάσος στην αρχή, οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε ή το γνωρίζουμε έτσι πολύ ακροθυγώς, όχι κάτι ιδιαίτερο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η πτυχή αυτή της ιστορίας δεν αποτελεί μια, μέσα εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, μια ιδιαιτερότητα της τοπικής ιστορίας. Η αμοκρατία είναι μια περίοδος που εντός ή εκτός εισαγωγικών χαρακτηρίζει αυτό το διάστημα από την απελευθέρωση της χώρας στα τέλη Οκτωβρίου του 1944. Περιλαμβάνει φυσικά τα Δεκεμβριανά και φτάνει περίπου εκεί για τη Θεσσαλονίκη στις 12 Ιανουαρίου του 1945.
0: Ναι, μιλάμε για δύο με τρεις μήνες δηλαδή ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Συνολικά και επίσημα μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 1945, δηλαδή με την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκηζας.
1: Μάλιστα.
2: Είναι δηλαδή αυτή η περίοδος, το λέει και η ορολογία, την οποία κάποιοι ιστορικοί αποδέχονται, κάποιοι άλλοι δεν αποδέχονται, τη βάζουν μέσα εισαγωγικά. Είναι αυτή η περίοδος που η εξουσία, οι τοπικές αρχές σίγουρα βρίσκονται στα χέρια των νεαμικών αρχών, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν διάφορα ζητήματα, φυσικά έχοντας σαφή, αυτή η περίοδος έχοντας ένα σαφή πολιτικό προσανατολισμό. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτή η περίοδος όπου οι αμικές αρχές ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδος. Αυτό το οποίο δεν ελέγχουν είναι το κέντρο της χώρας.
0: Ναι, και το ΕΑΜ μέσα στη Θεσσαλονίκη ανέλαβε πολιτικές και δημοτικές εξουσίες στη διοίκηση της πόλης, δηλαδή. Μένα. Δεν ξέρω πώς λειτουργήσε αυτή η διοίκηση στην πράξη, σε γενικές γραμμές.
2: Ακριβώς όπως το λέτε. Ανέλαβε τη δημοτική αρχή, ανέλαβε να οδηγήσει τις και να κατευθύνει τις τύχες της πόλης σε όλα τα επίπεδα. Επιχείρησε να, στο μέτρο του δυνατού, γιατί ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα της απελευθέρωσης της πόλης, μόλις στα τέλη Οκτωβρίου, ανέλαβε να διοικήσει την πόλη, ανέλαβε να ξεκινήσει έτσι πρωτόλια, θα έλεγε κανείς, το μηχανισμό της ανασυγκρότησης, ανέλαβε να εφαρμόσει ανακουφιστικά μέτρα απέναντι στους πέντες και στους αξιοπαθούντες, δηλαδή απέναντι στη χυμαζόμενη κοινωνία η οποία έχει μόλις βγει από μια σκληρότατη κατοχή. Ανέλαβε να ανορθώσει, λίγο να αρθοποδήσει τα οικονομικά της πόλης, εφαρμόζοντας και σκληρά μέτρα απέναντι σε αυτό που θα λέγαμε σήμερα στους έχοντες και κατέχοντες της εποχής εκείνης. Ανέλαβε όλα τα καθημερινά προβλήματα, τα μεγάλα και τα μικρά, που σήμερα μια δημοτική αρχή έχει στα χέρια της, όχι μόνο κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά ξέρετε, αναγκαζόμενη αυτή η δημοτική αρχή να ισορροπήσει πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Γιατί εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ιδιαιτερότητα, και πράγεται πραγματικά για ιδιαιτερότητα για τη Θεσσαλονίκη, έγινε στο γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε φιλίες συγκρούσεις.
0: Δεν είχαμε Δεκεμβριανά, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Δεν έχουμε τα Δεκεμβριανά. Στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτή μερικές φορές η ισορροπία του τρόμου μεταξύ των νεαμικών αρχών, των εκπροσώπων της κυβέρνησης που θα αποσταλούν και θα έρθουν και θα εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη, και των συμμαχικών αρχών, των Βρετανικών στρατιωτικών αρχών που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αυτό το σύμπλεγμα των τριών βασικών παικτών, για να μείνουν μόνο σε αυτούς, παρακολουθούν τα τεκτενόμενα των Δεκεμβριανών στην Αθήνα για να δουν πού θα γύρει η πλάτη.
1: Για το λαό τι σήμαινε αυτό το τρίμηνο, πόσοι μήνες είπαμε διήρκησε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς για την καθημερινότητα, δηλαδή, του Θεσσαλονικιού? Είπατε ότι υπήρξαν κάποια έτσι μέτρα ευεργετικά. Πώς το αντιλήφθηκε ο πληθυσμός της πόλης?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί, γιατί δεν έχουμε σφιγομέτρηση κοινής γνώμης, να το πω
1: σωστά,
2: έτσι.
1: Βέβαια.
2: Άρα αυτό που λέμε ο λαός, ο πληθυσμός μιας πόλης και δει της Μεγάλης Θεσσαλονίκης, στην πραγματικότητα παρακολουθεί, συμμετέχει είτε θέλοντας είτε μη θέλοντας. Ανάλογα φυσικά με την πολιτική του κατεύθυνση. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, για παράδειγμα να θυμίσω εδώ πολύ μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας που θα τιμήσει σε ένα μνημείο που στείνει νεαμικές αρχές, που θα τιμήσει τα θύματα της κατοχής και όσους θα αγωνιστούν για την απελευθέρωση της χώρας. Ο λαός στην πραγματικότητα λαμβάνει αυτήν τη θέση που και οι έχοντες την εξουσία στα χέρια τους, είτε πρόκειται για τις αμυντικές αρχές, είτε πρόκειται για τους Βρετανούς, είτε για τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, των Αθηνών, κάνουν και οι ίδιοι. Δηλαδή, θα παρακολουθήσουν η χώρα σταδιακά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου να βυθίζεται σε μια πολιτική κρίση.
0: Mm-hmm. Τώρα, υπήρχε και η λεγόμενη λαϊκή δικαιοσύνη γενικά. Δεν ξέρω πώς λειτουργήσε εκείνο το διάστημα. Ήταν μια προσπάθεια απονομής δικαιοσύνης, ήταν ένας μηχανισμός πολιτικής επιβολής?
2: Ήταν και τα δύο. Ήταν μια πρωτόλια προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης. Εδώ να σημειώσω κάτι. Στην πραγματικότητα, το υλικό το οποίο θα παραλάβουν τα ειδικά δικαστήρια δοσυλλόγων, για παράδειγμα, το οποίο θα ξεκινήσουν να εκδικάζουν από την άνοιξη του 1945, είναι υλικό το οποίο θα έχει δημιουργηθεί από τις αμυντικές αρχές. Δηλαδή, οι αμυντικές αρχές της πόλης θα ανοίξουν τους πρώτους φακέλους στην προσπάθειά τους να αποδώσουν δικαιοσύνη. Τώρα, σε ποιο βαθμό αυτές οι δικογραφίες είναι ανεπηρέαστες, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι ανεπηρέαστες από την πολιτική συγκυρία, δεν είναι επηρεάστες από αυτούς οι οποίοι θα ανοίξουν αυτές τις δικογραφίες, γιατί ήδη λίγο πριν από το τέλος της κατοχής στην πόλη, εμείς γνωρίζουμε, γιατί υπάρχει το πρωτογενές υλικό στη διάθεσή μας, υπάρχουν ονομαστικές λίστες αυτών που το ΕΑΜ Ελλάς είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει, ώστε έτσι με την απελευθέρωση και μετά να μπορέσει να επιβάλλει την πολιτική του θέληση. Δηλαδή, σε αυτές τις λίστες ονομαστικές υπάρχουν άτομα τα οποία το ΕΑΜΕΛΑΣ χαρακτηρίζει ως προδότες, δοσύλλογους. Είναι μια τεράστια δεξαμενή που θα περιλάβει τον ευρύτερο εθνικιστικό κόσμο, αλλά θα περιλάβει και αυτήν την προσπάθεια από την πλευρά του ΕΑΜΕΛΑΣ να αποδώσει μια δικαιοσύνη με βάση ένα σαφή πολιτικό πρόσημο. Mm-hmm.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, η συζήτηση αυτή σήμερα, κύριε Δορδανά, σε ποιο πλαίσιο μπορεί να μπει? Θα κάνετε σε λίγες μέρες και την παρουσίαση του βιβλίου και σίγουρα εκεί θα ανοίξουν και πολλές συζητήσεις από τον κόσμο που θα έρθει. Μας δίνουν την αφορμή τέτοιου είδους εκδόσεις να σκεφτούμε έτσι, να κάνουμε μια σύνδεση του τότε με το σήμερα? Κυρίως σε ποιο πλαίσιο μπαίνει η συζήτηση πλέον?
0: Ο στρατόπεδα, καμιά φορά. Ναι. Γιατί και να κάνω μια παρένθεση και, να πω τα βιβλία του Βενιανάκη, του Ανδρέα, δημιουργούσαν συζητήσεις και κάποιες εντάσεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Κοιτάξτε, ο Ανδρέας συνήθιζε, όπως είπαμε, να ασχολείται με αυτό που χαρακτηρίζουμε ως καυτές πατάτες της ιστορίας. Mm. Είμαι από εκείνους που δεν αποδέχομαι πλέον αυτόν τον όρο της ιστορίας. Για μένα δεν υπάρχουν πλέον ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να είναι φορτισμένα. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε που τα γεγονότα έχουν συντελεστεί. Mm. Νομίζω ότι αν θα μπορούσαμε να αποδώσουμε κάπου τα εύσημα στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο έχει σταδιακά, αν όχι πλήρως, σίγουρα όμως έχει αρχίσει να οριμάζει. Mm. Μπορεί να συζητά για αυτά τα ζητήματα, μπορεί να συζητά για τη δεκαετία του 40. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εργογραφία για αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να ζητήσουμε πολύ νυφάλιο, ελπίζω, και εύχομαι τρόπο για την αμοκρατία. Ξέρετε, κανείς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανθρώπινες ενέργειες, τις ανθρώπινες πράξεις και επιλογές στο μέτρο της εποχής του.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, οι αμικές αρχές στείνουν δημοτικές αρχές και αναλαμβάνουν την εξουσία, θεωρώντας ότι η ροή της ιστορίας θα οδηγήσει εκεί τα πράγματα που η χώρα θα βαδίσει σε ένα πολιτικό προσανατολισμό με βάση τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα που έχει προηγηθεί, που θα δικαιώσει τον αγώνα αυτό. Έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένας αριθμός, μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα προσπαθήσουν να προσανατολίσουν τη χώρα προς τα αριστερά. Τώρα, το τι θα συνέβαινε εάν ολοκληρωνόταν αυτή η προσπάθεια ανήκει στο κομμάτι της υποθετικής ιστορίας.
1: Σωστά.
2: Και ξέρετε ότι μετά αντιγράφουμε την ιστορία.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε και για την εκδήλωση που έχουμε μπροστά μας, κύριε Δορδανά. Θα μιλήσετε εσείς, έτσι?
2: Θα μιλήσω εγώ. Ξέρετε, εγώ θα έχω επιλέξει να μιλήσω έτσι, με κάποια ενδεχομένως συναισθηματική και προσωπική φόρτιση εκ μέρους και των άλλων δύο συναδέλφων, προσπαθώντας να στεγραφίσω την προσωπικότητα του εκλειπώντος, του Ανδρέα του Βενιανάκη. Και οι άλλοι δύο αγαπητοί συνάδελφοι, η Μαρία Ικαβάλα, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, θα μιλήσει για το τελευταίο βιβλίο του Ανδρέα, για την αμοκρατία. Και ο Βάιος Καλογριάς, επίσης συνάδελφος ιστορικός από το ιστορικό αρχείο του Ασάφενμπουργκ, ζει και εργάζεται και δραστηριοποιείται στη Γερμανία, θα μιλήσει συνολικά για το έργο του Βενιανάκη, όπως το απαριθμίσατε προηγουμένως.
1: Πολύ ωραία. Mm-hmm.
0: Ωραία. Μια εκδήλωση τιμής και συγκίνησης. Και όλοι σας είστε και ειδικοί και σε αυτά τα χρόνια που μελετήσατε όλη αυτή την περίοδο και μας δώσατε πολλά και ενδιαφέροντα βιβλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι. Ευχαριστώ, και όλοι μας έχουμε σφυριλατηθεί μέσα από τις μιλόπιτρες δεκαετίες του 40.
0: Ακριβώς.
2: Είμαστε δηλαδή πάρω το καπνισμένοι.
0: Κάποιος θα έλεγε ότι όλοι προερχόμαστε από εκείνη τη δεκαετία σήμερα Ελλάδα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δορδανά, για αυτή τη συζήτηση.
2: Καλημέρα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Επίσης. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο Στάθος Δορδανάς, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Δοσιλογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ και αυτός μελετητής του δοσιλογισμού των ταγμάτων ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Μας έχει δώσει ωραία βιβλία πάνω στο θέμα. Συζητήσαμε για το βιβλίο του Εκλειπώντος του Ανδρέα Βενιανάκη, Αμοκρατία στη Θεσσαλονίκη.
1: Και να το κρατήσουμε αυτή την παρατήρηση που έκανε ο κύριος Δορδανάς, ότι σήμερα ίσως πια μπορούμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις χωρίς πώς να το πούμε, χωρίς να ανάβουν τα αίματα.
0: Να καίμε βιβλία, να τα θυμίσουμε και αυτά κάποια στιγμή. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορεί το βιβλίο και οργανώνουν και την εκδήλωση Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπως ακούσατε. Να δώσουμε όμως και δύο αντίτυπα στους ακροατές μας. Θα το κάνουμε μέσω Viber αυτή τη φορά, το συγκεκριμένο.
1: Μην τηλεφωνήσετε.
0: Θα σας δώσουμε μόνο. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 6930-078-228. 6930-078-228 στο Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας και σας βάζουμε στην κλήρωση. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Επίκεντρο θα είναι δικά σας. Θα τα ανακοινώσουμε τα ονόματα μετά, στο τρίτο μέρος της εκπομπής.
1: Στην οποία συνέχεια επίσης μη μας φύγετε. Έχουμε
0: διάλειμμα τώρα για το δελτίο ειδήσεων.
1: Έχουμε και άλλες εκπλήξεις για τη συνέχεια και άλλες συζητήσεις. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα για το δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένεται να διαρκέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το πρωί το έκτακτο δελτίο εκπέμποντας πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Ιωνίου, εκτός από την Κέρκυρα και τους Παξούς, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τις προμεσημβρινές, στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Λακωνία, την Ανατολική Αρκαδία και την Νότια Αργολίδα, καθώς και τα Κύθυρα από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και αργά τη νύχτα. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από τα συντρίμια του κτηρίου, το οποίο κατέρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης Αμερικανούς, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό, καθώς αγνούνται ακόμη 5 άνθρωποι, οι 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου, εκτίμησε μιλώντας στο Earth News ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρύσανθος Νικολάκος. Σε ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαδίζουμε στα βήματά του, έγραψε, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου και Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του Παγκόσμιου Νότου, ενώ αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ναυτιλία.

0: και στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ιδρυτική συνεδρίαση της Ομάδας Φύλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου γραμματέα, Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με ντρόουν στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες στο Κίεβο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ώρα. Επιστροφή στα δικά μας, σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων ώστε ειδικευμένη ομάδα διάσωσης να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Το Blue Carrier 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά λόγω των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Το επόμενο στάδιο προβλέπει απάντηση υδάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή. Ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έξω από καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι και συγκεκριμένα στη γάμπα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, κινούνταν στην περιοχή και ενώ βρίσκονταν εν κινήσει, οι επιβαίνοντες πυροβόλησαν προς την πρόσωψη καφετέρια. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό. Παράλληλα, περίπου 6.000 επιβάτες καταγράφονται καθημερινά στο σταθμό Καλαμαριά, ενώ 6 επιπλέον νέοι σειρμοί έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων τους επόμενους μήνες και κατ' επέκταση τη μείωση των χρόνων αναμονής για τους επιβάτες, επεσήμανε σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΜΑ Φραντζέσκο Ροσέλα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σήμερα για τη Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν. Μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, οι οποίες σταδιακά επίσης θα σταματήσουν. Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Για μια ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί.
1: Και ακριβώς στις 11 είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
0: Πάμε να δώσουμε.
1: Η βροχή σταμάτησε.
0: Σταμάτησε τώρα. Ξέρεις αυτό το τσίρι τσίρι τώρα στο τέτοιο το γνωστό
1: Θεσσαλονικιώτικο. Σιγά είναι, σιγά υποχωρεί.
0: Έχουμε φύγει και από το ελαφρώς τσαμουρόδες, να ξέρεις.
1: Όπως το διαβάζουμε έτσι και στο γνωστό μετεωρολόγων. Κυρίως Δυτική Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Χτυπάει. Okay. Και αν δούμε τι θα γίνει και το βράδυ, είναι συναυλία της Άννας Β' στο ΆΚΑ.
0: Χαμός γίνεται. Στην Αθήνα δεν μπορείς να βρεις κατάλημα, λέει, λόγω της συναυλίας. Και της συναυλίας, μάλλον.
1: Την οποία όμως μπορεί να χτυπήσει η βροχή, γιατί ακριβώς η πρόγνωση για βροχή στην Αθήνα είναι ακριβώς για εκείνο το διάστημα.
0: Μα και όσα έχουμε λένε ζήσει. Τώρα,
1: λέει, λες να έχουμε επανάληψη αυτού που έγινε και με το ρέμο, που σταμάτησε η βροχή ακριβώς λίγο πριν τη συναυλία.
0: Κοίταξε. Όσα έχουμε ζήσει, τα έχει τραγουδήσει η Βύση, όπως ξέρεις, το γνωστό άσμα. Οπότε και αυτό θα το ζήσουμε. Λοιπόν, σας χρωστάμε όμως τα ονόματα των αυτών που κληρώθηκαν για να κερδίσουν το βιβλίο. Με Viber έγινε αυτό, του αείμνησου του Ανδρέα Βενιανάκη. Αμοκρατίας Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται την ερχόμενη εβδομάδα. Εσείς θα το έχετε στα χέρια σας από την Τρίτη, έτσι, τονίζω αυτό. Θα το παραλάβουν αυτοί που θα ακούσουν τα ονόματά τους από τις εκδόσεις Επίκεντρο Πλατεία Ναβαρίνου 9. Από την Τρίτη όμως, όχι από τη Δευτέρα, έτσι. Από την Τρίτη θα πάτε να το πάρετε. Και κερδίζουν ο κύριος Δημήτρης Γεωργίου και ο κύριος Παναγιώτης Ευθυμιάδης. Θα το παραλάβουν, όπως είπαμε, το βιβλίο από τις εκδόσεις Επίκεντρο Πλατεία Ναβαρίνου 9 από την Τρίτη.

0: Λοιπόν, πάμε θέατρο τώρα, καθώς έτσι περάσαμε και στην εποχή που ανοίγουν σιγά σιγά οι χειμερινές σκηνές και ξεκινάει η νέα σεζόν.
1: Ναι, έχουμε πρεμιέρες συνέχεια.
0: Και από το Κρατικό Θέατρο έχουμε μια βροχή από πρεμιέρες στο επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για το νέο θεατρικό έργο του Μινά Βιντεάδη. Του Μινά Βιντεάδη,
1: συνάδελφού μας.
0: Συνάδελφός μας, αγαπημένος συνάδελφός μας. Είχαμε την τύχη και τη χαρά να δουλέψουμε και μαζί του, να συνεργαστούμε. Πλην όμως από τη στιγμή που τέλειωσε η δημοσιογραφία για τον Μινά,
1: άρχισε η συγγραφή.
0: Άρχισε η συγγραφή και η θεατρική συγγραφή και με ιδιαίτερη παραγωγικότητα. Τώρα, το καινούργιο του έργο, Μισό του Μηδέν, το Μισό του Μηδέν, θα παρουσιαστεί σε Πανελλήνια Πρώτη, ανεβαίνει πρώτη φορά στη σκηνή, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιώργο Κιουρτσίδη για να συζητήσουμε για την παράσταση αυτή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε Κιουρτσίδη.
2: Λοιπόν,
0: τα μαθηματικά μας εδώ μας προδίδουν. Μισό του μηδέν, λέει ο Μινάς Βιντεάδης. Ναι. Και πώς μπορεί το μηδέν να έχει και το μισό του?
2: Εδώ είναι το κέριο ερώτημα του ήρωα του έργου. Απλά και μόνο το μισό του μηδέν, που κατ' εμέ είναι ένας ευφιέστατος τίτλος σε σχέση με το θεατρικό έργο του Μινά, το οποίο πραγματεύεται ό,τι ακριβώς θα μπορούσε να δει κανείς σε ένα σύγχρονο ψυχολογικό κοινωνικό θέατρο. Το μισό του μηδέν λοιπόν είναι ένα ερώτημα που βασανίζει τον ήρωα από τα παλιά του τα χρόνια τα πανεπιστημιακά και λέει ότι όλα τα πράγματα έχουν το μισό, μισό εδώ, μισό εκεί, αλλά το μισό δεν έχει μηδέν. Το μηδέν δεν έχει μισό. Παίζει με αυτό το πράγμα όλο, αλλά γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο ήρωας στο έργο αυτό έχει προσβληθεί από μια ασθένεια η οποία λέγεται τα σωμάτια του Λιούις και ανήκει στην ομπρέλα των ασθενειών μέσα στην άνοια και το Αλτσχάιμερ.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν χάνει τις αναμνήσεις του σιγά σιγά, εκφυλίζεται αυτή η ασθένεια στους μετοπιαίους λογούς και μέσα από αυτό ξεκινάει όλη η ιστορία της ζωής του, όπου εμείς βλέπουμε ένα σύμβολο απουσίας που είναι το μισό του μηδέν, κενό, έλλειψη και μοναξιά. Δηλαδή όλες του οι προσδοκίες, όλες του ό,τι ήθελε να κάνει στη ζωή του περνάνε μέσα από το μυαλό του. Αν φανταστούμε το μυαλό να σταματάει σε έναν παγωμένο χρόνο και μέσα εκεί, μέσα στη ρογμή αυτού του χρόνου, να βλέπουμε όλη τη διαδικασία, τη διαλογική που έχει το έργο.
1: Μάλιστα.
2: Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Εδώ εμείς κάνουμε
1: αυτό, αυτό είναι λίγο δύσκολο, κύριε Κιουρτσίδη, σκηνοθετικά, να το αποτυπώσετε.
2: Είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Είναι ξεκάθαρο πια όπως στήθηκε η παράσταση. Μέσα από ένα εκπληκτικό σκηνικό της Άννας Μαρίας Αγγελίδου που έχει αποτυπώσει ένα λαβύρινθο στη σκηνή τεράστιο, όπου μέσα εκεί κινείται ο ήρωας και μιλάει λέγοντας αυτά που θα ήθελε να κάνει, που δεν έχει κάνει και που θα μπορούσε να κάνει. Εκεί ακριβώς βγαίνουν και οι σχέσεις με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του, με την κόρη του, με τον καλύτερό του φίλο. Υπάρχουν παράπλευρες ιστορίες, τις οποίες δεν θα προδώσω τώρα, θα τις δουν οι θεατές εκεί. Τι γίνεται τώρα, όλες οι επαναλήψεις, οι διάλογοι, οι εικόνες, η απουσία, η έκλαμψη που έχει, η βήθησή του μέσα στη συνειδητότητα βγαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία του παγωμένου χρόνου όπου αυτός μιλάει στον αέρα αλλά οι άλλοι πραγματικά κάνουν διαλόγους στο σπίτι, στο μπαρ και δεξιά αριστερά. Το μισό του μηδέν παραπέμπει στο ανύπαρκτο. Ωστόσο αυτό αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο δραματικό βάρος όταν συνδέεται με την ανθρώπινη εμπειρία και την υπόσταση. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, γρήγορο, έχει πάρα πολλές, έχει 21 εικόνες που αναλλάσσονται μέσα με την άλλη, με μια καταπληκτική μουσική που έχει γράψει ο Γιώργος ο Μάρκος για το έργο αυτό και τους φωτισμούς του Γιάννη του Τούμπα.
0: Όταν το πιάσατε στα χέρια σας, τι σκεφτήκατε για πρώτη φορά, έτσι, όταν διατρέξατε το κείμενο, κύριε Κιουρτσίδη? Είστε και ένας πολύ έμπειρος σκηνοθέτης, πέρασαν τόσο πολλά έργα από τα χέρια σας. Πώς νιώσατε?
2: Να σας πω, όταν το πρωτοδιάβασα, επειδή το έργο δεν είναι γραμμένο στη φόρμα αυτή που το ανεβάσαμε, είναι ένα έργο ρεαλισμού, έτσι, όπου δείχνει ένα σπίτι, δείχνει ένα μπαρ, δείχνει τις εικόνες αυτές, δεν μπορούσα να βρω έναν τρόπο να διαδραματίζεται ταυτόχρονα μέσα στο μυαλό του. Οπότε, ακολουθώντας μια σουρεαλιστική φόρμα, ξεχώρισα τη σκέψη του ήρωα, η οποία αποτυπώνεται σε πραγματικούς διαλόγους με άλλο φως και άλλο χρόνο με τους ανθρώπους τους άλλους και αυτός να μιλάει συνέχεια στον αέρα.
0: Ναι.
2: Αυτό μου έλυσε τα χέρια. Συν το σκηνικό, που είναι ένας λαβύρινθος, εκπληκτικός λαβύρινθος, όπου κινείται μέσα εκεί συνέχεια και μιλάει.
1: Μάλιστα. Αυτό τώρα, επειδή παίζεται και στο μικρό θέατρο και οι θεατές είναι κοντά, όλο αυτό αφορά και τους ίδιους τους θεατές, τη δική τους καθημερινότητα.
0: Σωστό.
1: Φαντάζομαι ότι θέλατε αυτό να το κάνετε, να συμβεί.
2: Ναι, ακριβώς. Όλη η σκηνή είναι ένας τεράστιος λαβύρινθος και οι θεατές είναι σε απόσταση αναπνοής από το λαβύρινθο. Mm. Μπαίνουν μέσα στο έργο αναγκαστικά και παρακολουθούν την ιστορία. Και να σας πω και κάτι, σε πολλούς ανθρώπους που είπα το έργο, λένε «Μα αχ, και εμείς είχαμε κάτι παρόμοια περιστατικά στην οικογένειά μας, με την Άνια, το ένα το άλλο κλπ». Mm. Είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι ανησυχεί σε εισαγωγικά πάρα πολύ κόσμο, αυτού του είδους οι ασθένειες.
1: Ναι.
2: Εδώ όμως ο Μινάς το έχει στήσει έτσι, ούτως ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να δούμε και τη ζωή αυτού του ανθρώπου, του ήρωα, πώς έχει ξεκινήσει, τη σχέση του με τη γυναίκα του, τη σχέση του με το παιδί του, πώς αυτές διαμορφώνονται.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όλο παίζεται και με ένα όνειρο που ξεκινάει, ότι κέρδισα 10 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ και από εκεί ξεκινάει ένα γαϊτανάκι που δεν ξέρει στο τέλος αν είναι όνειρο ή είναι η αλήθεια. Mm. Αλλά αυτό θα το δούμε επί
1: σκηνής.
0: Ουσιαστικά ο Μινάς εστιάζει, τώρα εδώ ο Μινάς Βιντεάδης εστιάζει στην ασθένεια ή είναι ο άνθρωπος και οι σχέσεις του, οι προσωπικές που τον ενδιαφέρουν και πώς αυτές επηρεάζονται από την ασθένεια?
2: Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες εάν δεν υπήρχε το εφεύρημα με την ασθένεια, θα ήταν ένα άλλο ρεαλιστικό έργο, όπου θα είχαμε μια διαλογική σχέση με τον κόσμο για να δούμε την ιστορία πώς κυλά. Εδώ όμως, επειδή προεξάρχον σημείο είναι η ασθένεια η οποία του καταστρέφει τις αναμνήσεις και αυτός προσπαθεί να τα δει όλα μέσα στο μυαλό του, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον στη σκηνοθετική μου ανάγνωση.
1: Μάλιστα. Εξάλλου η ασθένεια είναι και όταν αρρωσταίνουμε από μια μεγάλη αρρώστια και όλα αυτά, αρχίζουμε και βλέπουμε και τον κόσμο διαφορετικά. Ουσιαστικά αυτή η έκφραση μπορεί να έχει αποτύπωμα στο έργο.
2: Ναι. Εδώ όμως αυτή η ασθένεια έχει ένα πάρα πολύ κακό σε εισαγωγικά αποτέλεσμα, διότι αυτός που χάνει το μυαλό του έχει συνείδηση ότι το χάνει. Και αυτό είναι το δυστυχές όλη την ιστορία.
0: Έχει συνείδηση.
1: Ναι, αυτό ναι. Είναι
2: και αυτό είναι το τραγικό κομμάτι της ιστορίας. Ξέρει ότι χάνει, ξέρει ότι σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να μιλήσει, δεν θα μπορεί να σηκώσει το χέρι του. Και το χειρότερο, δεν θα μπορεί να θυμηθεί, να έχει αναμνήσεις, δεν θα ξεχωρίζει πράγματα.
0: Ναι, για πολύ κόσμο, για τους θεατές που θα βρεθούν να παρακολουθήσουν την παράσταση, θα είναι κάτι εξαιρετικά επώδυνο, γιατί είναι ζητήματα που ενδεχομένως να τα ζουν δίπλα τους.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Όμως, επειδή το θέατρο είναι ζωντανό όπως είμαστε και εμείς και καταγράφει σχέσεις, θέματα, προβλήματα κλπ. Μέσα από την τέχνη πάντοτε. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον και για αυτούς που έχουν μια παρόμοια εμπειρία και για αυτούς που δεν έχουν, αλλά απλά καταγράφουμε το τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος παθαίνει κάτι τέτοιο και βγαίνει όλη του η ζωή μέσα από το μυαλό του και ξεκίνεται μπροστά στα πόδια μας.
1: Και επειδή βγαίνει η ζωή, έχει εκτός από πικρές και δύσκολες στιγμές, έχει και γλυκές στιγμές. Πρέπει να είναι ένα γλυκό πικρό έργο, έτσι κάπως.
2: Ναι, ακριβώς. Γιατί έχει και το χιούμορ εκεί που πρέπει, την ειρωνία εκεί που πρέπει. Σου δημιουργεί ένα κλαψίγελο σε όλη τη διάρκεια του έργου.
1: Μας ανοίξατε την όρεξη για να το δούμε το έργο. Περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Κιουρτσί.
0: Πρεμιέρα, είπαμε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
2: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο μικρό. Είναι Πανελλήνια πρώτη, όπως είπατε και εσείς. Δεν έχει ξανανέβει το έργο, δεν υπάρχουν προηγούμενες αναφορές.
0: Αυτό τι σημαίνει για έναν σκηνοθέτη, όταν δεν υπάρχουν ακριβώς όπως το λέτε προηγούμενες αναφορές, δεν έχει ανέβει ποτέ. Άρα δεν υπάρχει μια, ας πούμε, σκηνική προσέγγιση, μια εικόνα, κάτι.
2: Είναι η πρώτη προσέγγιση που γίνεται και η πρώτη της καταγραφή. Γιατί οποιοδήποτε μετά θα θέλει να κάνει αναφορά σε αυτό το έργο, αναπόφευκτα θα πάει σε αυτή την καταγραφή.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι δεσμευτική ούτως ή άλλως, γιατί είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι το έργο.
1: Με τον Μινάντο Βιντιάδη συνεργαστήκατε στενά πάνω για τον έβασμα ή δεν συμμετείχε καθόλου?
2: Όχι, καθόλου δεν συμμετείχε. Θα έρθει μεθαύριο.
1: Α, θα το δει πρώτη φορά.
2: Ναι, θα το δει για πρώτη φορά. Και θα σοκαριστεί, πιστεύω, ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Είναι κάπως...
1: Αυτό είναι κάπως λίγο περίεργο, δεν είναι για να σκηνοθέτει ξαφνικά να είναι ζωντανός ο συγγραφέας και να έρθει να δει την πρεμιέρα, λέει, και αν μου πει δεν μου αρέσει.
2: Ναι, και να πει ξαφνικά, αμάν δεν είναι αυτό το έργο μου.
0: Κάτι άλλο ήθελα να πω εγώ.
1: Που συνηθίζεται αυτό βέβαια στους συγγραφείς.
2: Πιστεύω ότι μιλήσαμε με τον Μινά, του έστειλα και το σκηνοθετικό μου σημείωμα και μου λέει είναι καταπληκτική αυτή η ανάλυση. Οπότε εκεί πάνω βασίζεται όλο το έργο. Και πιστεύω ότι θα χαρεί πάρα πολύ, γιατί έχει ξεφύγει από τα όρια ενός απλού ρεαλιστικού διαλόγου και ενός έργου της καθημερινότητας και έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Και αυτή ήταν και η δική μας η πρόκληση, όσον αφορά ακόμη και τα κουστούμια, το σκηνικό, και ακόμη και την εκφορά του λόγου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσοι έρθουν θα το καταλάβουν, πώς μιλούν οι τρεις άνθρωποι και πώς μιλάει ο ήρωας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ραντεβού την Παρασκευή.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Από την Παρασκευή, έτσι. Μάλλον στο μικρό θέατρο της Μονίτας Αριστών.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουρτσίδη, για τη
2: Εγώ
0: συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ο Γιώργος Κουρτσίδης λοιπόν ήταν μαζί μας, είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης «Το μισό του μηδέν». Ανεβαίνει, όπως είπαμε, στο μικροθέατρο της Μονής Λαζαριστών. Εμείς έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για τους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2313-33-84-01. Το ξαναλέω, 2313-33-84-01, και είναι, αν δεν κάνω λάθος, τόσο η πρώτη πρεμιέρα του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος, ναι, με καινούριο έργο. Είχαμε ήδη την Μέρλιν επανάληψη, ναι, από πέρσι.
1: Το
0: είναι
1: καινούριο,
0: το,
1: ναι,
0: πρώτο καινούριο.
1: Και θα πάτε και θα
0: το
1: δείτε και τον συγγραφέα και τον σκηνοθέτη εκεί πέρα. Μπορείτε να συνομιλήσετε κιόλας.
0: Θα δώσουμε και Viber.
1: Και Viber, όπως θέλετε, με μήνυμα στο
3: 698-228. De Pío Leiva y Vaparito Tacita.
4: Oye, yo estoy muy viejo, yo tengo 85 años. ¿Por qué mejor no vamos a darnos un trago?

0: Συζητάμε για το θέατρο, γιατί αγαπάμε το θέατρο και έχουμε καταλάβει ότι το αγαπούν πάρα πολύ το θέατρο και οι ακροατές μας, αν κρίνουμε έτσι και από την ανταπόκριση που έχουμε κάθε φορά που κληρώνουμε προσκλήσεις.
1: Δεν το λέω αυτό. Όλο το θέατρο.
0: Κοίταξε, γιατί. Ναι, εντάξει. Εννοείται υπάρχει.
1: Θέατρο
0: αγαπάμε το καλό θέατρο.
1: Θέατρο,
0: ναι. Αλλά κοίταξε τώρα εδώ μια συμπεριφορά που κατέγραψα χθες σε μια θεατρική παράσταση που πήγα από πλευράς κοινού και καμιά φορά έτσι ξέρεις, σε βάζει σε σκέψεις για το πόσο εκπαιδευμένοι είμαστε να παρακολουθούμε θέατρο. Γιατί το θέατρο έχει κανόνες όχι μόνο για αυτούς που βρίσκονται πάνω στη σκηνή, αλλά και για εμάς που είμαστε κάτω. Αναφέρομαι σε τι και δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε εσύ, Τάσο. Δίπλα μου λοιπόν καθότανε σε μια κατάμεστη αίθουσα ένα ζευγαράκι λίγο πάνω από τα 20. Οι οποίοι δεν νομίζω ότι κατάλαβαν ότι μπήκαν σε θεατρική αίθουσα, νόμιζαν ότι μπήκαν σε αίθουσα σινεμά. Διότι είχαν από ένα σακούλι πατατάκια ο ένας, popcorn ο άλλος, νερά, κρύα τσάγια και διάφορα άλλα. Δεν σταμάτησαν να τρώνε σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.
1: Μήπως το σήκωνε
0: θορυβοδός.
1: Η παράσταση αυτό.
0: Δεν σηκώνει καμία παράσταση αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, ξέρεις.
0: Σκέφτηκα πολλές φορές να τους πω κάτι. Δεν ήθελα να τους χαλάσω τη διάθεση. Γιατί σκέφτηκα ότι αυτά τα παιδιά βγήκανε ραντεβού. Τώρα να γυρίσω και να προσβάλλω τον έναν από τους δύο. Δεν σου χαλάει το κέφι εκείνη την ώρα. Και γιατί μία κυρία δίπλα να τους την πει, ας πούμε, ας το πω έτσι. Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Έχω την εντύπωση ότι κανείς πρέπει να το συλλάβει αυτό από την πρώτη στιγμή. Ότι μπαίνει σε μια θεατρική αίθουσα που έχει ηθοποιούς ζωντανούς επάνω επί σκηνή που, στη σκηνή που εκείνη την ώρα δίνουν τον εαυτό τους, όποια και να είναι η παράσταση και κακή να είναι.
1: Οπότε θα πρέπει.
0: Δεν μπορεί να είσαι από
1: αίθουσα,
0: κάτω με
1: βέβαια,
0: το σακούλι και να μασουλάς.
1: Και η αίθουσα πρέπει να απαγορεύει φαγητό και ποτό
0: μέσα
1: στην αίθουσα.
0: Ναι. Στο διάλειμμα
1: και να πουλάει και λιγότερο θορυβόδη προϊόντα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω σε ένα θέατρο γιατί να πουλούνται πατατάκια.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή, η popcorn, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ξέρεις, παλεύανε τάχα να τα φάνε και λίγο έτσι συνωμοτικά και σιωπηρά. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί ο ήχος είναι απέσιος.
1: Από την άλλη, πώς σου φαίνεται το γεγονός εκεί κάποια, ποιο είναι αίθουσα σε κάποια θέατρα που έχει τραπεζάκι να πάρει το ποτό σου κτλ. Και αυτό δεν είναι λίγο να σηκώνει ένα ποτήρι κάποιος και να πίνει. Αυτή η κίνηση δεν καταγράφεται από πάνω.
0: Κοίταξε, ένα θερινό σινεμά, ναι. Εκτός αν σε προτρέπουν οι συντελεστές. Γιατί, ας πούμε, σε μια συναυλία σηκώνει αυτό.
1: Ναι, όχι,
0: να
1: για
0: το
1: θέατρο
0: κάνεις.
1: Μιλάω. Για
0: ή
1: θέατρο.
0: Μπορεί να πει κάποιο.
1: Για θέατρο μιλάω. Από την
0: δύσκολο.
1: Άλλη, όμως, δεν είναι και κάπως ενδιαφέρον για να. Αυτό το μετοπικό, κάθεσαι εσύ ήσυχος ως θεατής και εγώ από πάνω λέω την παρόλα μου, ας πούμε. Δεν πρέπει λίγο να διαμορφωθεί και κάπως πιο ζωντανά, κάπως αλλιώς να το δούμε
0: το
1: πράγμα.
0: Με τα πατατάκια του αλουνού.
1: Ε? Δεν ξέρω, εγώ είμαι πιο τον, πώς το λέμε, immersive.
0: Δεν ξέρω,
1: θεαμάτων.
0: Εμένα μου τη χάλασε όλη την εμπειρία, γιατί είναι.
1: Ήταν καλή εμπειρία τουλάχιστον ή μπα,
0: Όχι.
1: Μην
0: ήταν
1: τώρα,
0: στραβό
1: μην πεις,
0: το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος.
1: Λέμε μόνο τα καλά εμείς.
0: Τέλος πάντων,
1: τα κακά δεν τα προτείνουμε.
0: Στις ομαδικές αυτές τις. Τη συγκεντρώση, δηλαδή παρακολουθούμε ένα θέαμα όχι από την οθόνη του κινητού μας στο σπίτι, στον καναπέ που μπορούμε να το παρακολουθούμε όπως θέλουμε, αλλά το παρακολουθούμε μέσα σε ένα μικρό κοινωνικό κύκλο. Σεβασμός και στον κοινωνικό κύκλο.
1: Γενικά,
0: αυτό ήθελα
1: είναι,
0: να πω τον καημό μου γιατί μετάραξε αυτό χθες και στεναχωρέθηκα.
1: Στα παπούτσια του άλλου και να έχεις ένα είδος ενσυναίσθηση σε όλα τα πράγματα, βοηθάει γενικά.

0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα τι λες, Χρύσα.
1: Ναι.
0: Τώρα τι λες. Αυτό είναι, ξέρεις, και ραδιοφωνικό σχολείο θα μπορούσε. Δεν έχω να πω τίποτα τώρα τι λέω. Έχουμε να πούμε, γιατί αυτό που σας είπα τώρα είναι ο γνωστός στίχος του Μανώλη Αναγνωστάκη. Βέβαια, έχει υπερχρησιμοποιηθεί, θα
1: πολύ.
0: Έλεγα.
1: Ένας αυτός και ένας να καρφώνονται οι λέξεις σαν τις πρόκειες.
0: Σαν τις πρόκειες πρέπει να καρφώνονται, ναι, οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος.
1: Εμείς όμως να μην τις καρφώνουμε όπου,
0: ναι,
1: να είναι,
0: μου,
1: να
0: δηλαδή,
1: καρφώνουμε τους στίχους.
0: Τον έχουμε κάνει τον Αναγνωστάκη και ο άνθρωπος ήταν τόσο λίγο ο λιγόγραφος.
1: Σωστά,
0: το
1: και τον έχουμε μετατρέψει σε φορέα, ναι, τσιτάτων.
0: Όχι ποιητής της ΣΥΤΑΣ, όχι. Έλα, το κάναμε τώρα όμως. Εμείς πήγαμε να πούμε για την έκθεση που,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, γιατί ακριβώς γι' αυτό. Γιατί η έκθεση για την οποία θα μιλήσουμε τώρα είναι ακριβώς μια ευκαιρία να δεις το βάθος πίσω από αυτή την επιφάνεια με την οποία προσεγγίζουμε συνήθως, ναι, το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη. Μια πολύ τίμια έκθεση η οποία έτσι προσεγγίζει την προσωπικότητα και το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη.
0: Την είχαμε δει πέρυσι.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: την είδαμε πέρσι με ειλικρίνεια, με σεβασμό στη μνήμη του, στο έργο, ναι, του, από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ο όμιλος φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη.
1: Και ο Μίλτος Πολυβίου, εδώ, ναι, ο Θεσσαλονικιός.
0: Ήταν 100 χρόνια η γέννηση,
1: ακριβώς,
0: του ποιητή πέρυσι. Τώρα σας το λέμε αυτό γιατί μπορείτε, περνώντας από το Δημαρχείο, κάτω στο φουαγέ, εκεί στον ανοιχτό χώρο, μέσα δηλαδή, υπάρχει αυτή η έκθεση. Θα είναι ως 15 Οκτωβρίου εκεί πέρα.
1: Διοργανώνεται, έτσι, από το Βαφοπούλιο και τις βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και τον Όμιλο Φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, όπως είπες, Τάσο. Είναι μια έκθεση που πέρσι την είδε πολλοί κόσμος και τη χάρη και ευκαιρία φέτος, mm-hmm, να την ξαναδούμε. Έχει παρουσιάζει μέσα από πάνελ. Την, ναι, τόσο φωτογραφικό υλικό
0: και αρχείο,
1: Μανώλη Αναγνωστάκη, ναι, όσο
0: φωτογραφίες
1: και, ακριβώς, σπάνιο αρχαιακό υλικό, πολλά νομίζω δεν τα είχαμε ξαναδεί από τα τεκμήρια που παρουσιάζονται.
0: Ναι, και συνεντεύξεις του, βλέπω και μια μεγάλη στην εφημερίδα Αυγή, και ωραίες φωτογραφίες και, εντάξει, και υλικό, νομίζω ότι είναι μια ωραία καταβύθιση, ωραίο το από αυτό, σε έναν κόσμο που δεν ξέρω ο ίδιος ο Μανώλης Αναγνωστάκης αν ζούσε τώρα, αν θα το βλέπε με αυτόν τον τρόπο που το βλέπουμε εμείς εκείνο του το έργο, θα έλεγα μάλλον ότι θα ήταν λίγο πιο σαρκαστικός ως,
1: ναι,
0: προς τη διαχείρισή του.
1: Ο ίδιος δεν είχε αποφασίσει από μόνος του να σταματήσει,
0: ναι,
1: να τοποθετείται, ας πούμε, και να γράφει.
0: Και έγραψε μετά το υστερόγραφο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να πούμε για την έκθεση αυτή, ότι προσκαλεί όχι μόνο το κοινό, αλλά και τις σχολικές μονάδες να επισκεφθούν την έκθεση.
0: Okay.
1: Και είναι και νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση των μαθητών με ένα τέτοιο έργο.
0: Ωραία. Και μια συνάντηση και με ταινίες, αν και ο καιρός δεν βοηθάει και πολύ, αλλά προχτές πρέπει να είναι, όσοι βρεθήκαν στη Χαριλάου στο πράκο Ακλιμίνης, ξαφνικά ήταν μια οθόνη να ξεπροβάλλει. Είναι το πρόγραμμα το Σινεμά στις Γειτονιές που το συζητήσαμε εδώ, Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival, να το πούμε έτσι στα ελληνικά.
1: Πρώτη φορά φέτος.
0: Πάει στις διάφορες γωνίες στην πόλη. Παίχτηκε το, για αυτό είπα σαρκασμός, Wes Anderson The Grand Budapest Hotel. Πολύ ωραία ταινία. Την είδα. Τώρα όμως, αύριο στην Άνω Πόλη, στο πάρκο Πολυδόρου, ωραίο παρακάκι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα δούμε το Another Round, το track του Thomas Vinterberg με τον Mads Mikkelsen να τα πίνει, να τα τσούζει εκεί πέρα. Ταινιάρα κι αυτή. Ταινιάρα, ναι, ταινιάρα, γιατί όχι να το πούμε. Ελεύθερη είναι η είσοδο στις 8.30 εκεί, έτσι βραδάκι. Φαντάζομαι δεν θα έχει πρόβλημα με βροχή αύριο. Πάρκο Πολυδόρου.
1: Αύριο, όχι, δεν περιμένουμε άλλη. Τώρα τι να σου πω, είναι και κάποιες ξαφνικές μπόρες. Πάντως αύριο περιμένουμε ότι θα είναι καλός ο καιρός και από εβδομάδα, όπως είπαμε, ακόμη καλύτερος. Καλά πήγε η διοργάνωση αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, με το σινεμά στις γειτονιές, μια πρωτότυπη διοργάνωση, η οποία έδωσε νομίζω αυτό που ήθελαν να δώσουν οι διοργανωτές, δηλαδή τι, να μεταφερθεί όλη αυτή η αίσθηση έτσι του να βλέπω θερινό σινεμά σε γειτονιές και όχι στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, τώρα αύριο στις 11 η ώρα, μια και άποψα το αύριο, θα γίνει τα αποκλητήρια της πρωτομής του Ιάννη Καποδίστρια. Λίγο πιο εκεί από το Βενιζέλο θα είναι. Εγνατίας και Χαλκαίων εκεί. Πλατεία Δικαστηρίων το λέμε αυτό κανονικά. Πλατεία Δικαστηρίων ακόμη το λέμε. Ακόμη ισχύει τέτοια εκεί, λες.
1: Συνήθως λέμε πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου.
0: Ναι, θυμίζω ότι αυτή η πλατεία και το άγαλμα του Βενιζέλου και όλο αυτό λέγεται πλατεία δικαστηρίων, γιατί ήταν να χτιστούν εκεί τα δικαστήρια και βρέθηκαν αυτά που βλέπουμε τώρα, την Ρωμαϊκή Αγορά και όλο αυτό το ωραίο το πόσιμο της πόλης.
1: Και θα ήταν ωραίο να το λέγαμε πλατεία μαγεμένων, αν είχαν διατηρηθεί οι μαγεμένες.
0: Ναι, από την Μητροπολίτη Γεναδίου εκεί ήταν κοντά. Λοιπόν, οπότε αύριο
1: από τα δεξιά όπως ανεβαίνουμε.
0: Θα πάω να το δω, τελειώσουμε εδώ, τσακ θα πεταχτώ εκεί πέρα. Να δω τα αποκαλυπτήρια του Καποδίστρια. Λες να είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας του Καποδίστριας, ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Ο οποίος τι κάνει, ασχολείται με καινούργια βιογραφία.
0: Βεβαίως ασχολείται, ναι, ασχολείται με κάποια πράγματα τα οποία θα εν καιρό θα τα συζητήσουμε. Και η Κυριακή Ένωση Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων είναι υπεύθυνος μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκη γι' αυτό.
1: Είπες,
0: για την πρωτομή Γεωργίου Κικώτη. Γεώργιος Κικώτης είναι, να τα πούμε όλα.
1: Είπαμε θερινό σινεμά, είπες και την σύνδεση κάναμε με τον Ιωάννη Καποδίστρια και το σινεμά. Είχαμε την ολοκλήρωση της συνεργασίας, το πούμε έτσι, της Έλλης Ζαλαντώτης, Γενικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ναι, κάτι το οποίο το ακούγαμε εδώ καιρό. Η Έλλης Ζαλαντώ πήγε στο Ερημάς και μας αποχαιρέτησε. Ξέρουμε κάτι τι θα γίνει με το διάδοχο σχήμα, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Δεν θα χρειαστεί να βασανίζεται με τα ελληνικά πια, Έλλη Ζαλαντώ.
1: Δεν έχουμε ακόμα όνομα, κάτι ακούγονται κάποιες φήμες.
0: Υπάρχει μια διαδικασία που είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Γίνονται προτάσεις, πρόσκληση ενδιαφέροντος, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, επικυρώνει νομίζω και ο Υπουργός Πολιτισμού, δεν είμαι σίγουρος, και ακολουθεί τις προβλεπόμενες πορείες.
1: Φαντάζομαι πως θα γνωρίσουμε θα μάθουμε ποιος αναλαμβάνει, ποιος πια αναλαμβάνει τη θέση πριν το φεστιβάλ, έτσι, γιατί έρχεται το φεστιβάλ.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό, αν προλαβαίνουν ημερομηνίες γι' αυτό, αλλά γιατί όχι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει το φεστιβάλ και όλοι αυτοί οι οργανισμοί που είναι σε κάποιο μέρος στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, να είναι και τοπικοί και να μην στείνονται από τον υδροκεφαλισμό, τον αθηναϊκό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και να έρχονται φυτευτά εδώ τα πράγματα.
1: Και ξέρεις τι, γιατί κάθε φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση λέμε, μα πού είναι τα πρόσωπα της πόλης και αν έχει πρόσωπα η πόλη, μα τα πρόσωπα τα προετοιμάζεις κιόλας. Μπορεί να μην είχε κάποια στιγμή, δεν πρέπει να έχει ποτέ.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι η μουσική σήμερα βγαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ναι. Έτσι, είπαμε προηγουμένως, μια μεγάλη νυχτή σκηνή. Εντάξει, ο καιρός είναι. Okay, θα βοηθήσει. Μωρέ, δεν είναι τίποτα σημαντικότερο. Δεν είναι βροχή αυτή.
1: Όχι, όχι. Και δεν θα έχουμε το πρόβλημα.
0: Φιλαρμονικές, μπάντες, hip hop, όλα αυτά. Και θα καταλήξουν το απογευματάκι στην πλατεία Μακεδονομάχων. Έτσι,
1: ναι, γιατί για να μας δώσουν, να μας δώσουν μια πρώτη γεύση από τα 61 Δημήτρια. Που έρχονται την 1η Οκτωβρίου. Ναι.
0: Φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης και δεν προλαβαίνει ο καλλιτεχνικός συντονιστής ο Στέφανος Τσόπουλος να δίνει πληροφορίες.
1: Τον είδαμε
0: έτσι
1: πριν από λίγο στην οθόνη της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Και αφού είναι στην ΕΡΤΡΙΑ δεν θα είναι και στον 102. Καλή σου μέρα, Στέφανε.
2: Την αγάπη μου και στους δυο σας.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε σε πετυχαίνουμε στη σκιά του Λευκού Πύργου αυτή τη στιγμή, έτσι, αν είδαμε σωστά στα πλάνα. Σκιά δεν υπάρχει λόγω συννεφιάς, αλλά τέλος πάντων.
0: Έλα, είναι έτοιμα τα Δημήτρια, πανέτοιμα.
2: Τα Δημήτρια είναι έτοιμα και ξεκινάνε σήμερα. Είναι η πανηγυρική έναξη. Και επειδή φέρνουμε πολλά διεθνή θεάματα στο κυρίως πρόγραμμα, είπαμε το ξεκίνημα να επικεντρώσει τον πυρήνα της πόλης. Και ειδικά για μια πόλη όπως Θεσσαλονίκη, που ξέρετε η μουσική πόσο ζωντανά συνδεδεμένη είναι κιταρικά με το άστι, είπαμε να δουλέψουμε με τον πυρήνα, να φέρουμε στον αφρό δηλαδή όλους αυτούς τους μουσικούς που είτε με κρύο, είτε με βροχή, είτε με ζέστη και κάψονες, είτε με χιόνια είναι εκεί και κυνηγάνε το μεροκάματο.
0: Ναι, και κάνει το Δημήτρη αυτό που σχολιάζαμε προηγουμένως εδώ με τη Χρύσα, ότι η πόλη αυτή πρέπει να δημιουργήσει και τους ανθρώπους με τον οποίο θα στείλουν τα φεστιβάλ, τα πράγματα και να μην έρχονται και όλα φυτευτά από αθηναϊκό υδροκεφαλισμό που συνηθίζουμε να λέμε.
2: Ναι, παρότι βέβαια με τα Δημήτρια είναι λίγο 50-50, με την καλή έννοια το λέω. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος φετινών Δημητριών έχει να κάνει με τη συνεργασία μας με την λυρική σκηνή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, αλλά εσείς την επιδιώξατε. Ναι,
2: με το Μέγαρο, ας πούμε. Αλλά ήταν, το επιδιώξαμε εμείς. Θέλαμε να ανοίξει η πόλη προς τα έξω, ή μάλλον να έρθει και το έξω από την πόλη προς τα μέσα, προς τα ένδον μας. Αλλά την ίδια στιγμή συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Δηλαδή, το δυναμικό της Θεσσαλονίκης οφείλει να αναδεικνύει και να αναδεικνύει.
0: Και να φέρνει και την επόμενη μέρα. Εσύ
1: να
0: τώρα
1: φέρνει τα ρεύματα που λέει και.
0: Εσύ τώρα ως καλλιτεχνικός συντονιστής αυτό κάνεις. Αυτό που έκανες όλη τη ζωή. Φέρνεις ανθρώπους, αυτό το flow θυμάμαι που συζητούσαμε κάποια φορά. Φέρνεις τους ανθρώπους, ενώνεις εδώ τις δυνάμεις, έτσι. Κάπως.
2: Ναι, προσπαθώ να λειτουργώ όχι συγκεντρωτικά και την ίδια ώρα συγκεντρωτικά. Να συγκεντρώνουμε δυνάμεις και να γίνεται ένας διαρκής διάλογος. Αυτό ακριβώς. Και τα ρεύματα στην ουσία αυτό είναι το φετινό κόνσεπτ.
1: Ναι, γιατί το διαλέξατε, Στέφανε, αυτή τη λέξη.
2: Κοίταξε, γιατί νομίζω ότι είναι η λέξη έχει δύο ερμηνείες. Πρώτα απ' όλα είναι τα ρεύματα του Θερμαϊκού, το πήγαινε και το Έλα, που φέρνει κόσμο, στέλνει κόσμο. Αλλά την ίδια ώρα είναι ο καιρός της πλατφόρμας, ο καιρός του streaming. Δηλαδή τα ρεύματα φέτος σαν κωδικός είναι φυτός, είναι αμφίσιμος. Είναι τα νερά και η αένα η κίνηση. Ε? Και την ίδια ώρα είναι η πλατφόρμα. Αυτό το περίφημο Matrix παλιά, που ο περισσότερος κόσμος ζει και διαλέγει το θέμα που επιθυμεί να ξοδέψει τον χρόνο του. Οπότε κάπως έτσι, το streaming στην αγγλική μετάφραση και τα ρεύματα υπό την έννοια της κίνησης, της αένας κίνησης.
1: Σωστά. Ωραία. Μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα πριν από λίγες μέρες στη συνέντευξη τύπου που παρακολουθήσαμε στην
0: δώσε Άμμο Διάνο. Δώσε τα σως τώρα.
1: Ναι, και είπαμε για κάποια highlights, ας το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με τα Δημήτρια είναι ότι συμπυκνώθηκαν σε διάρκεια. Κάποια στιγμή είχαν φτάσει να έχουν απλωθεί σε 3-4 μήνες. Τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα, πώς να το πούμε έτσι, συμπαγές, 26 μέρες.
2: 26 μέρες και με πολλές συνέργειες όπως σας ανέφερα πριν από λίγο, αλλά και κάποιες όλο δικές μας παραγωγές. Δηλαδή οι παραγωγές των Δημητρίων είναι ο Άλντι Μέολα, το βραβείο Γκράμι που έλεγα, είναι ο Μπίλι Κόμπαμ, στους μεγαλύτερους ντράμερ του κόσμου χρόνια τώρα. Παραγωγή των Δημητρίων είναι η Κέιτι Κιταμούρα που έρχεται, η οποία δεν πήρε τώρα το βραβείο Πούλιτζερ, αλλά σίγουρα θα το πάρει. Η αγαπημένη συγγραφέα του Ομπάμα. Παραγωγές των Δημητρίων τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Ο χορός, ας πούμε. Παίρνουμε το χρυσό λιοντάρι της Βενετίας, η Emma Dante, που είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Θέατρο. Παίρνουμε επίσης αυτή τη φοβερή Γαλλίδα, τη Λέιλα Κά, στο χορό, η οποία χορογράφησε και κομμάτι της Ολυμπιάδας, αλλά και είναι η χορογράφος του Μπιγιονσέ. Τώρα, όλα αυτά, επειδή με ρώταγαν προηγουμένως και τα παιδιά, μα πώς καταφέρατε να τα φέρετε, ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί φέτος. Όχι πως πέρσι δεν φέραμε καλύτερα πράγματα ή εξίσου καλά, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή πέρσι ήμασταν αγχωμένοι αν θα δεχτούνε. Φέτος μας κάλυψαν όλα αμέσως.
0: Να μπορέσει το πρόγραμμα, ας πούμε, να είναι ελεύθερο, διάφορα τέτοια συγκυρίες υπάρχουν.
1: Ναι, δεν είναι εύκολα αυτά.
0: Τι θα πείτε με την Κιταμούρα, τι θα τη ρωτήσεις?
2: Κοίτα, η Κιταμούρα για μένα έχει δύο συγκλονιστικά βιβλία. Η Οντισιόν.
0: Οντισιόν
2: και τώρα η παρακυκλοφόρηση στα ελληνικά. Το Ένας Χωρισμός. Το οποίο βέβαια ο Ένας Χωρισμός διαδραματίζεται στην Ελλάδα. Κιταμούρα έτσι σημάνει. Μελέτησε τις μυρολογίες της. Ήθελε το μυθιστόρημά της αυτό να είναι πάνω στο πένθος. Είναι για μένα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συγγραφέα, γιατί ανατινάζει οτιδήποτε ξέραμε ως τώρα για τη λογοτεχνία. Δηλαδή η αφήγησή της δεν είναι γραμμική. Έτσι. Και την ίδια στιγμή οι ηρωίδες της δεν έχουν πρότυπα και οι ηρωές της. Δεν μπορείς να πεις είναι καλός, είναι κακός. Είναι αυτή η γκρίζα ζώνη για την οποία συζητάμε πάντα. Όπως όλοι οι άνθρωποι δηλαδή. Οπότε ξεφεύγει η μυθιστορία της. Από την άλλη, επειδή διδάσκει δημιουργική γραφή στο Princeton, που είναι ένας τεράστιος τίτλος.
0: Αυτό το φοβάμαι όταν το ακούω, όταν διδάσκουν δημιουργική γραφή ή συγγραφής.
2: Είναι τεράστιος τίτλος για αυτά τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, τεράστιος τίτλος. Οπότε νομίζω ότι θα συζητήσουμε σε έναν καιρό που τα πάντα έχουν αλλάξει και έχουν ανατιναχθεί. Η μουσική, το θέατρο, το ίδιο συμβαίνει και με τη λογοτεχνία. Ενώ νομίζαμε λόγω του ότι στον καιρό των ψηφιακών αλλαγών το βιβλίο κρατάει ακόμα με το παλιό φορμάτ, ας πούμε, έτσι, και το περιεχόμενο στην ουσία δεν μετακινείται πάρα πολύ γρήγορα. Εν τούτης η Κιταμούρα αυτό κάνει, δηλαδή παράγει με τις λέξεις της και κάποιες ιδέες και κάποιες έτσι ιστορίες που δεν έχουν καμία σχέση. Προσωπικά μιλάω τώρα σαν αναγνώσεις με ό,τι έχω διαβάσει εγώ, ειδικά από Αμερικάνους συγγραφέα. Και εκτελείς οι Γάλλοι κάνουν συνήθως αποδομητικές.
1: Ναι. Αυτά τα απογεύματα, τα λογοτεχνικά, ας το πούμε έτσι, με μεγάλους συγγραφείς, είναι μια ενότητα των Δημητρίων που φαίνεται πως ήρθε για να μείνει. Στέφανε, δεν υπήρχε παλαιότερα στη διοργάνωση αυτό.
2: Δεν υπήρχε παλαιότερα και γερά να είναι τα Δημήτρια στο φεστιβάλ βιβλίου που μας έρχεται, το Διεθνές, όπου ούτως ή άλλως ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύει την διοργάνωση. Τα Δημήτρια θα χτυπήσουν με την καλή έννοια και μέσα στον Μάιο, επί του Διεθνούς Φεστιβάλ Βιβλίου. Εγώ θεωρώ ότι το φεστιβάλ αυτό και τη γαστρονομία θα ήθελα να εντάξω, όπως και είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, πριν από δύο χρόνια. Αλλά αποφάσισαμε να αφήσουμε έξω την γαστρονομία για να την διδάξει περισσότερο όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό.
1: Μάλιστα. Το δούμε με ιδιαίτερα θετικό μάτι πάντως αυτό, Τάσο. Έτσι, να μπαίνει ξανά η γαστρονομία και νομίζω και πολλοί κόσμος.
2: Το βιβλίο σίγουρα όμως. Το βιβλίο θα είναι πάντα στο
0: Δημήτριο. Ωραία. Τώρα, αυτό το απόκριση αρχίζουν και έχουν τα Δημήτρια, Στέφανε, πώς το βλέπεις από κόσμο από το εξωτερικό, έρχονται για τα Δημήτρια, για κάποιες εκδηλώσεις?
2: Κοίταξε τώρα, για την συναυλία του Μέολα και για την συναυλία του Μπίλι Κόβαμ ξέρω ότι έρχεται πολλής κόσμος, γιατί παρακολουθούμε την προπόληση. Οπότε ξέρω ότι έρχεται κόσμος από Βουλγαρία, έρχεται κόσμος από Κωνσταντινούπολη, έρχεται πολλής κόσμος. Τώρα για τα ελληνικά, για τη μικρή πατρίδα, ας πούμε, του Ανδρέου.
0: Καλά, εντάξει, τώρα λέω.
2: 40 χρόνια. Το λέω γιατί είναι για μένα ένα κορυφαίο έργο, έτσι. Δύσκολο να έρθει κόσμος. Ξέρω όμως ότι έρχεται κόσμος για τούτο είδους εκδηλώσεις από τη Φλόρινα, από την Έρεσα. Τα Δημήτρια, ας μην ξεχνάμε ότι δεν απευθύνονται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Να το πω κι αλλιώς, η Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας. Οπότε η εκδήλωση των Δημητρίων απευθύνεται και στους ξαρτιώτες, στους καβαλιώτες, σε όσους θέλουν ειδικά τα Σαββατοκύριακα να περάσουν χρόνο στην πόλη.
0: Ωραία. Λοιπόν, ραντεβού στα Δημήτρια, έτσι, και κατά ραντεβού σήμερα στους δρόμους της πόλης, μουσικά.
2: Εκεί έξω, εκεί έξω.
0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα.
2: Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Γεια
1: και από εμάς.
0: Σας αγαπώ, Μαρία Λιφέρη.
1: Καλλιτεχνικός συντονιστής των Δημητρίων. Ναι. Σήμερα θα πάρουμε την πρώτη γεύση και ακολουθεί από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 26 το κυρίως πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης.
0: Τι έχουμε πριν κλείσουμε? Έχουμε, χρωστάμε κάτι, ε?
1: Χρωστάμε τα ονόματα των ακροατών μας που κέρδισαν τις προσκλήσεις για την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος στο Μισό του Μηδέν, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, όπως είπαμε, αυτόν έτσι, τον πολύ ιδιαίτερο χώρο. Και να πούμε τα ονόματα.
0: Ναι, να πούμε.
1: Και χαιρόμαστε πολύ γιατί πήρε πάρα πολύ κόσμος.
0: Ναι, τώρα κληρώθηκαν όμως μόνο τρεις διπλές.
1: Ναι, τόσο δυστυχώς. Λοιπόν, Πετρογιάννη Αλεξάνδρα.
0: Πετρογιάννη Αλεξάνδρα, ωραία, θα τα ξαναλέω εγώ για να δει δύο φορές. Ναι.
1: Φανή Αγαθαγγέλου.
0: Φανή Αγαθαγγέλου και Βασίλης Μιχαηλίδης. Βασίλης Μιχαηλίδης, το ξαναλέω δύο φορές. Λοιπόν, όλοι αυτοί που θα βρουν τα εισιτήριά τους?
1: Στο Ταμείο του Θεάτρου, πριν από την έναρξη της παράστασης. Θα πάτε λίγο πιο νωρίς.
0: Στο Μικρό Θέατρο.
1: Στο Μικρό Θέατρο. Την Παρασκευή, έτσι.
0: Και θα είστε σε ένα λαβύρινθο. Έτσι, όπως μας είπε εδώ ο κ. Σιγουρτσίδης.
1: Ναι, περιμένω και εγώ με περιέργεια να το δω.
0: Θα πας. Από πού θα πρωτοπάμε όμως την Παρασκευή, από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων, θα δούμε. Κάπου θα πάμε. Λοιπόν, τι, φεύγουμε?
1: Ναι.
0: Φεύγουμε.
1: Το ρολόι λέει.
0: Αύριο πάλι.
1: Και ο Ανδρέας λέει μέσα, παιδιά.
3: Φύγετε.
0: Λοιπόν, φύγετε γιατί αυτή το δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς μετά ακολουθούν ο Αλέξανδρος Τεραφλίδης με την Ελένη Ιατρού.
1: Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Και εμείς εδώ θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας για τις 8 το πρωί, 8 με 11 στον 102. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Κοράνης, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο όπου και αν βρίσκεστε.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Να σύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από τα συντρίμμια του κτηρίου, το οποίο κατέρευσε στη Βλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης Αμερικανούς, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται, καθώς αγνούνται ακόμη 5 άνθρωποι. Οι 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου όροφου, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο. Ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι από μια πρώτη αυτοψία που διενήργησε η Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, 3 έως 4 ακίνητα μαζί με το κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, αναφέρει η Wall Street Journal. Αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος της τιμής του προβιού γάλακτος και η μειωμένη παραγωγή λόγω ζωονόσων πιέζουν το κόστος. Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η φέτα μπορεί να φτάσει 16 με 17 ευρώ το κιλό, ενώ η κατανάλωση στην Ελλάδα υποχωρεί και οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται. Μιλώντας στο Earth News, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ανέφερε περίπου το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, με βασικούς προορισμούς τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Βασική προτεραιότητα είναι σταθεροποίηση του πλοίου, το οποίο έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά λόγω των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Το επόμενο στάδιο προβλέπει απάντληση των υδάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έξω από καφετέρια στον Αγιο

0: Δηλήμωνα στην Αθήνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι και συγκεκριμένα στη γάμπα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, κινούνταν στην περιοχή και ενώ βρισκόταν εν κινήσει, οι επιβαίνοντες πυροβόλησαν προς την πρόσωψη της καφετέριας. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εκτός σύνορων και πάλι, οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία σε επίθεσή τους στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προσθέτει ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στην εγκατάσταση αυτή, η οποία, όπως αναφέρει, συμβάλλει στην τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία. Η θεία λειτουργία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Place de l'Ancord, στο κέντρο του Παρισιού, χώρο στατούτος του Πάπα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραήμερου ταξιδιού που πραγματοποιεί ο Ποντίφικα στη Γαλλία. Η λειτουργία θα ξεκινήσει τις πρώτες απογευματινές ώρες και αναμένεται να την παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί, οι οποίοι σειραίουν στο Παρίσι. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, ενώ ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα σταματήσουν, περιμένουμε σήμερα για τη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με παραδοτικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, οι οποίες σταδιακά θα σταματήσουν. Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του 102 FM της R3.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τη βροχερή και όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Φθινοπορεινή.
1: Φθινοπόρια, σε. Πασχάλης Τερζής, κάτι τέτοιο μου μυρίζει.
0: Έλα,
1: τι
0: απόψε
1: ωραία
0: νωρίς,
1: που είναι η πόλη μας.
0: Ναι, καταπληκτική είναι, αλλά πριν βγείτε έξω, πέρα από το ζακέτα να πάρεις, λοιπόν,
1: αδιανεμικό, αδιάβροχο
0: να πάρεις, σωστό, να πάρεις ομπρελίτσα, λοιπόν, και προσέξτε τα παπουτσάκια σας να μην γλιστράνε. Ξεχάστε τα καλοκαιρινά, λοιπόν, να έχουν καλή πρόσφυση από κάτω για να μην βρεθείτε σε κανένα πεζοδρόμιο. Και άντε να βρεθείτε σε κανένα πεζοδρόμιο, μη σπάστε κανένα χέρι, κανένα πόδι κλπ.
1: Δεν είμαστε ξύλο για τέτοια, και επίσης έχει ψυχρούλα, κάτι πιο ζεστό να βάλουμε σήμερα, γιατί ο καιρός άλλαξε. Πάει το καλοκαίρι.
0: Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ζωή Κουτελοπούλου, κυρίες και κύριοι. Η κονσολιέρισα, η αυτού εξοχώτης.
1: Λοιπόν. Καλημέρα, Ζωή.
0: Καλημέρα, Ζωή. Και με μικρό το ζήτα και με μεγάλο το ζήτα.
1: Πάντως, να πούμε, λοιπόν, Αλέξανδρε, ότι ναι, το παιχνίδι έτσι με το ψιλόβροχο, τα συννεφάκια, είναι ότι είναι μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από τις 2 ναι, και μετά, αμολυθείτε στη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλονικάρα μας, βγείτε έξω. Απολαύστε στην παραλία ή όπου θέλετε έναν ωραίο καφέ. Ναι, και σήμερα η πόλη θα πλημμυρίσει από ήχους, από φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα. Mm. Μπάντες μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα, σε όλους τους δρόμους, στα 15 διαφορετικά σημεία.
0: Και βέβαια να πούμε ότι το βράδυ έχουμε και τους πόντους, έτσι. Θα
1: καλή
0: χορέψουν τα πουλόπαμ, θα χορεύνε στο, ναι, στο Arena Sports Park και λοιπά. Έχουμε για άλλη μια χρονιά και μπράβο τους. Θα έχουμε χορευτικά ποντιακά από όλη την Ελλάδα και να βλέπεις τώρα 2, 3, 4 χιλιάδες μέσα στο τερέν να χορεύουν σερανίτσα, να χορεύουν κότσαρι, να χορεύουν το μπανάρχιο πυρίχιο χορό και λοιπά και λοιπά, και να είναι καταπληκτικά.
1: Και βέβαια εγώ μαθαίνω ότι οι Θεσσαλονικείς και οι Βορειοελλαδίτες ετοιμάζονται για κάθοδο. Κάθοδο στην Αθήνα, γιατί έχουμε τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βυσσή, που έχει κάνει, λέει, ήδη
0: μ' αρέσει
1: sold out
0: που το
1: απόψε.
0: Μ' αρέσει πολύ που το βλέξες τους πόντες με τη Βύση.
1: Μα φεύγουνε, κάποιοι έχουν φύγει από χθες, κάποιοι φεύγουν σήμερα, τα πούλμα, λέει, αναχωρούνε.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι
0: τώρα,
1: στα Μάλγαρα είχαμε ουρές χιλιόμετρων χθες.
0: Λοιπόν,
1: 5 χιλιόμετρα λόγω ασφαλτόστρωσης.
0: Έχει ένα βίτσιο που λέει βάζουμε 500 θέματα και πρέπει να τα.
1: Δεν κάνουμε τίποτα από επικαιρότητα. Εδώ σε εμάς θα τα μαθαίνετε όλα.
0: Όλα! Όλα!
1: Αλλά έχουμε. Ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή?
0: Επιβεβαιώνει η Ελένη Ιατρού το μήνυμα μότο του 102 FM της R3. Η ενημέρωση είναι εδώ. R3. Στο ραδιόφωνο μας, στον 102 FM. Λοιπόν, και θα πάμε στο drone, στο drone της ενημέρωσης, τον νέο μας συνάδελφο που το βλέπω και το χαίρομαι, και όλους τους νέους συνάδελφους μας στην R3 και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
1: Τον Τίμο Φακαλή.
0: Τον Τίμο Φακαλή. Για μένα νέο είναι. Ούτε το 1 τέταρτο των χρόνων δεν έχει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Τίμος Φακαλής.
1: Καλημέρα, Τιμολέων. Όχι, Τιμόθεος Τιμολέων.
0: Του Τιμολέοντος βεβαίως. Λοιπόν, Τίμος, ακούμε.
2: Καλημέρα, εδώ από το ύψος του Λευκού Πύργου.
0: Mm.
2: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτικής χειρονομιάς και Μπράβο. Έχει αρκετά Είδες. Μεγάλη ουρά.
0: Με κάλυψες. Με κάλυψες γιατί, Τίμο, το ημερολόγιο που δεν το διάβαζα σήμερα λέει Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Και σήμερα είναι μετάσταση Ιωάννου του Θεολόγου. Και είναι Σάββατο 26 του μηνός Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, σας ακούμε.
2: Και είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Πολιτικής Χειρονομιάς.
0: Έτσι.
2: Γιορτάζουν τα μουσεία μας,
0: έτσι,
2: η πολιτική χειρονομιά. Και είναι δωρεάν είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας.
1: Μια ήδη πολύ καλή πρόταση, εδώ, μόνο για σήμερα πύργο. Και για αύριο, Τίμο.
2: Ορίστε.
1: Μόνο για σήμερα η ελεύθερη είσοδος και αύριο.
2: Και αύριο τα μουσεία θα είναι ελεύθερη είσοδος. Και συνήθως το σύμβολο της Θεσσαλονίκης, ο Λευκός Πύργος, κεντρώνει και τον περισσότερο κόσμο. Κάθε χρόνο περίπου 250.000 επισκέπτες μπαίνουν στο Λευκό Πύργο και ταξιδεύουν στην ιστορία του.
0: Οι ορχήστρες αυτές είναι, οι φιλαρμονικές και λοιπά, είναι από τη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι από τη Θεσσαλονίκη οι περισσότερες.
1: Έχουν έρθει όμως και από τις άλλες πόλεις Ελλάδος, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω από το 19 έχει καθιερωθεί αυτό.
2: Ακριβώς, και ουσιαστικά γίνεται μια ανοιχτή σκηνή η Θεσσαλονίκη. Mm. Που αυτό που θέλουν να περάσουν τόσο ο Δήμος όσο και εδώ η κοινωνία των πολιτών είναι να φύγουν οι μουσικές σκηνές και έξω από τα όρια, τα στενά των κτηρίων και να γίνουν σε υπέστη.
1: Και είναι κάτι ονειρεμένο, γιατί το ζήσαμε και στις προηγούμενες χρονιές. Γεμίζει πόλη μουσική, κάθεσαι, χαζεύεις διαφορετικές στολές, διαφορετικές μουσικές, όργανα, πιάνεις κουβέντα μαζί τους από ποια περιοχή ήρθατε. Μην χάσετε την ευκαιρία, όσοι μας ακούτε, να βγείτε έξω και να μας πείτε και πώς περάσατε.
0: Έχεις μήπως τα ονόματα τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης από όπου προέρχονται τα δικά μας, τα τοπικά?
2: Είναι οι φιλαρμονικές ορχήστρες του Δήμου Θέρμης.
0: Ωραία.
2: Η Νεάπολης Οικειών.
0: Ωραία.
2: Και Αμπελοκήπων Μενεμένης.
0: Μπράβο.
2: Και Παύλου Μελά.
0: Η Καλαμαριά δεν έστει, γιατί η Καλαμαριά είχε μέσα στην έκθεση, στη ΔΕΘ, στη Χέλεξ Ποδέθ, είχε φιλαρμονική.
1: Και ναι, ναι. Κέρδισε και τις εντυπώσεις.
0: Αυτό βέβαια το έχουμε από την Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα βγαίνουν.
1: Η μπλε και η κόκκινη.
0: Ναι, ναι, και γίνεται χαμός. Χαμός με.
1: Εξού και η σχολή μουσικών σπουδών.
0: Τα καντούνια, μπράβο. Τι άλλο έχουμε, Τίμο μου?
1: Γιατί είχαμε ουρές 5 χιλιόμετρων, Τίμο, στα Μάλγαρα χθες.
2: Είχαμε ουρές χιλιόμετρων και σήμερα έχει αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα εξόδου από την Θεσσαλονίκη. Γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης τον τελευταίο μήνα στην έξοδο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, χθες είχαμε εργασίες και στο ρεύμα εισόδου στην πόλη. Και ουσιαστικά μετά τα Μάλγαρα έκλεισε ουσιαστικά η Εθνική Οδός στο ρεύμα εισόδου και τα αυτοκίνητα εκτρέπονταν στην παράκαμψη για Ευζώνους και από εκεί μέσω Χαλκιδόνας έφταναν στην Θεσσαλονίκη. Ήταν πολλά τα παράπονα των οδηγών.
1: Να
0: μην πούμε για το εξωτερικό, αλλά για το εσωτερικό της πόλης. Βλέπω και εδώ, διαβάζω από τη Βόρεια, μετρό Θεσσαλονίκης 20.000 επιβάτες καθημερινά στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έρχεται αύξηση συχνότητας δρομολογίων. Παιδιά, χρησιμοποιήστε, αξιοποιήστε αυτό το εργαλείο.
1: Κάθε τρία λεπτά, δεν περιμένεις.
0: Βάλτε το, ποτέ. Όσες φορές κατέβηκα για να το πάρω στάση νομαρχία και να έρθω ή να φύγω από εδώ, από το στάση Συντριβάνη και να γυρίσω στην νομαρχία και να πάω άλλα 500 μέτρα, ποτέ δεν περίμενα παραπάνω από 2 με 3 λεπτά. Ποτέ.
1: Και ανά 30 δεύτερα, νομίζω, ποτέ. 40 φτάνει στην επόμενη στάση.
0: Ποτέ, επομένως, αξιοποιήστε το. Το περιμέναμε 40 χρόνια το μετρό. Βουρ στο μετρό.
1: Θα το χαρούμε.
0: Μπράβο. Και με το καλό στα επόμενα 10 χρόνια, δεν το κόβω νωρίτερα, να έχει μετρό 2 ακόμα κατευθύνσει και η Δυτική Θεσσαλονίκη και να είναι πλέον ένα πληρέστατο δίκτυο σταθερής τροχιάς κάτω από στα έγκατα της πόλης. Για πες μας τι άλλο έχουμε, Τιμό.
2: Έχουμε μία εκδήλωση με μηχανές, βιντάζ μηχανές, βέσπες παλιές σήμερα και αύριο στα σφαγεία. Θα βγουν από γκαράζ και αποθήκες μηχανές οι οποίες
0: τι μου θύμισε, κόκκινη βέσπα. Πήγαινα στο πανεπιστήμιο, στη φιλοσοφική. Κόκκινη
1: βέσπα.
0: Για βέσπα.
1: Διατηρητέ εννοώ.
0: Πριν από 40 χρόνια.
1: Δεν έχει σημασία, πολύ από αγάπη. Η βέσπα είναι έρωτας.
0: Την έδωσα. Μετά μας κολλήσαμε με το αυτοκίνητο. Βγείτε από τα αυτοκίνητα, περπατήστε και αξιοποιήστε το μετρό. Το μετρό. Ή και τα λεωφορεία. Και τα λεωφορεία έχουν συχνά δρομολόγια.
1: Και έχουν και λιγότερο κόσμο.
0: Μην υποτιμήσουμε και απαξιώσουμε τον ΟΑΣ.
1: Έχει καλύτερη ποιότητα ως επιβάτης.
0: Βέβαια. Έτσι δεν είναι, Τίμο?
2: Ακριβώς, και έχει και την τηλεματική η οποία δουλεύει τελευταία. Τα λεωφορεία είναι ηλεκτροκίνητα τα περισσότερα στην Θεσσαλονίκη. Και όσοι μπαίνουν θα παρατηρήσουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά του παρελθόντος.
1: Τίμο, πριν σε χαιρετήσουμε, έχει κόσμο έξω η πόλη? Κινείται, ξύπνησε?
2: Η πόλη ξύπνησε, έχει σταματήσει να βρέχει και σιγά σιγά μπαίνει στους ρυθμούς της.
0: Ωραία.
2: Τους Σαββατιάτικους.
1: Σε ευχαριστούμε. Ωραία. Καλή συνέχεια στη μέρα σου, Τίμο.
0: Να σε καλά, Τίμο μου. Φεύγουμε. Καλημέρα. Γιατί πρέπει να πάμε στο Τυχήμονας Βαρύς. Έλα απόψε νωρίς. Πάει και με το πήρε φωτιά η Καλαμαριά, το λέμε συνεχώς, σε σχέση με τα καύσιμα. Λοιπόν, στα καύσιμα θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη, δήμαρχο Κοζάνης, για την τηλεθέρμανση που αλλάζει, καταργείται, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Αλλάζει, γιατί πλέον τα βραστά νερά από τον υδροελεκτρικό σταθμό, από τους υδροελεκτρικούς σταθμούς που Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Αμίδα ζεσθενόταν, δεν υπάρχουν πλέον.
0: Πάει ο Λιγνίτης. Λοιπόν, και αμέσως μετά θα έχουμε και τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, για να μας πει ρεύμα, air condition, καλοριφέρ, τι συμφέρει από όλα αυτά που πρέπει να είναι για να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, που έλεγε και η αγαπητή συνάδελφος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, Ελένη.
1: Τηλεφωνική γραμμή λοιπόν, όπως είπες, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο Γιάννης Κοκαλιάρης, εκεί όπου για να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, τι θα πληρώσουμε φέτος δεν ξέρουμε. Δήμαρχε, εσείς θα μας πείτε, γιατί ο κόσμος...
0: Εσείς τι θα πληρώσετε, που ήσασταν καλομαθημένοι με την τηλεθέρμανση.
1: Τηλεθέρμανση, ένα φθηνό μέσο θέρμανσης επί δεκαετίες. Οι Κοζανίτες, οι Πτολεμαϊδιώτες, του Αμιντέου, οι κάτοικοι ήταν πολύ τυχεροί. Τώρα από εδώ και πέρα υπάρχει μια ανησυχία. Οι ακροατές μας λένε τι θα γίνει, θα είναι έτοιμο και πώς θα το πληρώσουμε. Που μαθαίνουμε ότι με πετρέλαιο θέρμανσης που έχει πάει στο Θεό θα ζεσταίνονται.
0: Έτσι.
3: Θα σας πω. Καταρχάς, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε
3: Δευτιλίδη, χαίρομαι που είστε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Η εκπομπή μας είναι μαζί με την Ελένη Ιατρού.
3: Η εκπομπή σας, ναι, ήταν ο πληθυντικός.
0: Α, ωραία.
3: Ωραία. Θέλω να πω το εξής, ότι η τηλεθέρμανση Κοζάνης ήταν καταρχάς το μεγαλύτερο αυτοδιοικητικό έργο που έχει γίνει στη χώρα από πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, έτσι.
0: Αν πω Πάρης Κουκουλόπουλος στο Χρεώνο,
1: ναι,
0: ο Πάρης θα είναι.
3: Ναι, ένα μέρος βεβαίως, το μεγαλύτερο θα έλεγα, το χρεώνουμε εκεί βεβαίως. Ήταν μια σύλληψη ιδέας βέβαια και από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον Γιάννη τον Παγούνη.
0: Μπράβο.
3: Το συγχωρεμένο, να είναι στο, και βέβαια ο Πάρης Κουκουλόπουλος ήταν αυτός που το δημιούργησε και βέβαια το έφτασε εκεί. Επί 32 χρόνια λοιπόν η θέρμανσή μας ήταν πολύ φθηνότερη πάντα
0: τώρα...
3: σχέση με το πετρέλαιο, και τώρα ακόμη είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 52% φθηνότερη σε σχέση με το πετρέλαιο. Άσχετα αν εμείς θα κάψουμε για φέτος και για του χρόνου δύο θερμανικές περιόδους πετρέλαιο, γιατί γίνονται τα έργα διασύνδεσης λόγω των κλείσιμων των μονάδων του Λιγνίτη, γιατί από εκεί παίρνανε θερμική ενέργεια.
0: Έμα.
3: Θα συνδεθούμε με το φυσικό αέριο στη Νέα Καρδιά.
1: Φέτος, μέχρι να συνδεθείτε, τι θα καίτε, Δήμαρχε?
3: Θα καίμε πετρέλαιο, το οποίο όμως θα το πληρώνει το κράτος. Αυτή είναι η συμφωνία μας.
1: Έχει υπογραφεί
0: αυτό. Η συμφωνία σας, δηλαδή συμφωνήσατε με το κράτος να σας πληρώνει το πετρέλαιο θερμάνσης. Να συμφωνήσει το κράτος να πληρώνει και το δικό μας το πετρέλαιο θερμάνσης.
3: Δεν γίνεται αυτό. Θα γιατί... σας πω γιατί. Γιατί ήταν δική τους απόφαση να κλείσουν οι μονάδες. Δεν ήταν δική μας.
0: Έτσι.
3: Εμείς λέγαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν για θέμα εθνικής ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας κτλ.
0: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Δημάρχε. Γιατί είναι γνωστό ότι και η Γαλλία και η Γερμανία παρέτειναν τη χρήση και επεξεργασία του λιγνίτη, που δεν έχουν όσο λιγνίτη έχουμε εμείς, άπειρο λιγνίτη έχουμε στα έγκατα της γης και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το 2038. Δηλαδή χαζή ήταν οι Γερμανοί που παρέτειναν την επεξεργασία, και τώρα με το χαμό που γίνεται.
1: Εμείς αφού μπορούσαμε, γιατί δεν το κάναμε?
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, ζητώ από τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κολλή, να το επιβεβαιώσει ή να με διορθώσει. Βάζοντας μέσα στο σταθμό επεξεργασίας του λιγνίτη το μεγάλο data center
1: Amazon,
0: ουσία, Amazon μπράβο, ναι, έχουμε καταστήσει ανεργό. Δηλαδή, αν έρθει μια άλλη κυβέρνηση.
1: Μια άλλη πολύ μεγάλη επένδυση, να το πούμε και αυτό. Όλοι θα θέλανε να έχουν την Amazon.
0: Μπορούσε να γίνει σε κάποιο άλλο σημείο. Μπορούσε να γίνει σε κάποιο άλλο σημείο. Βάζοντας το data center εκεί, καθιστάς αδύνατε την επιστροφή με μια άλλη πολιτική απόφαση.
1: Υπάρχουν και άλλες μονάδες, βέβαια.
3: Ακριβώς. Για
0: παρακαλώ.
3: Τον Αϊσαγίου Δημητρίου,
0: ναι,
3: δεν υπάρχει επιστροφή από ό,τι
0: τέλος
3: φαίνεται.
0: Τέλος. Αϊσαγίου Δημητρίου. Έτσι.
3: Και βέβαια δίνεται μια παράταση μέχρι το Μάρτιο, ανακοινώθηκε, για την μονάδα 5 Πτολεμαϊδά, τη νέα μονάδα 5, που βέβαια δεν έχει κάνει ακόμη τον κύκλο και την απόσβεσή της.
0: Μάλιστα.
3: Και βέβαια σε τέτοιες εποχές που ζούμε, με τα καύσιμα, τα πετρέλαια, με τους πολέμους και όλα αυτά, νομίζω ότι για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια της χώρας θα πρέπει τουλάχιστον η μονάδα 5, τουλάχιστον, να παραμείνει.
1: Άρα είναι ενεργή, θα παραμείνει με παράταση έως το Μάρτιο του 27 η μονάδα 5, η οποία είναι του κουτιού, έτσι, είναι
0: η
1: πάρα πολύ σύγχρονη.
0: Ναι, ναι.
1: Και που τη βλέπεις και λες, επενδύθηκαν τόσα χρήματα, είναι κρίμα, ίσως έχουμε μια ευκαιρία.
0: Όχι, ίσως είναι
1: έχει
0: κρίμα.
1: Γίνει εισήγηση λοιπόν
3: είναι
1: από την τοπική
3: γιατί...
1: κοινωνία και από τους τοπικούς φορείς για να... αυτό που λέει ο Λέξανδρος.
0: Μα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους παραγωγικούς φορείς. Όχι, τελείωσε.
1: Με τα τέλη
0: είμαστε...
1: που πληρώνουμε όμως.
0: Μισό λεπτό,
1: για τους
0: Ελένη,
1: ελληνικούς...
0: να το πω αυτό. Είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο πλέον.
3: Ακριβώς.
0: Τέλος.
1: Ναι, όμως
0: λειτουργεί. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
3: Το εισαγόμενο φυσικό αέριο.
0: Και το εισαγόμενο. Ναι, έτσι, που το πληρώνουμε ο Κούκος Αιδώνη.
1: Απ' την άλλη, όμως, αν δίνει όταν παράταση μέχρι το 38, δεν θα πληρώναμε τα τέλη για τους ρήπους, τα οποία είναι βαριά και ασήκωτα. Γιατί γι' αυτό κλείσανε.
3: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως και γι' αυτό.
0: Είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά, αλλά από την άλλη. Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που δεν έχεις εναλλακτικά, θα τον είχες τον λιγνίτη. Γιατί, ένα, κατήργησες το λιγνίτη με μέτρα μη αντιστρεπτά, όπως την εγκατάσταση του data center μέσα στο χώρο της λιγνητικής μονάδας. Και το δεύτερο, δεν έχεις τράπεζες αποθήκευσης της ηλιακής και αιωλικής ενέργειας που είναι τζάμπα.
1: Πώς δεν έχεις εδώ πέρα.
0: Δεν έχεις.
3: Ακριβώς.
0: Δεν έχεις. Το στέλνεις στη Βουλγαρία και το ξαναεισάγεις μετά.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ενώ έχει επενδυθεί στη Δυτική Μακεδονία, μου είπαν έχει γεμίσει όλοι με φωτοβολταϊκά πάρκα, σωστά.
3: Βέβαια, θα σας πω και κάτι άλλο που βέβαια αυτό είναι και εθνικό κομμάτι, είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. Εγώ όμως θα μιλήσω και για κάτι άλλο και ως δήμαρχος. Το θέμα το εργασιακό στην περιοχή μας. Δηλαδή, ναι, μένα από τη μία κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες, πάρα πολλοί κόσμος μένει χωρίς δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικό για μας.
1: Δίνονται όμως θέσεις εργασίας τώρα με την Amazon. Η προοπτική είναι απίστευτη που ανοίγεται.
3: Ναι,
1: και εδώ
3: πότε
1: είναι ο δικός σας ρόλος να διεκδικήσετε.
0: Τι
1: με βάση
0: ιδιότητες
1: βάση
0: θα πάρει, βρε Ελένη μου, η Amazon? Θα γίνουν όλοι πληροφορικά.
3: Αλλά εγώ θα σας πω το εξής, ότι σήμερα τι κάνουμε. Έτσι. Το data center θα γίνει σε δύο χρόνια. Σε τρία. Ολοκληρωθεί.
0: Ωραία.
3: Το θέμα είναι αυτά, κύριε τα δύο-τρία χρόνια τι θα κάνουμε.
1: Δημάρχια, γιατί μας ακούνε και από την Δυτική Μακεδονία, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δηλαδή ότι θα πληρώσουν πιο ακριβά την τηλεθέρμανση για τα δύο επόμενα χρόνια.
3: Όχι, κανένας λόγος.
1: Οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες.
3: Αν δεν πέρασε χθες από τη Βουλή, από εβδομάδα δηλαδή, περνάει και η νομοθεσία, ο νόμος δηλαδή. Οπότε θα είμαστε. Είναι κατοχυρωμένοι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες για τις δεξαμενές. Είμαστε εντάξει.
3: Ωραία. Ναι, είμαστε εντάξει.
1: Την καλημέρα
3: μας. Μπορούμε
1: να
3: ξεκινήσουμε και αύριο εμείς, αν θέλουμε.
1: Και αύριο. Κρατάμε αυτό.
3: Γιατί οι λέβητες υπήρχαν πετρελαίου διπλής καύσης και πιο πριν στη ΔΕΙΑΚ. Απλά τώρα το ενισχύουμε αυτό με τρεις καινούριους λέβητες, που τα χρήματα είναι περίπου 10 εκατομμύρια, τους οποίους τους φτιάχνει η ΔΕΗ, πρέπει να πω. Οι οποίοι θα παραμείνουν βέβαια στην ΔΕΗ Κοζάνης για backup.
0: Ωραία.
1: Την πιο ζεστή μας καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δημαρχέ, σας ευχαριστούμε.
3: Σας ευχαριστώ, Γιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, τρέχουμε να προλάβουμε, γιατί έχουμε μια σειρά από συνεντεύξεις και πάμε αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή για να ζητήσουμε τα φώτα, την συμβουλή, την γνώση και την πληροφορία από τον ενεργειακό επιθεωρητή, από τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον οποίο και καλημερίζουμε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Κύριε Χριστοδουλίδη, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, κλιματιστικό inverter ή αντλία θερμότητας.
1: Τι να κάψουμε για να ζεσταθούμε.
2: Λοιπόν, η άσκηση που έχει γίνει για ένα τυπικό διαμέρισμα στο Λεκανοπέδιο Αθηνών, στη Β' κλιματική ζώνη και όχι στη Γ' που είστε στη Θεσσαλονίκη, 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων, καταναλώνει περίπου 150 λίτρα το μήνα πετρέλαιο θέρμανση. Με τιμή 1,10 πέρυσι ήταν γύρω στα 165 ευρώ. Σήμερα με τιμή 1,75 περίπου, αν θα ανοίξει με αυτή την τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου, με την επιδότηση το 1,75, γιατί σήμερα που μιλάμε είναι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, πάει στα 262, δηλαδή 97 ευρώ Plus. Παραπάνω το έτσι. Μήνα θα πληρώσει μόνο...
0: Ετοιμάσου Έλληνα, βάλε βαθιά το χέρι στην τσέπη, πλάσε 97 ευρώ, αν πάρεις πετρέλαιο θέρμανσης. Συνεχίζουμε, φυσικό αέριο.
2: Λοιπόν, το φυσικό αέριο από τα 115 ευρώ που ήταν πέρσι θα εκτοξευτεί στα 165 ευρώ.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
2: Λοιπόν, το κλιματιστικά από τα 120 στα 170. Και η αντλία θερμότητας από τα 86.
0: Εντάξει, τίποτα
2: ευρώ,
0: δεν είναι. Είναι 30 ευρώ, είναι 30 ευρώ επιπλέον στους πίνακες που έχετε δώσει εσείς και πραγματικά μας ενημερώνουν. Εγώ να ρωτήσω, αν μου επιτρέψει, Ελένη, ποιο θα είναι η πρότασή σας για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πού να πάμε, γιατί έχουμε και τα χρώματα, μπλε, κόκκινο, πράσινο, πού να πάμε.
1: Και
0: γιατί. Ναι, ναι.
2: Σήμερα το φθηνότερο τιμολόγιο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν ξέρω 1 Οκτωβρίου τι θα γίνει, είναι της ΔΕΗ, το Home Online, το μπλε το σταθερό, με 11,5 λεπτά την μπλε κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο, κλειδώνεις για 12 μήνες και έχεις το κεφάλι σου ησυχό, διότι δεν βλέπω τους επόμενους μήνες να υπάρχει αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια, μάλλον το ανάποδο.
0: Επομένως λέτε σταθερό της ΔΕΗ, λέτε, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες οι ιδιωτικές.
2: Ναι, ναι, η ΔΕΗ όμως έχει το φθηνότερο μπλε με 11,5 λεπτά, το οποίο έκανε δώρο ο κύριος Στάσης της ΔΕΗ στο Μητσοτάκη, εν όψη της ΔΕΘ. Οπότε αυτό το δώρο καλό είναι να υποφεληθούμε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, που σίγουρα είναι το φθηνότερο.
0: Είναι καλό προμοτάρισμα αυτό. Το χρωστάμε στον κύριο Στάση και στον κύριο, κύριο Μητσοτάκη. Ναι,
1: εγώ να ρωτήσω, γιατί εδώ πέρα έχουμε ήδη κρύο και δεν ξέρουμε και πώς να ζεσταθούμε και τι να κάνουμε. Από την ώρα που θα αρχίσουμε να καίμε, την όποια μορφή ενέργειας, υπάρχουν μικρά tips, έτσι κάποιες δύο-τρεις γρήγορες συμβουλές. Τι θα κάνουμε για να μην έχουμε απώλειες θερμοκρασία? Το κατεβάζουμε πολύ χαμηλά, το δυναμώνουμε πολύ γυρνώντας στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνουμε?
2: Δεν ανεβάζουμε το θερμοστάτη πάνω από τους 21 βαθμούς. Το έχουμε όσο σε αυτή τη θερμοκρασία.
0: Α, στους 21, όσο είναι, μπράβο, ναι.
2: Ναι, στους 21. Σε αυτή τη θερμοκρασία, όσο διαρκεί, όσο θέλουμε να θερμάνουμε το σπίτι. Όταν φύγουμε από το σπίτι, το πρωί και να πάμε στη δουλειά.
0: Το κατεβάζουμε.
2: Το κατεβάζουμε στους 16-17 και δεν, 16-17. Δεν το κλείνουμε το διακόπτη off.
0: Ναι,
2: ποτέ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το άλλο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι, όταν γυρνάμε από τη δουλειά, αντί να βάζουμε το σύστημα θέρμανσης λειτουργίας, το κανονικό, να βάλουμε τα κλιματικά για μισή ώρα, περίπου 3/4 ή το πολύ μία ώρα, σε mod αφύγρανσης, να τραβήξει την υγρασία, να ξηράνει ο αέρας, ο χώρος του δωματίου, και στη συνέχεια να βάλουμε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης. Με αυτό έχουμε αρκετή εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Ωραία. Τώρα, ιστερόγραφα, δύο. Πρώτον, γιατί η τιμή πετρελαίου θέρμανσης σε άλλες 14 χώρες είναι πιο κάτω από το 1,75? Διαβάζω. Στη Μάλτα 1 ευρώ. Στην Ισπανία 1,4. Ρουμανία 1,4. Τσεχία 1,5. Ιρλανδία 1,5. Σλοβενία 1,5. Κύπρος 1,5. Βέλγιο 1,5. Λιθουανία κλπ. Κλπ. Γιατί αυτοί μπορούν
1: με την ίδια πηγή προμήθειας, έτσι, με την ίδια πηγή το με ίδια τιμή.
0: Γιατί αυτοί μπορούν να είναι κάτω από ένα 75 και εμείς δεν μπορούμε?
2: Λοιπόν, θα σας απαντήσω γιατί. Γιατί εμείς έχουμε πολύ ψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ. Αυτοί τι έχουν κάνει? Έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ. Mm. Αν εμείς αυτά που είναι τώρα για 28 λεπτά στο λίτρο είναι μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και 24% που είναι πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης το ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανση, καταλαβαίνετε γιατί φόρους μιλάμε ότι το 55 περίπου τη εκατό στην συνολική αξία του πετρελαίου θέρμανση είναι φόροι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη. Τα φώτα σας ήταν πολύτιμα και θα σας ξαναχρειαστούμε. Γιατί πάνε να μας αλλάξουν τα φώτα, οπότε χρειαζόμαστε Χριστοδουλίδη. Χρειαζόμαστε Χριστοδουλίδη για να τα αποκαταστήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Στυλιανίδη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα Αλέκο. Και ποιος άλλος?
0: Και η Ελένη Ιατρού είμαστε μαζί.
2: Καλημέρα Ελένη. Είχα την τιμή να σε έχω συνάδελφο.
0: Να είσαι καλά.
1: Στα βουλευτικά έδρανα εννοείται.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Και
0: σας
2: παρότι
0: ευχαριστώ.
2: Είμαστε από διαφορετικούς χώρους, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση σε όλα τα θέματα.
0: Ναι, γιατί και εκεί μας έδεσε πολύ η ιστορία με το Συμβούλιο της Ευρώπης που δώσαμε κοινές μάχες και για την Αγία Σοφιά και για μια σειρά από άλλα θέματα. Σωστά. Υπερασπιζόμενοι τα εθνικά δίκαια. Γιατί η Ελλάδα μας ενώνει. Τέλεια.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: τι ωραίο Ευρυπίδη, μήνυμα πρωί-πρωί έχει
0: πάμε, πάμε έτσι ήταν και με τον Θόδωρο του Ρουσόπουλο και την Τώρα την Πακογιάννη και τον Τάσο τον Χατζηδημητρίου και. Λοιπόν, τι καιρό έχει η Κομωτινή?
2: Η Κομωτινή, συννεφιά.
0: Όχι, συννεφιά, η θερμοκρασία. Αλλά... χρειάζεται να ανοίξουν οι σόμπες?
2: Όχι, ακόμα. Αλλά πριν πας αυτό, γιατί σε βλέπω που το πας.
1: Πάει μόνο του, κύριε Στυλιανίδη, μόνο του πάει. Εμείς ακολουθούμε.
2: Χθες είχαμε εδώ μια καταπληκτική λευκή νύχτα που οργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Με χιλιάδες νέους ανθρώπους στην αγορά. Τα μαγαζιά χαμογέλασαν μετά από πολύ καιρό.
1: Πήγε καλά δηλαδή.
2: Προσπαθούμε τώρα να εμπεδώσουμε την αντίληψη ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις πρέπει να αποκτούν και περιφερειακό χαρακτήρα, δηλαδή οι γειτονικές πόλεις να έρχονται έστω και μία φορά να γλεντούν και να ψωνίζουν από την πόλη μας, αλλά και αντίληψη θα έλεγα πιο διεθνοποιημένη. Mm. Δηλαδή κάναμε εδώ έναν κάθετο άξονα, από τον οποίο κάθε χρόνο διέρχονται περίπου 1.800.000 γιοταχοί από τα Βαλκάνια και ο στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν το δρόμο και προς την αγορά της Κομωτινής.
0: Σωστό.
2: Γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχουν μάθει. Διότι και θα τονώσουν την οικονομία και θα μπορέσουν, αφού δεν μπορεί ο κατακεφαλής ζήρος ή ο οικογενειακός ζήρος να αυξηθεί, να αυξηθεί τουλάχιστον ο πληθυσμός ο οποίος θα ψωνίζει, για να κρατηθεί όρθια η αγορά σε μια περιοχή που πραγματικά δοκιμάζεται.
0: Ψωνίζει, λέτε, αγοραστική δύναμη, και εδώ το ζήτημα είναι, επειδή είχαμε πριν τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, και πιο πριν τον δήμαρχο Κουζάνης, τον κύριο Κοκαλιάρη, σε σχέση με την τηλεθέρμανση, όπου λέει θα αγοράζει, θα πληρώνει μάλλον το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί πλέον δεν έχουν λιγνητικές μονάδες.
1: Το κράτος.
0: Θα πληρώνει
1: αυτό
0: το κράτος.
1: Γιατί είναι μεταβατικά
0: γιατί
1: τα
0: δύο και για μας.
1: Χρόνια, δεν υπήρχαν οι υποδομές για τη μετάβαση από την τηλεθέρμανση με βραστά νερά τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο φυσικό αέριο.
2: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας καταθέσω έναν πρωτογενή προβληματισμό για την δυτική Μακεδονία τώρα που αναφέρεστε. Mm-hmm. Άκουσα ότι γίνεται εκεί ένα μεγάλο data center. Mm. Διερωτώμαι αν έχουν ληφθεί υπόψη δύο πράγματα. Τα data centers είναι πολύ σημαντικά, αν θέλουμε να μπούμε στην εποχή της τεχνολογίας, αλλά ένα data center χρειάζεται πολλαπλάσια ενέργεια και πάρα πολύ νερό.
0: Έτσι,
2: το οποίο το αφαιρείς από τους
1: πρωτογενείς.
2: Αυτά έχουν υπολογιστεί, δεν το ξέρω. Ελπίζω να έχουν υπολογιστεί.
0: Και έχουν υπολογιστεί και δεν μας λύνει κάποιος το θέμα, επειδή Ευρυπίδη Στυλιανίδη έχει μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια ματιά στα πράγματα. Δηλαδή χαζοί ήταν οι Γερμανοί που παρέτειναν μέχρι το 2038 τη δυνατότητα επεξεργασίας του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Οι οποίοι, θα μου επιτρέψετε να πω, ετήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώνουν λιγότερα τέλη για τους ρήπους. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, κύριε Στυλιανίδη?
2: Οι Γερμανοί είναι πονηροί, διότι οι Γερμανοί την περίοδο που μας κουνούσαν το δάχτυλο πέρανε στη μισή τιμή ενέργεια από τους Ρώσους.
0: Έτσι.
2: Μαζί με πρώτη ύλη την οποία χρησιμοποιούσαν για τη βιομηχανία τους. Έτσι. Η οποία μόλις σταμάτησε να δίνεται σε αυτή την προσφορά, κατέρευσε και η βιομηχανία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία πληρώνουν 3 ευρώ τη βενζίνη. Δηλαδή,
0: έτσι,
2: είναι σε δυσμενές ερθές για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
1: Από την Ελλάδα.
2: Από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και από την Ελλάδα, βέβαια.
0: Ναι.
2: Τώρα θέλω να πω και κάτι άλλο. Εγώ, επειδή το βλέπουμε το θέμα και λίγο διεθνοπολιτικά, πιστεύω ακράδαντα ότι ο πόλεμος που διεξάγεται στο Ιράν σχετίζεται απόλυτα με τον ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα για το AI.
0: Ναι.
2: Και θα σας πω γιατί, από μια μελέτη την οποία ολοκλήρωσα και παρουσίασα σε 6 ξένα πανεπιστήμια το καλοκαίρι, οι Κινέζοι ετοιμάζανε μια μεγάλη αντεπίθεση στο θέμα της τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, με ένα τεράστιο data center σε μια έρημο, το οποίο θα χρειαζόταν 2,5 φορές περισσότερη ενέργεια και πάρα πολύ νερό.
0: Mm-hmm.
2: Την ενέργεια την αγοράζαν πάρα πολύ φθηνά, χωρίς να πληρώνουν διάφορους φόρους κτλ. Από ποιες αγορές λέτε? Από τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Και δευτερογενώς από τις χώρες του κόλπου.
0: Μάλιστα.
2: Άρα το κλείσιμο της Βενεζουέλας από τους Αμερικανούς, το κλείσιμο του Ιράν μέσω του πολέμου και το κλείσιμο του Ορμούζ λόγω των γεγονότων που γίνονται εκεί, τους φέρνουν σε δυσμενή θέση στον διεθνή ανταγωνισμό, τους ακριβένουν την ενέργεια και τους καθυστερούν στην εξέλιξη αυσή προς όφελος του βασικού τους ανταγωνιστή που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επομένως, αν ψάχνετε εξηγήσεις γιατί δεν τελειώνουν αυτού του είδους οι διεθνείς κρίσεις, θα τις βρείτε πάλι στις business και θα τις συνδέσετε με την ενέργεια.
1: Πάντα έτσι δεν γινόταν με τους πολέμους.
0: Λοιπόν, και να ρωτήσω, μια που αναφερθήκαμε και στην τώρα την Παγκογιάννη, που είναι και επικεφαλής πάντα της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς η παρούσα κυβέρνηση, κύριε
1: Στρέμι? Φωτογράφιζε κάποιος?
0: Καλαμοκαβαλάριδες. Τι πράγμα δεν άκουσα?
2: Πώς δεν έχει, φυσικά έχει.
1: Α, τι εννοείται, μισό λεπτό τώρα.
0: Γράψω τώρα είδηση στο δελτίο ειδήσεων. Πώς δεν έχει, βεβαίως έχει. Ναι.
2: Ναι, και δυστυχώς έχει και διοικητές οργανισμών και γραμματείς,
0: ναι,
2: και προέδρους δημοσίων.
0: Καλά, μην πάμε κάτω, για υπουργούς μιλάμε τώρα.
2: Εντάξει, το ένα φέρνει το άλλο. Σήμερα ένας πρόεδρος δημόσιας εταιρείας είναι πιο ισχυρός από έναν υπουργό.
0: Εσείς τα λέγατε.
2: Πρέπει τα κεφάλια να μην είναι πάνω από τα σύννεφα. Εγώ έχω πει κάτι ότι η Νέα Δημοκρατία για να επιτύχει το ακατόρθωτο, να είναι δηλαδή η πρώτη παράταξη που κερδίζει τρίτη φορά, θα πρέπει να κοιτάξει όχι απλά μπροστά, αλλά μπροστά και χαμηλά. Να δει τι δοκιμασία υφίσταται η ελληνική οικογένεια και η ελληνική επιχείρηση. Και να διορθώσει πτυχές της πολιτικής της, οι οποίες έχουν στοιχήσει κοινωνικά. Έτσι μόνο μπορεί αυτή η παράταξη να παραμείνει λαϊκή και ανθεκτική, όπως την μάθαμε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Εσείς θα χαρακτηρίζατε δημοσιογράφους όπως τους χαρακτήρισε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης?
2: Τώρα εσείς θέλετε να με βάλετε σε ένα σχολιασμό που δεν θέλω εγώ να πω, αλλά θα κάνω μόνο.
0: Και μόνο που δεν θέλω. Ναι, παρακαλώ.
2: Γραμματικό. Δηλαδή, εντάξει, ο Άδωνης είναι αλήθεια ότι είναι πολύ ιδιαίτερος στον τρόπο με τον οποίο προκαλεί τη δημοσιότητα. Έχει επιλέξει ο ίδιος συνειδητά ένα τέτοιο τρόπο επικοινωνίας με τον οποίο εγώ βεβαίως διαφωνώ, αλλά αυτό είναι δικαίωμά του. Ωστόσο, οφείλω να μην αδικήσω την προσπάθεια που κάνει στη δουλειά. Δηλαδή, το λέω τώρα ως βουλευτής Ροδόπης. Εδώ έχουμε αποκτήσει με 4 εκατομμύρια δύο κέντρα υγείας στον Ίασμο και στις Άπες. Περιμένουμε το καινούριο νοσοκομείο. Γίνεται δουλειά. Και μερικές φορές αυτός ο θόρυβος και έτσι το θεατρικό ύφος αντιμετώπισης και επικοινωνιακής.
0: Τον αδικεί.
2: Τον αδικεί και το βάθος της δουλειάς.
0: Έτσι.
1: Επειδή λοιπόν είπατε τα κεφάλαια να μην είναι πάνω από τα σύννεφα και συμφωνήσατε από ό,τι μας λέτε με την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη.
2: Ναι,
1: έχετε κάτι συγκεκριμένο κατά νου?
2: Γιατί πώς δεν έχω, δεν τα λέω έτσι.
1: Αλλά μπράβο.
0: Δηλαδή, για πέστε μας μερικά ονόματα.
2: Ονόματα δεν δίνω, όχι.
1: Θέλετε να το πάμε λίγο
0: διαφορετικά. Ονόματα δεν λέμε.
1: Να μας μιλήσετε για συμπεριφορές. Να μας μιλήσετε για συμπεριφορές.
2: Ούτε είμαι εγώ αυτός που θα αξιολογεί τους υπουργούς και τους.
0: Ποιος είναι αρμόδιος?
2: Καταρχήν, τους υφυπουργούς τους αξιολογούν οι υπουργοί, τους υπουργούς ο πρωθυπουργός και τους διοικητικούς όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Στο τέλος της μέρας όμως αυτός που αποφασίζει και που αξιολογεί,
0: κυρίαρχος λαός,
2: είναι ο ίδιος ο λαός.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, την
2: καλή. Ωραίο τώρα, ναι, να κλείσετε.
0: Πέστε το.
2: Θοδωρής Κολοκοντρώνης. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις.
0: Εξαιρετικό.
1: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.
0: Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
1: Καλημέρα μας στην Ομοτινή την Όμορφη.
0: Καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, πάμε στον κύριο Κώστα Λαγουδάρδο, που είναι τομεάρχης ενέργειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Λαγουδάρδος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ήδη έχουμε στρώσει τραπέζι ενεργειακό που λένε. Ακούσαμε τον κύριο Κοκαλιάρη, τον Δήμαρχο Κοζάνης, ακούσαμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Οι ακροατές μας ήδη έχουν ακούσει τι μας περιμένει, τι μας ξημερώνει.
1: Από την ψυχρή Θεσσαλονίκη των 17 βαθμών Κελσίου, να πούμε.
0: Έτσι, ήδη έχουμε υπόψη μας και οι ακροατές μας τα 4 εργαλεία που έχει προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με την αντιμετώπιση του θέματος του ενεργειακού, καύσιμα, ντίζελ, από εδώ, από εκεί κλπ. Και τι πρέπει να γίνει και τα πλαφόν και η φορολόγηση των υπερκερδών κλπ. Πέστε μας τι πρέπει να κάνουμε, τι να περιμένει ο κόσμος, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Και τι προτείνετε.
2: Λοιπόν, καταρχάς οι δικές μας είναι προτάσεις, είναι ιδέες, γιατί εμείς προφανώς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Σαφώς.
2: Και από τον πρόεδρο δηλώθηκαν 4 πιθανά εργαλεία. Θα αρχίσουμε αυτά που λέμε ότι δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Mm-hmm. Και μάλλον αρχίσουμε καλύτερα από το πρόβλημα. Το πρόβλημα για μένα το πρώτο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι το πιο έντονο, είναι λόγω της εποχής. Αφορά πάρα πολύ όλη την ελληνική κοινωνία, κυρίως την κοινωνία της Βόρειας Ελλάδος που έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και εδώ δεν μπορούμε να πάμε με τις τιμές που έκλεισε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,1 ξεκίνησε και 1,75 έκλεισε. Το μεγαλύτερο μέρος περσινής χειμερινής περίοδου μέχρι τα μέσα Μαρτίου ήταν στο 1,1. Μια τιμή η οποία ήταν λογική. Έφτασε στο 1,75 λόγω της κρίσης. Το τέλος,
1: και του πολέμου.
2: Το τέλος της περίοδου, τέλος πάντων, που διατίθεται το πετρέλαιο.
1: Ναι, είχε ξεκινήσει όμως και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
2: Ακριβώς. Λόγω του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, οπότε η πρόταση είναι εδώ να κατέβει στο 1,5 τουλάχιστον αναλύτρο το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτός είναι πρώτος οικονομικός για να μπορέσουν να αντιπεξέλθουν.
1: Πώς θα γίνει όμως?
2: Θα σας το πω πώς θα γίνει. Το δεύτερο που μην ξεχνάμε είναι και το περιβαλλοντικό. Και εδώ θέλω να το τονίσω αυτό το κομμάτι. Όταν δεν καίμε πετρέλαιο θέρμανση, καίμε τζάκια. Και όταν καίμε τζάκια, ό,τι και καλό ξύλο να κάψουμε, εκλείουμε ενώσεις οι οποίες είναι καρκινογόνες και επομένως πρέπει και αυτό να το αποφύγουμε. Και είναι το περιβαλλοντικό σκέλος του πετρελαίου θέρμανση, δεν πρέπει να το αγνοούμε.
0: Και πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Λαγουβάρδε. Έχουμε στα κινητά μας, δεν ξέρω τι ενημερώσει έχει, και όταν βάζεις το θέμα του καιρού, σου βγάζει έξω η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερη. Επιβαρημένη με αιωρούμενα σωματίδια. Αυτά είναι γιατί καίνε διαβόλους, τριβόλους, τα πάντα.
1: Την εποχή της κρίσης μεγάλη μετά το 10.
2: Σωματίδια, γιατί αφιλή, το θέμα είναι αυτό που ονομάζουμε πολυρωματική υδρογονάφη.
0: Αυτό.
2: Είναι εξαιρετικά καρκινογόνη και έχουμε τα
0: ρεύματα.
2: Εκλείοντα, έχουμε ατελή καύση. Το πετρέλαιο καίγεται καλά. Έχει το άλλο θέμα, εντάξει, της κλιματικής αλλαγής, θα το δούμε αργότερα.
0: Ναι.
2: Τώρα, πώς θα κάνουμε, γιατί μέρος είναι φως, τι θα κάνουμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο προτείνουμε και το θέμα δημοσιονομικό κόστος είναι να μπουν έκτακτη φορά στα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
0: Ναι.
2: Τι εννοούμε υπερκέρδη, κέρδη τα οποία ξεπερνάνε.
0: Και πλαφόν, είπατε, όχι μόνο.
2: Και πλαφόν. Ναι, υπάρχουν τέσσερα. Είναι, θα λέω, η φορολογία επί τα υπερκέρδη είναι κάτι που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Mm-hmm. Γιατί γνωρίζουμε για παράδειγμα στο πρώτο εξάμεινο του 26 πόσο είναι αυτά τα υπερκέρδη.
1: Γιατί ποσοστό μιλάμε, τη φορολογία που θα.
2: Θα μπορεί να είναι 40, θα είναι 60, θα μπορεί να είναι 80%. Μιλάμε όμως για φορολόγηση τη τάξη του 50 με 60%.
0: Που ήδη βέβαια πρέπει να πούμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν από 2 χρόνια είχε φορολογήσει τα υπερκέρδη. Άρα ξέρουν το μηχανισμό και τη διαδικασία.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει οδηγία η οποία το προβλέπει αυτό και όπως επίσης προβλέπει και τι ονομάζουμε υπερκέρδη για να.
0: Επειδή ο χρόνος μας είναι συγκεκριμένος, κύριε Λαγουβάρδη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπα και προηγούμενα, το θέτω και υπόψη σας. Πώς μπορούν χώρες ευρωπαϊκές όπως η Μάλτα άνοιξε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ, Ισπανία 1,4, Ρουμανία 1,494, Τσεχία 1,508, Ιρλανδία 1,517 και είναι άλλες, με τελευταία τη Γερμανία 1,683.
1: Αυτό είναι κοντά στο δικό μας. Ο Πρωθυπουργός είπε 1,70, θα το πάμε με την
0: 75.
1: Επιδότηση. 1,70 έκλεισε με την επιδότηση και όλα τα πρόσθετα
0: μέτρα.
1: Καλά,
0: ναι, γιατί δεν μπορούμε εμείς, εγώ δεν λέω για το 1 ευρώ που είναι η Μάλτα, γιατί και η Μάλτα είναι ευρωπαϊκή χώρα. Και η Μάλτα δοκιμάζεται από τις συνέπειες του πολέμου. Ο πόλεμος δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
2: Από το 1,5 ευρώ, κάτι το οποίο είναι εφικτό με την έκτακτη φορά ή με το πλαφόν. Αν θέλουμε να αγγίξουμε και άλλα μέτρα, τα οποία έχουν δημοσιονομικό κόστος, όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εδώ να πω ότι ειδικά και το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο επιμένω, εμείς χρεώνουμε αυτή τη στιγμή ως ειδικό φόρο κατανάλωσης 28 λεπτά το λίτρο. Mm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταλαβαίνει την αξία που έχει αυτό το πετρέλαιο θέρμανση, έχει το χαμηλότερο επιτρεπόμενο συντελεστή. Μας λέει πάνω το κατεβάσει στα 2 λεπτά το λίτρο. 2 με 28 και τεράστια διαφορά. Εκείνη και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε ποσοστιαία στην τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί όντως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μπορεί να κατέβει κάτω από κάποια συγκεκριμένα.
1: Να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Δέσμευση με βάση τα μνημόνια και όσα έχουμε υπογράψει στο παρελθόν, τη βαθιά περίοδο, την περίοδο της βαθιάς κρίσης, που λέει υπάρχει πλαφόν στις δαπάνες, δηλαδή στις μειώσεις στις δαπάνες. Δεν μπορείτε να κόψετε περισσότερα. Αυτό
0: στην
1: το
0: οροφή,
1: σκόπελο.
0: Στην οροφή.
1: Στην οροφή, ναι. Πώς θα το ξεπεράσετε για να πάτε από τα 28 λεπτά στα 2 λεπτά.
0: Ελένη, αυτές οι χώρες, Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, έχουν προτείνει, δεν ρώτησαν κανέναν. Δεν πήραν καμία έγκριση.
1: Δεν υπέγραψε τέτοια μνημόνια προφανώς. Ναι, να μας πει κύριε
0: Σουηδία. Τα μνημόνια βγήκαμε το 18, έχουμε 26.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν δεσμεύσεις μέχρι τώρα.
2: Η έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη φτάνει για να καλύψει όλο το πετρέλαιο θέρμανση και να κατέβει στην επιθυμητή τιμή, όπως και σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι του πετρελαίου και είναι του ντίζελ, που είναι μεγαλύτερη ποσότητα και το οποίο εξαρτώνται όλες οι μεταφορές. Και οποίες ανεβάζουν συνέχεια τις τιμές στα αντικείμενα τα οποία μεταφέρονται, τα οποία πηγαίνουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού, και μέσα ανεβάζουν το κόστος το οποίο πληρώνουμε. Έχουμε ένα τεράστιο θέμα, μιλάμε για πρόσχερα μέτρα, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτή η δύσκολη κατάσταση, και στη συνέχεια όταν θα επανέλθουμε στην ομαλότητα, προφανώς θα φύγει και η έκτακτη εισφορά και οτιδήποτε άλλο. Θα επανέλθουμε όλοι στην κανονικότητα. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη σε ένα πρόβλημα που έχει η ελληνική κοινωνία. Και το επαναλαμβάνω, στο πετρέλαιο θέρμανση είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε και άμεσα. Γιατί πλησιάζει σε σχεδόν 15-20 ημέρες η διάθεσή του. Ήδη οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, για να θυμηθώ και την άλλη ιδιότητά μου. Και βλέπουμε και στη Βόρεια Ελλάδα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ήδη. Και προτιμούμε οι πολίτες να καίνε πετρέλαιο όσοι μπορούν, από το να ανάβουν τα τζάκια και να καίνε οτιδήποτε εκεί μέσα, το οποίο έχει μια σημαντική επιβάρυνση στην υγεία. Και αυτό είναι κάτι επίσης μια παράμετρο που δεν πρέπει να αγνοούμε όλοι μας, όλοι οι πολιτικοί.
1: Η Κοζάνη ξύπνησε με 11 βαθμούς σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, ήδη και είναι θέρμανση.
2: Ακριβώς. Χθες και προχθές τον Ευρωκόπη είχε 1 βαθμό και 0 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα και ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Πέτσας από τη Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Ή σας είπα της έκτακτης φοράς ή συνδυασμός των μέτρων.
0: Ναι.
2: Με 4 μέτρα, ναι, κάποια έχουν δημοσιονομικό κόστος, κάποια δεν έχουν.
0: Όχι, γιατί πλέον έχουμε και ένα υπερπλεόνασμα στον προϋπολογισμό που φτάνει τα 9 δις. Με 9 δις πέραν των προσδοκομένων στον προϋπολογισμό για, συγκεκριμένα για το 9μηνο που λέγαμε. Λοιπόν, είναι σαφές ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Προφανώς υπάρχει. Και ακόμα και αν δεν θέλουμε αυτό το να το αγγίξουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκτακτη φορά όπου δεν φύγει.
0: Ωραία. Κύριε Λαγουβάρδε,
1: φύγει όμως τον πολίτη, κάνω λάθος, αντιλαμβάνομαι λάθος?
2: Όχι, ευνοεί τον πολίτη. Αν μπει έκτακτης φοράς στα δηληστήρια, ευνοεί τους.
1: Για τα δηληστήρια μιλάτε, ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαγουβάρδε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο κύριος Λαγουβάρδος από την πλευρά της Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε κανονισμένο ραντεβού με υπενθύμηση, με SMS, με πρόσκληση στον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, το βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ. Τον καλέσαμε και από το κινητό μου και από το σταθερό η Ελένη Ιατρού. Ο κύριος Φραγκίσκος Παρασύρης, παρότι ενημερώθηκε με υπενθύμηση κλπ, δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Ότι θα επιχειρήσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής και στο δεύτερο μέρος, αν έχουμε χρόνο, ή την επόμενη φορά ή αύριο θα δούμε, γιατί αύριο έχουμε κανονισμένα άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Και
0: Ελένη,
1: και έχουμε λοιπόν την κυρία Κυριακούλα Δερεκενάρη Αλέξανδρε, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού. Το γνωστό σε όλους μας άλμα ζωής, είναι γνωστό από τις δράσεις, από τις πρωτοβουλίες, από όλα όσα έχει αναλάβει. Και εγώ θα πω, Αλέξανδρε, εσύ μπορεί να μην τα ξέρεις, για μας γυναίκες όμως, ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, με δωρεάν μαστογραφίες και όχι μόνον. Έχει πολλά να μας πει η κυρία Δερεκενάρη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Δερεκενάρη, είστε πρόεδρος του Άλμα Ζωής στον νομό Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
0: Πέστε μας για τις καταπληκτικές, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Έχουμε φωτισμό εκεί στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου, έχουμε πορεία. Για πέστε τα αυτά.
2: Θα καλωσορίσουμε έτσι τον Οκτώβρη, μία μέρα πριν, αποχαιρετώντας έτσι τον Σεπτέμβριο. 30 του μήνα, 7.30 ώρα, θα συγκεντρωθούμε έτσι όλα τα κορίτσια από το Άλμα Ζωής. Ο σύλλογός μας αποτελείται από γυναίκες που έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού. Οπότε όλες εκεί θα πάμε για να στείλουμε αυτό το τεράστιο μήνυμα της πρόληψης σε όλες τις γυναίκες.
0: Πρόληψη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν και λέμε πρόληψη σημαίνει δεν θα νοσήσω. Δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού δεν μπορεί να το έχει αυτό. Αλλά αν όμως διαγνωστεί έγκαιρα, είναι σχεδόν 100% η άσημος.
0: Ξαναπέστε το. Άρα αυτό. Είναι... Αν διαγνωστεί έγκαιρα, είναι 100% η άσημος σχεδόν. ο καρκίνος του μαστού.
1: Τι πρέπει να μας κάνει, να μας έχει σε εγρήγορση, η κληρονομικότητα, η παχυσαρκία, λέω τώρα εγώ.
2: Η κληρονομικότητα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Είναι το πολύ 10%. Όλο το 90% είναι τυχαίοι καρκίνοι, δηλαδή που δεν έχουν σχέση με την κληρονομικότητα. Αν υπάρχει κληρονομικότητα, τότε ο γιατρός θα μας δώσει κάποιες οδηγίες, θα μας πει ανάλογα με την περίπτωση της κάθε γυναίκας τι πρωτόκολλο πρέπει να ακολουθεί.
0: Ωραία.
2: Εκεί θα πρέπει να συμβουλευτούμε το γιατρό μας. Εμείς μιλάμε για αυτό το τεράστιο 90% και πρέπει να τους πούμε ότι θα πρέπει, έτσι κι αλλιώς οι γιατροί μας λένε, και πρέπει να τους πούμε ότι θα πρέπει, έτσι κι αλλιώς οι γιατροί μας λένε ότι το 50%

0: λέμε.
1: Πέστε μας λίγο, κυρία Δρεκενάρη, επειδή πρέπει πιεζόμαστε από, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Περπατάμε μαζί πότε?
0: 11 Οκτώβρη, έτσι, την Κυριακή.
1: Έτσι.
0: Στις 12 η ώρα θα περπατήσουμε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από το πρωί θα έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Mm-hmm. Θα γίνεται και κλινικός έλεγχος δωρεάν σε όλες τις γυναίκες. Τις γυναίκες που είναι κάτω από 40 χρονών θα μπορούν να κάνουν και δωρεάν υπέρηχομαστού.
1: Ωραία.
0: Γιατί όλες τις γυναίκες μπορούμε να κάνουμε με όλο αυτό το SMS που έρχεται σε όλους από 40 πάνω.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό λέμε και τις πιο μικρές ηλικίες μπορούν να έρθουν εκεί για να εξεταστούν. Θα υπάρχουν μαστολόγοι γιατροί που θα κάνουν τον κλινικό έλεγχο.
1: Ωραία.
0: Και υπέρηχομαστού για γυναίκες.
1: Κυρία, βγαίνουμε. Κυρία, βγείτε λέει από το στούντιο. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Θεωρήστε μας ιονοί εθελοντές στο πολύτιμο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε και δεύτερη σωρός, η οποία φέρεται να ανήκει σε άνδρα, εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου χθες το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και κατάρρευση τμήματός του. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, ενώ οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων έργου επιχειρούν να εντοπίσουν και τους υπόλοιπους 4 αγνοούμενους. Οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια. Υπενθυμίζεται ότι χθες τα ξημερώματα εντοπίστηκε και ακόμη μία σωρός. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο φυσικού αερίου είτε στο ίδιο το κτίριο είτε σε γειτονικό ακίνητο. Νέα ένταση επικράτησε χθες το απόγευμα στην ειδική εγκατάσταση κράτησης της Συντικής Ερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 5:20 το απόγευμα, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονταν στην τρίτη πτέρυγα της δομής πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή απόδραση. Παρόμοιες σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα με αποκορύφωμα τα επεισόδια που εκτελήθηκαν στις 22 Αυγούστου. Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη κλειστή δομή διαμένουν γύρω στους 210 μετανάστες, στην πλειονότητά τους από την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές. Τρία άτομα συνέλαβε η αστυνομία σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Σε οχήματα που οδηγούσαν οι εμπλεκόμενοι βρέθηκαν συνολικά 21 παράτυποι μετανάστες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα τμήματα διαχείρισης μετανάστευσης, Θέρμης, Μυγδονίας και Θεσσαλονίκης για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράνομης μεταφοράς, προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματικής οργάνωσης, απίθειας και βίας κατά υπαλλήλων. Στη σύλληψη μιας 68χρονης οικιακής βοηθού προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία εντοπίστηκε από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού να φέρει κοσμήματα. Στην τάτα της 68χρονης βρέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά, τα οποία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους, ενώ από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι η συλληφθήσα δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του

0: Ιράν ακηρύχθη κατά βάψη του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, αναφέρει η Wall Street Journal. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νωρίτερα, οι ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν το δηληστήριο πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας σε επίθεσή τους στη διάρκεια της νύχτας. Η θεία λειτουργία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Place de la Concorde, στο κέντρο του Παρισιού, χωροστά του Πάπα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραήμερου ταξιδιού που πραγματοποιεί ο Ποντίφικα στη Γαλλία. Η λειτουργία θα ξεκινήσει τις πρώτες απογευματινές ώρες και αναμένεται να την παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί, οι οποίοι σειραίουν στο Παρίσι. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, ενώ ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές εισόδου. Και να κλείσουμε τον καιρό, για τη Μακεδονία προβλέπονται τοπικές βροχές και στα παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα σταματήσουν, μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, οι οποίες επίσης σταδιακά θα σταματήσουν. Η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και το είχαμε προαναγγείλει. Ελένη, έχεις το λόγο.
1: Λοιπόν, να πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και το ότι συνεπάγεται, γιατί ήρθαν πολλά στο φως της δημοσιότητας και έχει να κάνει με τα διάφορα ιατρία και τις ιατρικές ενέργειες, πώς λειτουργούν, πόσο ασφαλές είναι. Έχουμε νέες καταγγελίες, Αλέξανδρε, που λένε, βγαίνει μια μητέρα και λέει ότι κάναν μέθη στο παιδί μου χωρίς να το... θέλαν να κάνουν μέθη στο παιδί μου χωρίς να το έχουν δει, χωρίς να το έχουν εξετάσει οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και το κοστολόγιο που μας δώσανε για να κάνουν τη μέθη ήταν 3.700 ευρώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν έχουμε τον Δημήτρη Γαλεντέρη, τον ιατρό δικαστή που από την πρώτη στιγμή μας έδωσε και τα φώτα του. Τον έχουμε και σήμερα μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στον 102 FM και στο Πανόραμα Επικαιρότητας, προκειμένου να μας δώσει τα νεότερα, τα τελευταία στοιχεία. Μαθαίνουμε, κύριε Γαλεντέρη, ότι κάναν ακόμη και μέθη. Μια μέθη που είναι περίεργο, γιατί από όσο ξέρουμε, η μέθη υπάρχει ως φαρμακευτική ουσία μόνο στα νοσοκομεία.
2: Η αλήθεια είναι ότι αναφέρθηκε από μια νοσηλεύτρια η οποία φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μαζωνάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο, και η οποία περιγράφει ότι χορηγήθηκε όντως κάποιες καταστατικές ουσίες, και μετά ουσιαστικά από την κατάρρευση του συγκεκριμένου ασθενή ψάχναν να βρουν και το αντίθετο, το οποίο και χορηγήθηκε επίσης. Αυτά τώρα που στο παρόν είναι καταθέσεις, είναι ένορκες φυσικά καταθέσεις, έτσι έχουν τη βαρύτητά τους. Αλλά θα πρέπει να επαληθευτούν από την τοξικολογική εξέταση που περιμένουμε, νομίζω, εντός των επόμενων εβδομάδων.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κρίσιμο δηλαδή να μάθουμε αν όντως αυτά επαληθεύονται, γιατί ουσιαστικά θα μας δώσει και έναν πιθανό μηχανισμό θανάτου ήδη από τις πρώτες εξετάσεις, τις οποίες θα έχουμε στα χέρια μας.
0: Από τις πολλαπλές μαρτυρίες όμως και άλλων ανθρώπων που έρχονται να επιβεβαιώσουν ένα που λέει και ο λαός μας, ζούμε κατά τύχη. Τι γίνεται, κύριε Γαλεντέρη? Τι είναι αυτά, δηλαδή ουσίες, φαρμακευτικά, μέθη, ιατρικές πράξεις, χιλιάδες ευρώ.
1: Μέθη χωρίς αναισθησιολόγο.
0: Και όλα αυτά από ένα κράτος που δείχνει κανείς να μην ελέγχει κανέναν, τίποτα.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η μέθη ως τεχνική, όταν αφορά σε ενδοφλέβια φάρμακα, γιατί μπορεί να... Η μέθη συγκαταλέγεται και μια αγχώληση, η οποία ονομάζεται και η οποία χορηγείται μέσω τα χαπιών. Οπότε εδώ πέρα δεν χρειάζεται παρουσία αναισθησιολόγου, αλλά πάλι πρέπει ο γιατρός, ο οποίος την χρησιμοποιεί, να έχει την ειδική άδεια να χρησιμοποιήσει τέτοια είδους φάρμακα. Σε κάθε μας περίπτωση, ανεπίκριτος γιατρός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένα από αυτά, αφενός. Αφετέρου όμως, τα ενδοφλέβια χορηγούνται αποκλειστικά από τους αναισθησιολόγους, οι οποίοι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ειδικεύονται για τουλάχιστον 5 χρόνια, ούτως ώστε να είναι ικανοί και να μπορούν να εκτελέσουν μια τέτοια πράξη χωρίς την παρουσία ειδική.
0: Και ήταν σε γνώση του αείμνηστου πλέον Γιώργου Μαζωνάκη ότι θα του κάνουν μέθη? Γιατί βάζοντας του πεταλούδα, από εκεί μέσα
1: δεν ήξερε ακριβώς.
0: Περνάς ό,τι θέλεις.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει πιθανότητα να μην ήξερε, υπάρχει πιθανότητα να του το παρουσιάσουν ως κάτι ακίνδυνο, το οποίο θα βελτιώσει την εμπειρία του στην πλασμαφαίρεση, θα είναι λιγότερο επώδυνη, ή μπορεί και να ήταν και διγερτικός, όπως αρχικά έχει καταθέσει η ίδια η γιατρός κατηγορούμενη. Οπότε στο πλαίσιο αυτής της διέγερσης να το χορήγησε μέθη για να μπορέσει να προχωρήσει την πράξη της πλασμαφαίρεσης. Τα υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι πάρα πολλές. Το θέμα είναι για εμάς ο ιατροδικαστής είναι τώρα να επαληθευτεί η αναφορά σχετικά με αυτές τις ουσίες που φαίνεται να χορηγήθηκαν. Γιατί σας λέω ξανά ότι εφόσον επαληθευτούν, θα έχουμε έναν αρκετά σαφή μηχανισμό θανάτου πριν ακόμα έχουμε στα χέρια μας
1: τις τοξικολογικές.
2: Είναι σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνουν.
1: Πότε?
2: Περίπου ένα με δύο
0: μήνες. 20 μέρες περάσαν, θέλουμε άλλους δύο μήνες περίπου.
2: Όχι, δεν θα χρειαστεί δύο μήνες για να έχουμε αποτελέσματα. Σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Σε πολύ μικρότερο.
2: Θα έχουμε απάντηση γι' αυτό.
0: Ωραία.
2: Οπότε εδώ ξέρετε να αλλάζει πολύ η πορεία, γιατί μέχρι τώρα ψάχναμε να δούμε τις επιπλοκές της πλασμαφαίρεσης και κατά πόσο αυτές ήταν ικανές να προκαλέσουν την ανακοπή. Εδώ όμως τροποποιείται εντελώς το σκηνικό, γιατί η χορήγηση τέτοιων φαρμάκων είναι ικανότατες. Αν ξεφύγει λίγο από τη δοσολογία ο γιατρός.
0: Να τον στείλει. Να,
2: και δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις να μπορέσει να τον διαχειριστεί. Έτσι,
1: πάντως γιατί... η νοσηλεύτρια είπε, ζητούσαν αντίδοτο από αυτήν. Αντίδοτο για τη μέθη.
0: Και αυτή έπαιρνε.
1: Υπάρχει αντίδοτο.
0: Όχι, έπαιρνε τηλέφωνο. Πέρα από το ChatGPT που ψάχναν να δουν πώς θα γίνει η ανάνυψη κλπ.
1: Έπαιρνε
0: τηλέφωνο τον αναισθησιολόγο για να τη πει μετά από αυτό τι δίνουμε ως αντίδοτο και πού είναι.
2: Κάποιες ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μέθη, όπως είναι τα οπιοειδή ή οι βενζοδιαζεπίνες, έχουν αντίδοτο. Η προποφόλη όμως από την άλλη πλευρά, η οποία είναι και η δημοφιλέστερη που χρησιμοποιείται και η πιο έτσι, συχνή ουσία, δεν έχει αντίδοτο. Εδώ θα πρέπει να έχεις τις τεχνικές γνώσεις του αισθησιολόγου, γιατί ουσιαστικά ο ασθενής σου σταματάει να αναπνέει και περιμένει.
1: Και πρέπει να δράσεις άμεσα, δηλαδή σε πόσο χρόνο έχεις περιθώριο να κάνεις κάτι για να το επαναφέρεις, να το ξυπνήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Εάν σου ξεφύγει και σταματήσει να αναπνέει, αυτό σημαίνει ότι αρχίζει και αυξάνεται επικίνδυνα το διοξείδιο του άνθρακα μέσα στο αίμα, οπότε και σταματάει. Δηλαδή έρχεται σαν ντόμινο και παρασύρει την καρδιά με αποτέλεσμα την αναπνοή.
0: Την καρδιά λέτε, μισό λεπτό, Ελένη. Είχαν εκεί καρδιογράφο, παλμογράφο κλπ.
1: Καρδιογράφημα, ιατρικές εξετάσεις πριν την πράξη.
0: Όχι, όχι. Λένε οι γιατροί, τους γιατρούς ακούμε, τους επίσημους, όχι τους κουμπογιαννίτες που εν προκειμένου λειτουργήσαν.
1: Πρέπει να
0: που λένε ότι όταν γίνεται η διαδικασία αυτή της μέθης ή της ολικής νάρκωσης, υπάρχει και μηχάνημα που καταγράφει τις καρδιακούς παλμούς κλπ. Υπάρχει ένα κοντρόλ
1: της
0: λειτουργίας του
2: ασθενού. Μια σειρά μηχανημάτων.
0: Έτσι.
2: Όχι, δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά, έτσι.
2: Πρέπει να έχεις την ικανότητα και την τεχνική κάλυψη, αν χρειαστεί ακόμα και να διασωληνώσεις.
0: Αυτά σε ιδιωτικό, μισό λεπτό, αυτά σε ιδιωτικό ιατρείο μπορούν να υπάρξουν.
2: Σε ιδιωτικό ιατρείο δεν μπορούν να υπάρχουν.
0: Δεν μπορούν να υπάρχουν.
1: Γι' αυτό γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Να ρωτήσω κάτι άλλο, ισχύει ότι τον είχαν στεγνώσει, δηλαδή είχε αφυδατωθεί πλήρως από την υδροθεραπεία, το απλό κλείσμα δηλαδή με τη διήθηση ενός μικρού ένα σωληνάκι που βάζει να φτάσει στο λεπτό έντερο από την προηγούμενη μέρα και έπρεπε να περάσουν πολλές ώρες και όχι μόνο 24 μέχρι την επόμενη πράξη της πλασμαφαίρεσης.
2: Η υδροθεραπεία δεν είναι ένα... Η αλήθεια είναι ότι μπορεί, αν να το πάρουμε λίγο από την αρχή, η υδροθεραπεία, εάν εφαρμοστεί κανονικά, δεν είναι απλό κλείσμα. Τώρα, κάποιοι μπορεί να πουλάνε την υδροθεραπεία ως ένα απλό κλείσμα. Δηλαδή να πουλάνε υδροθεραπεία, αλλά τελικά να κάνουν ένα απλό κλείσμα. Για να εκτελεστεί η υδροθεραπεία θέλει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα υγρών, τα οποία θα πρέπει να εισέλθουν στο παχέντερο. Αυτό ως τεχνική μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αφυδάτωση.
0: Σοβαρή αφυδάτωση.
2: Αυτές τις συνθήκες, η χορηγούμενη θεραπεία της μέθης, οι χορηγούμενες φαρμακευτικές ουσίες της μέθης, έχουν μικρότερο κατόφι τοξικότητας. Δηλαδή μπορεί σε μικρότερη ποσότητα να προκαλέσουν την καταστολή του αναπνευστικού. Άρα εδώ θέλει να είσαι ειδικός για να μπορέσεις να εκτιμήσεις τον ασθενή σου πριν χορηγήσεις τη μέθη, να έχεις πλήρη γνώση και εικόνα το τι συμβαίνει, οπότε και να σταθμίσεις, να αριθμίσεις δηλαδή τις συγκεντρώσεις των φαρμάκων όπως οφείλεις.
1: Μπορούν να γίνουν διαδοχικά, δηλαδή υδροθεραπεία και μετά την επόμενη μέρα μέθη.
2: Όχι. Αυτό
1: πόσος χρόνος πρέπει να μεσολαβήσει για να είναι ασφαλές για τον ασθενή?
2: Εντάξει, αρχικά να πούμε ότι αυτές οι τεχνικές δεν είναι αναγνωρισμένες από την ιατρική.
0: Ναι.
2: Ούτε η πλασμαφαίρεση είναι αναγνωρισμένη με τον τρόπο που δημιουργήθηκε και για τον σκοπό που δημιουργήθηκε. Όπως επίσης και η υδροθεραπεία δεν είναι αναγνωρισμένη.
0: Ελένη, κύριε Καλεντέρη, αγαπητέ κύριε Τροδικαστά, εδώ είναι σαφές μια. Τι ψάχνουμε ιατρικά? Εδώ οι άνθρωποι σπαρταρούσαν να πάρουν τα χιλιαρικά και τα φραγκάκια να πέφτουν. Τα φραγκάκια. 6 χιλιάρικα, 18 χιλιάρικα.
1: Θα
0: σε συγκυρίσω, λέει ο ένας. Θα στο στείλω πακέτο, λέει ο άλλος. Αφού και ο ίδιος ο Μεζονάκης είπε συγγνώμη, αλλά τέτοια ποσά δεν μπορώ να δώσω, ας πούμε. Και ήταν πώς να το στριμώξουμε να πάρουμε
1: χιλιάρα
0: τα φραγκάκια, να βάλουμε τα χέρια μέσα στις τσέπες του, ας πούμε.
2: Περιμένουμε την ανάλυση των κινητών όλων των παρευρισκομένων.
0: Έτσι, έτσι.
2: Εκεί θα προκύψει όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφεται τώρα, έχει κάνει την περιγραφή σας. Δηλαδή θα δούμε κατά πόσο όντως είχαν αυτή την διάθεση ουσιαστικά να προσφέρουν μόνο υπηρεσίες για την χρηματική τους αποζημίωση, δηλαδή ως κριτήριο το χρήμα, παρά την ουσιαστικά τη θεραπεία ή την διαχείριση ενός ασθενή.
0: Και να ρωτήσω τώρα τις πολιτικές ευθύνες, γιατί ο κύριος Δημήτρης Καλεντέρης, με τον οποίο έχουμε την τιμή να μιλούμε, ο ιατροδικαστής, είναι και ενεργός πολίτης. Λοιπόν, και θέλω την αξιολόγησή του στο πολιτικό κομμάτι. Είδαμε υπουργούς να πηγαίνουν να συμμετέχουν στα εγκαίνια τέτοιων κέντρων ευζοίας και, και πλασμαφαίρεσης κλπ. Άκουσα στο διαδίκτυο, ήδη διανέμεται το Μάικ τον Τριανταφυλλόπουλο από την ιστοσελίδα Ζούγκλα, να λέει ότι υπουργός έστειλε ασθενή πολίτη στο συγκεκριμένο κέντρο, ιατρικό κέντρο της Καρνεάδου. Υπουργός σύστησε σε φίλο του Μάκη να πάει στο... δηλαδή...
2: Εγώ θα απαντήσω πάλι ως γιατρός. Μπορεί να είμαι ενεργός πολίτης, ναι. Όντως, γιατί όλοι μας...
0: Παρακαλώ.
2: Μπορεί κάποιοι από εμάς να μην είμαστε κομματικοποιημένοι, αλλά θεωρώ ότι οφείλουμε να είμαστε πολιτικοποιημένοι.
0: Έτσι.
2: Το θέμα των ελέγχων πρέπει οπωσδήποτε, γιατί έχει προκύψει κενό και αντιλαμβανόμαστε ότι τα αναλυτικά όργανα μέχρι τώρα, από ένα σημείο τέλος πάντων και μετά, σε αυτή την παρούσα φάση, δεν έχουν την ισχύ, ούτε την ικανότητα, ούτε την νομική
0: που είχαν.
2: Δηλαδή, ικανότητα να μπορέσουν να εισέλθουν και να ελέγξουν.
0: Που είχαν όταν υπήρχε το ΣΕΙΠ.
2: Συνεπώς αυτά πρέπει να τα δει ξανά όντως οι αρμόδιοι και τα όργανα για να διορθωθούν. Και πιστέψτε με ότι τις διαφημίσεις τις ιατρικές που βλέπαμε τόσο καιρό, όλοι τις βλέπαμε. Αλλά κανείς δεν είχε καταλάβει ότι είναι παράνομες. Εμείς το γνωρίζαμε ως γιατρικές.
0: Ναι, ότι τις βλέπαμε όλοι όμως, δεν σημαίνει συνυπευθυνότητα και διαμοιρασμό. Κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό.
2: Εμείς σκρολάροντας στα μέσα και βλέποντας τις διαφημίσεις, οι γιατροί εννοώ εμείς, γνωρίζαμε ότι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Άρα, όπως το βλέπαμε εμείς, το έβλεπαν και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και τα πειθαρχικά των ιατρικών συλλόγων.
2: Που ήταν σε σημεία τα οποία θα μπορούσαν να τροποποιήσουν και να διαφοροποιήσουν.
0: Και όταν γίνεται ο μεγάλος χαμός και το έγκλημα, μετά δείχνει ένας τον άλλο. Όχι, δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος.
1: Το επώνυμο έγκλημα.
0: Όχι, ναι. Ο πολιτικός λέει, όχι, δεν φταίω εγώ, είναι ιατρικός σύλλογος.
1: Εγώ θα πω, ευτυχώς έγινε και αυτό. Και ας βάλουμε μια βάση από εδώ και πέρα, κύριε Γαλεντέρη. Δύο εφαρμογές που ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσουν προστατευτικά για τον πολίτη? Θα ξέρει δηλαδή ο πολίτης σε ποιον γιατρό πηγαίνει και τι πράξη να περιμένει από αυτόν?
0: Τις
1: δύο εφαρμογές που ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Μία τέτοια συσκεία.
2: Υπάρχει με άλλη μορφή. Υπάρχει όμως. Δηλαδή κάθε γιατρός υποχρεούται, το λέω αυτό για να το ξέρουν και οι πολίτες, υποχρεούται έξω από το κουδούνι του να έχει.
1: Ναι, δεν το βλέπουμε αυτό όμως.
0: Εγώ να πω την ταπεινή μου άποψη. Διαφωνώ με αυτό που λέει η Ελένη. Το έγκλημα. Αυτό που είπες με το. Δεν γίνεται αυτό.
1: Εγώ ρώτησα τον κύριο Γαλεντέρη την άποψή του. Δεν είπα κάτι, δεν τοποθετήθηκα. Συγγνώμη, κύριε Γαλεντέρη.
2: Κοιτάξτε, δεν διαφοροποιείται πολύ αυτό το. Και είναι και δύσκολο να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και την τεχνική γνώση να το κάνουν. Επίσης, δεν ξέρω το ακριβές περιεχόμενό του. Δηλαδή, αυτό το QR θα σου δίνει ουσιαστικά εκτός της ειδικότητας του γιατρού και τι πράξεις επιτρέπεται
1: ναι.
2: να κάνει.
1: Αυτό αναφέρθηκε.
2: Αν είναι κάτι τέτοιο, ενδεχομένως να βοηθήσει. Διαφορετικά, δεν θα είναι κάτι διαφορετικό από το ήδη υπάρχον σύστημα.
1: Εμείς τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί όλοι μας θέλουμε εδώ πέρα, επικαλούνταν για τους ασθενείς αναγεννητική ιατρική, ότι θα λύσει τα ιατρικά προβλήματα, ναι. για κάποιους που θέλουν να αλλάξουν λίγο το πρόσωπό τους, να γίνουν πιο νέοι. Θεμητό είναι και αυτό. Αλλά τι να προσέξουμε.
2: Στους ασθενείς που έρχονται αντιμέτωποι με μια απόφαση μιας επεμβατικής πράξης, είναι η δεύτερη γνώμη. Και μερικές φορές και η τρίτη γνώμη.
0: Και του γιατρού σε αυτή τη ζωή έχουμε
1: κοστίζει
0: και κάποιους γιατρούς.
1: Κοστίζει και αυτό. Πολλοί σκέφτονται και το κόστος. Πρέπει να πληρώσω και δεύτερη γνώμη.
0: Έχουμε κάποιους γιατρούς στους οποίους έχουμε εμπιστοσύνη. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και ρωτάς. Παίρνεις τη δεύτερη γνώμη. Αυτό που λέει ο κ. Γαλεντέρης. Τέλος. Λοιπόν,
2: αυτό είναι από την πλευρά των πολιτών. Οι γιατροί πάντα πρέπει να είναι υπεύθυνοι και να προσφέρουν αυτό που ορίζει η ειδικότητά του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Και να πούμε εδώ ότι, όπως λέω πάντα, τη λύση θα δώσει μόνο ο πολιτισμός.
1: Ο πολιτισμός δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έτσι. Κωνσταντίνα Ματζήρη μαζί μας για τα θεατρικά εργαστήρια που έχει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν αφορά μόνο τα παιδάκια τα δικά μου, που τα έχω τρία και ψάχνω διαρκώς να τα φέρνω πιο κοντά σε ωραίες δραστηριότητες. Και ο πολιτισμός είναι μια φοβερή διέξοδος και ανακαλύπτουν πολύ ωραία πράγματα. Είναι και για μας, Αλέξανδρε.
0: Έτσι.
1: Είναι και για μεγαλύτερους από εμάς. Είναι και για άτομα που μπορεί ο άνθρωπος που είναι δίπλα τους να έχει κάποια αναπηρία ή κάποια ειδική ανάγκη.
0: Ελένη,
1: μπορούμε να πάμε μαζί του να τα παρακολουθήσουμε.
0: Επειδή τώρα γνωριστήκαμε και τώρα ξεκινήσαμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, πρέπει να πούμε αρκετά. Η ειδικότητά μου είναι φιλόλογος καθηγητής με ειδίκευση θεατρολογία.
1: Α, οπότε, ένα το. Τα αποκαλύπτει ένα-ένα. Τι ήθελα να γίνω όταν ήμουν μικρή, 9 χρονών, ηθοποιός. Έχεις πολλά να μου πεις.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, πάμε όμως στην καλεσμένη μας.
1: Κωνσταντίνα Ματζήρη, καλή σας ημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, λοιπόν, και να μας πείτε για τα ωραία σας θεατρικά εργαστήρια. Ξεκινάει μια χρονιά. Να ξεκινήσουμε από τα μικράκια μας. Από τα πολύ μικρά.
2: Τα μικράκια μας είναι τα πολύ μικρά, ενός έτους.
1: Από ενός έτους. Τι λέτε τώρα και τι μπορεί να κάνουν σε αυτά τα θεατρικά εργαστήρια?
2: Α, πολύ όμορφα πράγματα. Ενός με τριών ετών είναι το μοναδικό τμήμα που θα πρέπει να είναι με κάποιον μεγαλύτερο μαζί του, με κάποιο μαμά, μπαμπά, θεία, τατά, να συμμετέχουν δύο άτομα, το μικρό και ακόμη ένα άτομο, στο μάθημα. Ουσιαστικά γίνεται μια μουσικοκινητική ενασχόληση του παιδιού, μαθαίνει να επικοινωνεί θεατρικά. Δεν είναι φοβερό αυτό? Παίζει. Και το παιχνίδι το οποίο έχουμε δομήσει είναι θεατρικό και είναι για την ηλικία του.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε μαθαίνουμε σιγά σιγά, μπαίνει στο DNA μας το θεατρικό.
1: Βάζετε τα θεμέλια στην ουσία.
2: Ναι. Ξεκινάμε από αυτές τις ηλικίες για να μπορέσουμε.
1: Άρα χρειαζόμαστε το παιδάκι και ένα συνοδό από το περιβάλλον του.
2: Ακριβώς. Για να έχει, να είναι ένα δομημένο παιχνίδι.
1: Πόσες φορές την εβδομάδα?
2: Είναι μια φορά την εβδομάδα. Όλα τα τμήματά μας το χειμώνα είναι μια φορά την εβδομάδα.
1: Και μετέπειτα πάμε σε πιο μεγάλες ηλικίες, φαντάζομαι. Και
2: μετά
1: με παραστασούλες.
2: Πάμε στα νήπια, πάμε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πάμε 18 με 30, πάμε 31.
0: Ποιοι διδάσκουν.
2: Διδάσκουν έμπειροι θεατροπαιδαγωγοί, διδάσκουν έμπειροι ηθοποιοί θεατροπαιδαγωγοί, σκηνοθέτες θεατροπαιδαγωγοί. Είμαι πάρα πολύ. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ πλούσιο που έχω τέτοιους συνεργάτες, πραγματικά.
1: Δίνουν και παραστάσεις?
2: Παραστάσεις όχι. Παραστάσεις δεν κάνουμε. Ήταν το πρώτο μέλημά μας όταν σκεφτόμαστε να κάνουμε τα θετικά εργαστήρια. Έχουμε αποφασίσει να μην κάνουμε παραστάσεις για να... Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι λανθασμένο αυτό. Απλά θέλουμε να κάνουμε focus στα παιδιά, στην ομάδα.
1: Πάντως δίνετε την ευκαιρία και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, με κάποια αναπηρία, να έρθουν και να παρακολουθήσουν, να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
2: Ναι, είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Τότε λέμε ειδικές ανάγκες, δεν περιορίζομαστε σε κάποιες ειδικές ανάγκες. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι, τόσο βαριές ανάγκες έχουν, ειδικές ανάγκες έχουν. Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε αυτούς και απευθύνεται και σε άτομα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, που δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά θέλουν να μάθουν το πώς να συνυπάρχουν με άτομα με ειδικές ανάγκες, να δημιουργήσουν μαζί κάτι και να μάθουν πώς γίνεται αυτή η δουλειά.
0: Εσείς ως συντονίστρια όλων αυτών των θεατρικών εργαστηρίων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί, να συνολικοποιηθεί αυτοί που μας ακούν και που έχουν τα παιδιά τους και θα θελήσουν να έρθουν κοντά σας για να εντάξουν τα μικρά τους παιδιά σε αυτά τα εργαστήρια? Γιατί είναι και η ανάπτυξη του αισθήματος της συλλογικότητας, ότι μαθαίνω να δημιουργώ μαζί με άλλους. Τι πρέπει να κάνουν, κυρία Ματζήρη?
2: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά με την ομάδα μου έχουμε δει ένα μεγάλο κενό, το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά τον κοροναϊό, για παιδιά ηλικίας πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ενώ τα τμήματά μας είναι σχεδόν γεμάτα στις μικρότερες ηλικίες από αυτές που ανέφερα και σε αμέσως επόμενες, όλα τα τμήματά μας έχουν γίνει και δεύτερα και τρία τμήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το αισιόδοξο.
2: Αυτή η ομάδα ξαφνικά είναι σαν να μην υπάρχουν παιδιά.
0: Σαν να μην λόγω δημογραφικού, λέτε τώρα.
1: Γιατί οι γονείς δεν θέλουν να τα βγάλουν έξω από το σπίτι, που είναι μια πολύ όμορφη διέξοδος.
0: Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού. Για ποιο λόγο? Αυτό πριν από τον κορονοϊό ήταν κανονικά.
2: Ήταν
0: παιδιά.
2: Πιο κανονικά και πιο κανονικά.
1: Να σας πω εγώ, γιατί...
2: Να με παρακαλάνε στα γόνατα να κάνω δεύτερα και τρίτα τμήματα.
1: Αν μου επιτρέπετε, επειδή στο φιλικό μου περιβάλλον μεγάλωσα με τη φίλη μου που είχε ένα αδερφάκι με κάποιες ιδιαιτερότητες και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, πρώτον να αποδεχθούν το πρόβλημα, δεύτερον να το βγάλουν έξω από το σπίτι τους και να πούνε ναι, έχουμε ιδιαιτερότητα, αλλά είμαστε πολύ καλά και ζούμε με αυτήνα. Οπότε, ενώ το είχαν βγάλει οικάζω μέχρι τον κορονοϊό, ο κορονοϊός μας έβαλε τόσο μέσα που φοβόμαστε πάλι να πάρουμε το θάρρος και τη δύναμη και να ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού, να αποκτήσουμε και πάλι εξωστρέφεια. Θέλει ξανά πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά.
2: Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να γίνει πέρα από τα ίδια τα άτομα αυτά που έχουν τις ανάγκες αυτές, κάποια δουλειά και με τους φροντιστές
1: τους. Αυτό είναι, με όλη την οικογένεια.
2: Βέβαια, βέβαια, οι οποίοι χρειάζονται επίσης βοήθεια.
1: Ελπίζουμε είναι κάποιοι να μας ακούνε και να πούμε ότι παιδάκια 6 έως και 10 ετών μπορούν να βρουν και με ειδικές ανάγκες μια πολύ ωραία διέξοδο σε αυτά τα υπέροχα θεατρικά εργαστήρια και όχι μόνο αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες. Ο μεγαλύτερος που παρακολουθεί το θεατρικό εργαστήριο, και να κλείσουμε με αυτό, πόσο ετών είναι?
2: Εμάς μας έχει τύχει να έχει έρθει μέχρι και 78-80.
1: Άνδρας ή γυναίκα?
2: Αυτό ήταν ο μεγαλύτερος. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε.
1: Το ευχόμαστε, το ευχόμαστε. Όποιος ενδιαφέρεται απευθύνεται στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε
0: Μαζίρη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ.

να πούμε, καθώς ακούμε το πανέμορφο μουσικό μήνυμα, ότι θα ακολουθήσει η αθλητική επικαιρότητα με τον συνάδελφο τον Βασίλη Βλαχόπουλο, και αμέσως μετά θα πάμε στην συνέχεια του θέματος Μαζονάκη σε σχέση με τα εκρηκτικά αυτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ιατρικά λάθη. Θα πάμε στην περίπτωση του πατέρα Βυσαρίωνα και της αείμνησης κόρης του πλέον 14χρονης γογός, και την δικαστική πλέον εξέλιξη που έχει το συγκεκριμένο θέμα. Παίρνουμε βαθιά μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε μαζί.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, πανόραμα επικαιρότητας, 102 FM, R3, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε στο αθλητικό παλμάρε?
1: Εντάξει, κυριαρχή, άλλο η Ελλάδα και άλλο το εξωτερικό. Στο εξωτερικό κυριαρχεί ο τραυματισμός του Μπαπέ.
0: Όχι, εγώ περίμενα να πεις έξω πάμε καλά, μέσα είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, κυριαρχεί ο τραυματισμός του Μπαπέ, γιατί έχουμε Nations League, αν παίζει και εθνική. Έγινε ντεμπούτο του, είχαμε ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Θεωρητικά αυτό θα ήταν το πρώτο θέμα στη νίκη της Γαλλίας επί της Τουρκίας. Uh-huh. Αλλά πρώτο θέμα είναι τα λεφτά και οι αποζημιώσεις. Γιατί όταν σκόραρε ο Μπαπέ με σουτ στο 54, τραβήχθηκε ένα στένοντας στο γόνατό του, αποχώρησε, υπάρχουν φόβοι για πολύ σοβαρό τραυματισμό του Μπαπέ και ήδη γράφονται και οι αποζημιώσεις. Σε περίπτωση που έχει υποστεί μεγάλο τραυματισμό, θα πρέπει η Ρεάλ να εισπράττει την ημέρα 20.843 ευρώ.
0: Από ποιον?
1: Και μέγιστη αποζημίωση 7,5 από την UEFA.
0: Από την UEFA ή από την εθνική ομάδα της Γαλλίας?
1: Από την, ναι, γίνεται μέσω της εθνικής ομάδας αυτό, οι οποίες πληρώνουν μια ασφάλεια, είναι και η UEFA στη μέση. Είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η μέγιστη αποζημίωση.
0: Είσαι επηρεασμένος από την υπόθεση Μαζονάκη, μάλιστα. Γι' αυτό μας ξεκίνησες από εκεί. Λοιπόν...
1: αυτή τη στιγμή είναι το βασικό θέμα σε όλα τα μεγάλα πρακτορία. Δηλαδή, τι γίνεται με τον Μπαπέ.
0: Ναι. Εμείς τώρα πώς θα πάμε να παίξουμε, αφού κατηγάγαμε μεγάλη νίκη επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι.
1: Αυτό ήταν το θέμα, το επόμενο θα σε πήγαινα. Άλλαξε το πρόγραμμα της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργεν Κλοφ, ο οποίος προτίμησε να κρατήσει την ομάδα του μία ακόμη μέρα στο κέντρο προετοιμασίας και θα πάνε ανήμερα, αύριο θα ταξιδέψουν στο Augsburg για τον αγώνα τον βραδινό με την εθνική ομάδα στις 10 παρατέταρτο.
0: Ο Augsburg, το οποίο είναι οικείο για τον Τζόλι, στην Augsburg δεν έπαιζε? Ή για τον Γιαννούλη ήταν?
1: Για Augsburg είναι ο Γιαννούλης.
0: Ο Γιαννούλης ήταν, ναι, ναι.
1: Ο Γιαννούλης είναι Augsburg, ναι, ο οποίος δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
1: Η Γερμανία, η οποία θα παίξει χωρίς τον Μουσιάλα και τον Χάβερτς, είναι σημαντικές οι απουσίες. Ο Μπούρχαρτ και ο Βίρτς είναι οι αντικαταστάτες. Ο Βρετανός Κρίστοφερ Καβάνα είναι ο διαιτητής του αγώνα με βαρίστα τον Σκοτσέζο, τον Άντριου Ντάλλας. Η εθνική, η οποία ταξίδεψε από Βελιγράδι Μόναχο και από εκεί στο Augsburg. Και θα παίξει ένα παιχνίδι πλέον, όπως το βλέπω,
0: Βασιλή,
1: εγώ με πολύ λιγότερη πίεση σχέση
0: έχω
1: με το παιχνίδι με τη Σερβία.
0: Ωραία. Έχω την αίσθηση ότι θα τους παίξουμε στα ίσα. Η εθνική μας ομάδα, φτου φτου τα παλικάρια, έχουν τρομερό ταλέντο. Έχουμε μάζοξη πάρα πολλών μεγάλων ταλέντων, δηλαδή τέτοιους παιχταράδες. Εδώ από το Δουβίκα δεν το περιμέναμε και έβαλε μια γκολάρα εξαιρετική. Δηλαδή.
1: Πόσο γεννημένος είσαι, Αλέξανδρε?
0: Το 65.
1: Με 65. Έχει δει ποτέ την εθνική ομάδα να παίζει εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σερβία,
0: ναι,
1: και στα τελευταία 15 λεπτά ο προπονητής να βάζει 5 επιθετικούς για να πάρει την νική?
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν το έχω δει ποτέ.
0: Ποτέ. Ναι. Δηλαδή, αν θυμάμαι.
1: Έντο στόπερ μπορεί να βλέπα.
0: Όχι.
1: Έντο επιθετικό δεν ποτέ δεν έβλεπα.
0: Και κάτι άλλο, μια που ρώτησες την ημερομηνία γέννησης, θυμάμαι μικρός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια εθνική ομάδα όταν παίζει Δελικάρης, Παπαϊωάννου, Δωμάζος, και δηλαδή παίζανε μέσα αστέρια και λέγαμε πω από όλοι οι μεγάλοι παιχταράς μέσα. Τώρα έχει πολύ μεγαλύτερα, ναι, αστέρια, ας πούμε, μέσα. Και δεν παίζει και ο Κωνσταντέλιας, έτσι.
1: Δεν παίζει και ο Κωνσταντέλιας. Που δεν τους βάλαμε 4 γκολ τις φάσεις που κάναμε. Και το φάγαμε κιόλας, δηλαδή. Είναι, λέω, δεν είναι δυνατόν. Πόσο άτυχη είναι αυτή η ομάδα.
0: Έτσι,
1: και ευτυχώς μετά δικαιώθηκε με τον γκολ του Δουβίκα.
0: Πότε θα είναι, ποια μέρα θα είναι, Βασίλη, το μάτς με την.
1: 10 παρατέταρτο, αύριο το βράδυ είναι το παιχνίδι.
0: Είναι με τη Γερμανία.
1: Με τη Γερμανία στο Augsburg και μετά έχουμε εντός έδρας με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα 1 και 4 Οκτωβρίου. Σούπερ Κάπ επίσης έχουμε σήμερα. Στις 5 παρατέταρτο το Ολυμπιακός ΑΕΚ στο μπάσκετ και στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο άλλος ημιτελικός. Έκπληξη από τον Τρινκέρι πριν από λίγο. Έκπληξη. Δεν είναι έκπληξη, γιατί αυτό θα είναι το πλάνο του. Απλά ήταν τραυματίας ο Ταϊρή. Ο Ταϊρή μπήκε στην εξάδα των ξένων αντί του Ομορούγη. Για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, οι δύο ομάδες.
0: Πες μου λίγο για να το κλείσουμε ολοκληρωμένα. αυτούς τους αγώνες η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, τους δίνει με ποιο σκοπό, ποιο πρωτάθλημα είναι αυτό.
1: Είναι το Nations League.
0: Δηλαδή?
1: Θέλει, μέσα από το Nations League έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει και θέσεις σε μεγάλες οργανώσεις.
0: Όπως?
1: Όπως το Euro.
0: Όπως το Euro.
1: Στο Mundial.
0: Το Euro πότε είναι, πότε οργανώνεται, την επόμενη
1: 28.
0: Χρονιά. Το 28, μάλιστα.
1: Δηλαδή έχεις την ευκαιρία να παίξεις και σε μεγάλες οργανώσεις μέσα του Nations League. Τι είναι το Nations League? Το Nations League είναι μια διοργάνωση την οποία είναι νεοσύστατη. Έτσι. Γιατί είπε η UEFA, τι κάνετε ρε παιδιά ως εθνικές ομάδες όταν δεν έχετε αγώνες, παίζετε φιλικά παιχνίδια. Ωραία. Mm-hmm. Γιατί να μην κάνω μια διοργάνωση λοιπόν από το να παίζετε φιλικά παιχνίδια, να την πουλήσω στους χορηγούς, να οικονομήσω εγώ, να οικονομήσετε κι εσείς και θα δώσω και αξία στη διοργάνωση, δίνοντας τη δυνατότητα, αν δεν καταφέρεις να περάσεις σε μια μεγάλη διοργάνωση μέσω των προκληματικών, να το κάνεις μέσω του Nations League. Χάρηκαν οι ομάδες οι οποίες έχουν μια αξία αυτά τα παιχνίδια και βγάζουν και περισσότερα λεφτά. Και η UEFA χάρηκε, γιατί πολύ απλά και αυτή βγάζει λεφτά και έχει περισσότερα παιχνίδια, τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγεί. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το πιασές.
0: Ωραία, εξαιρετικά, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο? Πρωτάθλημα δεν έχουμε, γιατί
1: είπαμε
0: έχουμε...
1: για το Super Cup ότι είναι σήμερα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Είπαμε την αλλαγή που έκανε ο Τρικέρι αναμενόμενη.
0: Ωραία.
1: Για μένα, εντάξει, το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ νομίζω ότι και με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΑΕΚ, περισσότερο τυπική διαδικασία μου φαίνεται. Mm-hmm. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ όμως είναι καλό παιχνίδι. Και το είδαμε και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, με βάση βέβαια και τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς Χέις Ντέιβις, δεν παίζει ο Ναν, δεν παίζει ο Σλούκας, έχει απουσίες πολλές.
0: Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα τον 102 FM της R3. Βρισκόμαστε 45 λεπτά μετά τις 12 και στον επίλογο της εκπομπής μας για τα επόμενα 15 λεπτά θα έχουμε την δυνατότητα να το έχουμε ήδη προαναγγείλει, να έχουμε τον πατέρα Βυσσαρίωνα για να μιλήσουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, για την νέα εξέλιξη όμως που είχαμε σήμερα, υπάρχει σε όλα τα site, σε νέα δίκη ο γιατρός που καταδικάστηκε για το θάνατο της 14χρονης γογός παραπέμπεται για κακούργημα μαζί με τη σύζυγό του για όσα ισχυρίστηκαν στη ζήτηση της αγωγής που κατέθεσε η οικογένεια της γογός. Το κορίτσι πέθανε από επιπλοκές μετά την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου. Να πούμε ότι ο χειρουργός που πραγματοποίησε την επέμβαση και έχει ήδη καταδικαστεί για το θάνατο της ανήλικης, παραπέμπεται τώρα να δικαστεί από το Τριμελές σε εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για νέες κατηγορίες. Ποιες είναι αυτές οι νέες κατηγορίες? Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να συναντήσουμε τον πατέρα Βυσσαρίωνα. Την ευλογία σας, πατέρα Βυσσαρίωνα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Και πριν και πάνω απ' όλα, να προσωπικά να σας ευχαριστήσω, διότι από την πρώτη στιγμή είστε δίπλα μου προσωπικά εσείς και με την ιδιότητα του βουλευτή που είχατε, θέσατε επίκαιρο ερώτημα στην Βουλή και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ωστόσο, αγαπητέ Αλέξανδρε και...
0: Μην είστε μισό λεπτό, επειδή είναι και προσωπικό το θέμα, δεν έκανα τίποτα περισσότερο από αυτό που μου επέβαλε η συνείδησή μου. Εντάξει. Ο πατέρας Βυσσαρίωνας είναι στη Β' Θεσσαλονίκης, για να μην θεωρήσετε ότι είναι θέματα σταυρών και λοιπά, καμία σχέση. Αλλά η ευαισθησία ήταν ότι θέσαμε το θέμα αυτό πρώτα στον κύριο Κοντοζαμάνη, τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, μια που συζητάμε τώρα για την περίπτωση Μαζονάκη. Ναι, ναι. 12 Ιουλίου του 2021 έγινε η ερώτηση και η απάντηση. Εκεί η απάντηση ήταν...
1: Δεν συνηθίζουμε να κάνουμε άφηση της αδείας του γιατρού,
0: ναι,
1: εάν έχει ένα τέτοιο περιστατικό. Αλλά όμως,
0: αυτό που
1: ο
0: βγήκε,
1: συγκεκριμένος γιατρός...
0: Ναι, ναι, αυτό που βγήκε, πατέρα Βυσσαρίωνα, από την ερώτηση στον Κοντοζαμάνη, γιατί μετά συνεχίστηκε και τον κύριο Τσιάρα. 15 μέρες μετά πήγα και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Λοιπόν, ήταν το ασύλληπτο και αδιανόητο ότι ομολόγησε ότι η αμετάκλητη εφετειακή απόφαση για την καταδικαστική δεν είχε 9 ολόκληρα χρόνια, δεν πήγε από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης στο Πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου όσο έχει υποχρέωση.
1: Δεν πάει να πει ότι δεν πήγε, γι' αυτό σήμερα το Πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου διώκεται και 8 Δεκεμβρίου είναι υπόδικο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, για να το
0: ολοκληρώσω πριν σας δώσω το λόγο και έχετε όλο το... 15 μέρες μετά... και έχω τα πρακτικά του Κοινοβουλίου, 30 Ιουλίου του 2021, τι μου είπε ο κύριος Τσιάρας, τότε Υπουργός Δικαιοσύνης: «Κύριε Τριανταφυλλίδη, στέλνω στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τα πρακτικά με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την 14χρονη γογό», και είπε, ομολόγησε ο κύριος Τσιάρας, «αποτύχαμε να προστατεύσουμε τους πολίτες από τους επίορκους επαγγελματίες το 2021. Γιατί τώρα για τους επίορκους επαγγελματίες συζητάμε και για την υπόθεση Μαζονάκη, 26. Έτσι. Παρακαλώ, πάτρε Βυσσαρίωνα, έχετε τον λόγο.
1: Ναι, το μόνο κοινό στην υπόθεση Μαζονάκη και εγώ είναι το μικρό του όνομα.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργος η Γεωργία.
0: Ναι.
1: Η γιατρός του μακαριστού Γιώργου Μαζονάκη, ο Θεός τον αναπάβει, έγινε το όνομά της γνωστό από την πρώτη στιγμή και παρόλο που έχει την εκμήνωση της αθωότητας. Mm-hmm. Ο δικός μας γιατρός που έχει καταδικαστεί δύο φορές αμετάκλητα και μία τώρα πρωτόδικα, mm-hmm, ακόμα παραμένει το όνομά του κρυφό, μιας και έχει τεκμήριο αθότητας. Δεν ξέρω πόσο αυτή η δικονομία στέκεται πάνω από την ηθική, mm-hmm, και τη δικαιοσύνη στην ουσία της, αλλά ας το αφήνω αυτό στη δικαστική εξουσία, την καθήμενη δικαστική εξουσία. Λοιπόν, τα γεγονότα έχουν εξής, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές. Σήμερα βρισκόμαστε 5,5 χρόνια περίπου μετά την άκερη, άδικη εκδημία της γογούς. Δυστυχώς για μένα και την σύζυγό μου την Ελεάνα, ο καιρός που περνάει δεν είναι γιατρός. Δεν είναι γιατρός. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω αυτό και ντρέπομαι. Είμαι και κληρικός. Δυσκολευόμαστε ως προς την πατρότητα και τη μητρότητα. Ψάχνουμε διεξόδους στην εργασία, στη μελέτη, στα υπόλοιπα τα παιδιά μας. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Θα τη στηρούμε την εκταφή, γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέαμα των γυμνών οστών μιας κοπέλας που είχαμε βάλει στο φέρετρο νύφη ντυμένη, όσο όριζε το δικό μας έθιμο και η παράδοση για την εκδημία της, την κηδεία της, αφού είχε δεχτεί υπόσχεση ότι μετά από 12 μέρες θα είναι στο γυμναστήριο και όχι στο κημητήριο.
0: Μάλιστα.
1: Αντιμετωπίζουμε λοιπόν σήμερα ποινικά έναν επικίνδυνο άνθρωπο και όχι απλώς έναν επικίνδυνο γιατρό, ο οποίος είχε μια ομάδα ανθρώπων δίπλα του, που, τον οποίον έπεσαν οι μάσκες στην πρωτόδικη διαδικασία, και αυτό θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα δύσκολο εφετείο. Mm-hmm. Και αυτός και η γραμμή της υπεράσπισης, οι δικηγόροι τους, το λέω ξεκάθαρα και δημόσια, λοιπόν, διότι αντιμετωπίσαν μια άλλη κατάσταση.
0: Μισό λεπτό. Πατέρα Βυσσαρίωνα, η πρώτη αμετάκλητη καταδικαστική εφετειακή απόφαση σε βάρος αυτού του γιατρού Χ, που δεν ξέρουμε το όνομά του, είναι ναι. Πότε, ποιο χρόνο?
1: Αν δεν απατώμε, είναι.
0: 2012.
1: Το 12, ναι.
0: 2012.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Την αμφίτη πύριζε, ναι.
0: Ναι. Η γογό πότε χειρουργείται?
1: Το 21.
0: Το 21. Λοιπόν, δηλαδή και άλλη μια περίπτωση που είναι στην Καβάλα, πότε χειρουργήθηκε?
1: Είναι το...
0: Το 19 ή το 17.
1: Το
0: 17. Το 17.
1: Ο Νίκος Σινιώρης.
0: Μπράβο, το 17. Λοιπόν, αν λοιπόν είχαν κινηθεί οι δέουσες από το πρώτο, από το 12, που είπαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, αυτά τα 5, 6, 7 χρόνια που μεσολάβησαν, είτε από τα δικαστήρια, είτε από τα πειθαρχικά του Ιατρικού Συλλόγου, θα είχαν γλιτώσει δύο ζωές, τις γογούς και του παλικαριού.
1: Και δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλοι, να ξέρετε.
0: Και δεν ξέρουμε, ναι.
1: Ερευνάτε. Εγώ έχω στα χέρια μου ανθρώπους που μου λένε ότι κατέληξε ο άνθρωπος μετά από αυτό.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ εδώ δεν είμαι υπεύθυνος να το αναδείξω, η οικογένεια θα το αναδείξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν είναι και είναι, υπάρχουν και, επειδή ξέρω ότι με ακούνε τώρα και η άλλη πλευρά, mm-hmm. και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κυκλοφορούν με το δακτύλιο μέσα τους, τα μάλα στενοχωρημένοι με αποτυχημένα χειρουργία.
0: Αποτυχημένα χειρουργία.
1: Αποτυχημένα. Αυτοί θα έρθουν όλοι να καταθέσουν στο εφετείο.
0: Τώρα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι για απόπειρα απάτης στο δικαστήριο, ειδική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση, ενώ στο ίδιο δικαστήριο παραπέμπεται και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στην απόπειρα κακουργηματικής απάτης και για ψευδή κατάθεση.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω. Είναι κρίμα όμως για τον ιατρικό κόσμο, και λέμε και φωνάζουμε και λέμε ότι είμαστε περήφανοι για τον ιατρικό κόσμο και για τους καλούς γιατρούς που έχουμε στη χώρα μας.
1: Ασφαλώς και είμαστε περήφανοι. Έτσι. Δεν πάει να πει ότι ένας γιατρός είναι λάθος, ότι όλος ο ιατρικός κόσμος είναι λάθος.
0: Μπράβο, πάτερ Βυσσαρίωνα, εσείς θα είχατε κάθε λόγο επί δικαίων και αδίκων.
1: Εγώ διασωληνώθηκα με τον κορονοϊό και ήταν επάνω μου όλη η ιατρική κοινότητα. Δεν μπορώ να το παραβλέψω το πράγμα αυτό.
0: Μπράβο. Μπράβο,
1: ούτε
0: μπράβο.
1: Λοιπόν, επειδή βρέθηκε ένας γιατρός ή μία γιατρός στην Αθήνα που φαινομενικά έτσι κατηγορείται, για να προσέχουμε τι λέμε και δημόσια, για έναν θάνατο ενός επωνύμου ανθρώπου, πάει να πει ότι όλοι οι γιατροί στο σύνολό τους είναι άχρηστοι, για όνομα Θεία και της Παναγίας. Όπως και όλοι οι ιερείς δεν είμαστε σωστοί, και σε όλους τους κλάδους δηλαδή. Απλώς εδώ τι έχουμε να κάνουμε, κύριε Τεφιλίδη? Έχουμε να κάνουμε, το είπα και στο πρωί, με μια κακή συντεχνία.
0: Έτσι.
1: Εγώ φώναζα δημόσια και από το διαδίκτυο και έλεγα: Ακούω Ιατρικό Σύλλογο.
0: Τίποτα.
1: Με τον πρόεδρο,
0: και όχι μόνο τότε, αυτό. Και πατέρα Βυσσαρίωνα. Πατέρα Βυσσαρίωνα.
1: Με διαψεύδει ο κύριος Εξαδάκτυλος. Ναι. Μίλησα μαζί του.
0: Ναι. Τα ρωτήσαμε.
1: Την
0: ρωτήσαμε.
1: Που μου έδωσε.
0: Τα ρωτήσαμε και για τη δική σας την περίπτωση στον κύριο Εξαδάκτυλο. Αυτά που λέτε, είπε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι συνολικότερο. Γιατί?
1: Ο
0: υπουργός
1: δικαιωμάτων. Μια μεγάλη αλήθεια.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούστε. Δεν μπορεί να απαντάει ένα συμβούλιο γιατρών ή γιατροδάκων, γιατί πρόκειται για μικρούς γιατρούς, όταν απαντούν έτσι, ότι εσύ μπορεί να πονάς το χάσεις το παιδί σου, μπορεί να πονάει στην Καβάλα ο Σινιός που έχει το παιδί του και άλλη μάνα που είσαι την κόρη της από τον γιατρό αυτόν, αλλά εμείς έχουμε δικούς μας νομοιατρικούς κανόνες. Τι θα πει κύριε του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού από Θεσσαλονίκη ότι έχετε δικούς σας νομοιατρικούς κανόνες, είστε πάνω από τη δικαιοσύνη εσείς?
0: Μάλιστα.
1: Τι θα πει να μου εξηγήσουν τώρα και στο δικαστήριο? Τι θα πει, έχουμε δικούς μας νομοιατρικούς κανόνες? Ξέρετε γιατί έχουν δικούς τους? Συγχωρέστε με, κύριε Τεφλίδη. Διότι οι γιατροί νομοθετούν. Όταν εμείς οι βουλευτές είναι γιατροί, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Ναι. Να πω επίσης, γιατί βλέπω πάλι τα χαρτιά και ξαναθυμάμαι πάλι εκείνη την διαδικασία στο κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος του Τριμελού Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος εφετών, ο κύριος Χρήστος Νάστας, είχε στείλει προς το διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και είχε πει στο τέλος: σημειώνουμε ότι η παρούσα διοίκηση του εφετείου δεν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο δεν γνωστοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση μετά τον αμετάκλητο αυτής χαρακτήρα. Σήμερα δόθηκε η εντολή να γνωστοποιηθεί η απόφαση άμεσα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι,
0: είναι 9 χρόνια μετά.
1: Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αν στην πορεία ελεγχθούν τα δικαστικά όργανα και υγεία, ένα άλλο συμπέρασμα, ότι όντως κοινοποιήθηκε, τι έχει να γίνει.
0: Μετά το άλλο έγγραφο που καταθέσαμε και το κατέθεσε και ο κύριος Τσιάρας, μιλάμε για τις 23 Σεβδόμου του 2021.
1: Έτσι.
0: Προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης Υπηρεσία Συντονισμού Γραφείων Νομικών και Νομοθετικών Θεμάτων, το υπογράφει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ιωάννης Προβατάρης. Λέει:
1: ακριβώς.
0: Κατόπιν των ανωτέρων σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητας για το συγκεκριμένο θέμα, κατέστησε κοινωνούς όλες τις εισαγγελίες της χώρας με το υπαριθμό τάδε έγγραφο, στο οποίο τονίζεται η υποχρέωση ανακοινώσεως στους ιατρικούς συλλόγους των βουλευμάτων και αποφάσεων καταδικαστικών ημί κατά ιατρών για
1: και
0: το ενδεχόμενο πειθαρχικού ελέγχου.
1: Πάλι τον Ιούλιο ήρθε
0: πάλι τα ίδια.
1: Και πάλι αναβολή πήρε.
0: Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια.
1: Αυτό είναι θράσος, δεν είναι διακονία.
0: Πάλι τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Μιλάμε για το 21, έχουμε 26. Να ρωτήσω εγώ τους ακροατές μας, γιατί εσείς μπορεί να έχετε τον πόνο σας, πατέρα Βυζαρίωνα, εγώ μπορεί να κινούμε από κομματικά ή άλλα κίνητρα. Περάσαν 5 χρόνια, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτρες. Αισθάνεστε, καταλαβαίνετε ότι άλλαξε κάτι? Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή.
1: Από τη στιγμή που βλέπω μια εργότη προσπάθεια, χρησιμοποιώ μια λέξη από την δικογραφία, λοιπόν, της πλευράς του κατηγορουμένου, λοιπόν, να είναι ακόμα ελεύθερος ο άνθρωπος και να είναι έξω από τη φυλακή και να μην σοφρονίζεται, τέλος πάντων. Έτσι, να μην σοφρονίζεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν άλλαξε τίποτα. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι εμείς εδώ και 5,5 χρόνια έχουμε ένα κενό κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Μια κοινή καρέκλα στο σπίτι, μια κοινή θέση,
0: ναι,
1: στην οικογένειά μας, στην,
0: ναι,
1: κοινότητά μας, παντού, χωρίς, ναι, δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλο αυτό. Και ο Ιατρικός Σύλλογος φέρει βαριά ευθύνη και γι' αυτό θα είναι υπόδικος.
0: Εγώ καλώ και μέσα από το βήμα του 102 FM από την ΕΡΤΡΙΑ και τους εν ενεργεία συναδέλφους μου, βουλευτές όλων των κομμάτων, να ρωτήσουν τον είναι Υπουργό Δικαιοσύνης σε σχέση με αυτό που είχε πει ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης από το ίδιο κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, που είχε πει διατάχθηκε σχετική έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς όλες τις εισαγγελίες της χώρας. Οι κατατόπους, τα δικαστήρια που βγάζουν αποφάσεις καταδικαστικές για γιατρούς, στέλνουν αυτές τις αποφάσεις στους ιατρικούς συλλόγους και τα πειθαρχικά? Και αν ναι, τότε τι κάνουν τα πειθαρχικά των κατατόπους ιατρικών συλλόγων? Ενεργοποιούν έτσι ώστε να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο από το ένα στο εκατομμύριο ένα της χιλίης των γιατρών εκείνοι που δεν έχουν τις δυνατότητες.
1: Ας γίνει από εδώ και στο εξής, τι εντελώς.
0: Ας γίνει αυτό.
1: Από εδώ και στο εξής, να ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Αμήν. Κάνουμε το σταυρό μας, ο Θεός να μας φυλάει. Ναι, τι να κάνει και αυτός ο Θεός να μας φυλάει, αλλά τι να πρωτοκάνει. Τι να πρωτοκάνει.
1: Η καρδιά του ανθρώπου εκεί από μέσα προς τα έξω για το Θεό, κύριε Δεσταφυλίδη. Δεν παραβιάζει την καρδιά μας ο Θεός.
0: Την αγάπη μας και την ευλογία σας, πατέρα Βυσαρίων, να σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στον αγώνα σας που πλέον αφορά όλη την υπόλοιπη
1: προσοχή
0: κοινωνία.
1: Προσοχή στη βαριατρική, γονείς. Προσοχή στη βαριατρική. Δεν είναι αθώα. Προσοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
1: χαίρετε,
0: καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε με την Ελένη Ιατρού και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Είναι το πανόραμα επικαιρότητας. Είναι το 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε 4 ανέρχεται πλέον η σωρή που έχουν εντοπιστεί στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε χθες το πρωί ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια κατάρρευση τμήματός του στην οδό Λυσικράτους. Οι δύο νέες σωροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών των σωστικών συνεργείων, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους 4 Αμερικανούς που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Νωρίτερα, νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας, ενώ τα ξημερώματα ανασύρθηκε νεκρή και μία γυναίκα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Στο μεταξύ, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη δύο ανθρώπων. Η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθεί να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων, με τους καταναλωτές να αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να εξειδικευτούν την Τετάρτη. Παράλληλα, στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διαρκείας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Νέο ρόλο αποκτά ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς από εργαλείο ρύθμισης χρεών αναβαθμίζεται πλέον και σε μηχανισμό διαχωρισμού και προστασίας της κύριας κατοικίας από πληστηριασμούς. Για πρώτη φορά, οφειλέτες οι οποίοι εκτός από ένα σπίτι έχουν και κινδυνεύουν να χάσουν και κάποιο εξοχικό, οικόπεδα ή κτήμα, μπορούν να εξαιρέσουν την κατοικία τους από τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας τους. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία από τις 21 Σεπτεμβρίου αυτή τη νέα δυνατότητα για τους οφειλέτες μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Νέα ένταση επικράτησε χθες το απόγευμα στην ειδική εγκατάσταση κράτησης της Ιντικής Ερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 5:20 το απόγευμα, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην τρίτη πτέρυγα της δομής πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή απόδραση. Παρόμοιες σκηνικά έντασης έχουν καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα τα επεισόδια που εκτελήθηκαν στις 22 Αυγούστου. Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη κλειστή δομή διαμένουν γύρω στους 210 μετανάστες, στην πλειονότητά τους από την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές. Την αρσιαπορή του επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία

0: βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. 770 δενδρύλια κάναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρήσεων Χανίων σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου. Τα δενδρύλια εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νωρίτερα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ σε επίθεσή τους στη διάρκεια της νύχτας. Η θεία λειτουργία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Place de la Conte, στο κέντρο του Παρισιού, χωρός άτοντος του Πάπα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραήμερου ταξιδιού που πραγματοποιεί ο Ποντίφικας στη Γαλλία. Η λειτουργία θα ξεκινήσει τις πρώτες απογευματινές ώρες και αναμένεται να την παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί, οι οποίοι σειραίουν στο Παρίσι. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, ενώ ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Και να κλείσουμε τον καιρό, για τη Μακεδονία σήμερα αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις και στα παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα σταματήσουν, μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, οι οποίες επίσης σταδιακά θα σταματήσουν, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
9: Βρε, βρε, σαν τα χιόνια.
10: Βρε, βρε, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
9: Σαν το μάραθα.
10: Και να είμαστε πάλι μαζί εδώ.
9: Που σημαίνει ότι τέλειωσε το καλοκαίρι.
10: Ναι, ναι.
9: Που σημαίνει πήγα απόψε φθινοπόριασε.
10: Πήγα να σκεφτώ ότι έχω λίγη άδεια ακόμα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά που ήξερα τα ξεχνάω τώρα.
9: Όχι, όχι. Η καλοκαιρινή τελείωσε και για τις δυο μας. Και είμαστε εδώ. Το είχα υποσχεθεί εγώ και από το περασμένο σουκού. Ότι το επόμενο θα είμαστε με τη Μαριάννα Καλέτζη παρέα.
10: Και είχα πει ότι αν χαλάσει ο καιρός θα γυρίσω. Χάλασε ο καιρός, επέστρεψε λοιπόν.
9: Αυτό είναι, εσύ φταίς για όλα.
10: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
9: Γεια σας και χαρά σας, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέρια σε τράβα τις και για έναν ακόμα λόγο να μπει όσο φως υπάρχει έξω, αφού είναι μια βροχερή φθινοπορεινή ημέρα. Ελάτε στην παρέα να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα, για δύο ώρες θα τα λέμε και θα ακούμε μουσική από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο. Ο Αποστόλης Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου.
10: Και μην ξεχάσετε, αν βγείτε από το σπίτι, έχετε μια ομπρέλα μαζί σας, ένα διάβροχο. Γιατί εκεί που δεν το περιμένεις ξαφνικά θα αρχίσει να βρέχει.
9: Έτσι, έτσι, έτσι.
10: Ξεκινήσαμε το πρωί με βροχή. Κάποια στιγμή σταμάτησε, θα ξαναρχίσει. Έτσι θα πάει το Σαββατοκύριακο.
9: Διότι
10: αγριεύουν τα πράγματα.
9: Έτσι, ζωρίσιμο.
10: Τη νιώσαμε την αλλαγή στη θερμοκρασία που έπεσε τις προηγούμενες μέρες. Αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές.
9: Οι περιοχές εκεί που υπάρχει πιθανότητα να γίνει μεγάλη, να γίνει ζημιά τέλος πάντων, να γριέψει ακόμα πιο πολύ ο καιρός, είναι τα νησιά του Ιουνίου, εκτός από τους Παξούς και την Κέρκυρα.
10: Εκεί θα πάμε.
9: Πελοπόννησο, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα, Κύθυρα. Η πτώση της θερμοκρασίας είναι εδώ. Την νιώσαμε στο πετσί μας. Το πρωί δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να βγεις και να μην φοράς μπουφάν ή ζακετάκι.
10: Το οποίο βέβαια μετά κάποια στιγμή το βγάζεις και το κρατάς στα χέρια. Δηλαδή
9: είναι
10: αυτός ο καιρός. Γι' αυτό είμαστε και όλοι στα καλύτερά μας. Ένα κρυωματάκι το έχουμε όλοι. Και δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα έτσι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Διαβάζουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και εκεί αυτό το τριήμερο που έρχεται περιμένουν πολύ πολύ. Πολύ ισχυρή καταιγίδα. Σε επιφυλακή βρίσκονται 40 εκατομμύρια άνθρωποι για εκκλημπήρες και θυελώδεις ανέμους. Όλα αυτά θα συμβούν κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θα επηρεαστούν από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Από το Νιου Τζέρσι ως τη Μασαχουσέτη.
9: Εκείνες
10: είναι και οι Μασατσούτσες, είναι το ισχυρότερο πλήγμα.
9: Δηλαδή, μιλάμε για ρηπές ανέμου που θα υπερβαίνουν 100 χιλιόμετρα την ώρα σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, στη Βοστόνη, παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, στο Μέριλαντ, Ντέλαγουερ και άλλες περιοχές που είμαι και σίγουρη ότι στις περισσότερες έχουμε και δικούς μας εκεί Έλληνες. Και λόγω της κακοκαιρίας είχαμε και ακυρώσεις, έτσι.
10: Βεβαίως, ναι, ακυρώθηκαν και συναυλίες. Αναμενόμενο ήταν, ακόμα γίνονται κάπου έξω. Βρείτε εσωτερικό χώρο να κάνετε τις συναυλίες σας.
9: Αυτό.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Βέβαια, στο κακό είναι η έκρηξη στην Πλάκα, στην Αθήνα. Ξυπνήσαμε το πρωί και στα πρώτα δελτία ειδήσεων ακούσαμε ότι ανασύρθηκε η πρώτη νεκρή από τον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας της έκρηξης εχθές το πρωί. Λίγες ώρες μετά, δεύτερη σωρός, η οποία ανήκει σε άντρα, εικάζεται ότι πρόκειται για τον ηλικιωμένο Βρετανό που έμενε στο δεύτερο όροφο με τη σύζυγό του. Και λίγα λεπτά μετά τον εντοπισμό της δεύτερης σωρού, οι πυροσβέστες βρήκαν ακόμα δύο σωρούς στα συντρίμια του κτηρίου που καταστράφηκε ολοσχερός και έχουν πάθει ζημιά βεβαίως και τα διπλανά.
0: 30 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο με 6-6 οχήματα και επιχειρούν μαζί τους και δύο ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑΚ και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης.
1: Συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι. Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό, οπότε είναι υποχρεωμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος να δουν τι γίνεται.
0: Δύσκολες καταστάσεις, πολύ.
1: Πραγματικά να πας για διακοπές, γιατί οι μισοί από αυτούς τους ανθρώπους ήρθαν εδώ και φεύγαν στη χώρα τους, τέλος πάντων. Πάμε στο καλό που δεν είναι ακριβώς καλό, με την έννοια του.
0: Ότι δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν το ξεχνάνε και δεν, τα αφήνουν όλα πίσω τους για να υπερασπιστούν αυτά που.
1: Το δίκαιο ενός λαού. Το δίκαιο ενός λαού. Και μιλάμε για καλλιτέχνες
0: που δεν ξέρουμε. Δεν αφήνουν στην άκρη τις αξίες τους.
1: Ακριβώς. Και μιλάμε για καλλιτέχνες που ξέρουμε ότι έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Για τη Σούζαν Σάραντον και τη Χάνα Αϊνμπίντερ, που ήταν μεταξύ των ανθρώπων που συνελήφθησαν 24 του Σεπτέμβρη για τη διαμαρτυρία τους κατά την παρουσία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση. Του ΟΕ.
0: Όχι.
1: Οι δύο αυτές γυναίκες, αυτές οι δύο ηθοποιοί, άσκησαν πολλές φορές κριτική στο Ισραήλ και έχουν αντιταχθεί βεβαίως στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.
0: Εξαιρετική ηθοποιός η Σούζαν Σάραντον, αγαπημένη μας ηθοποιός. Θα παρευρεθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης για τη διεθνή πρεμιέρα της ταινίας της The Company σε σκηνοθεσία Ζακ Γουτς, αλλά θα παρευρεθεί για να παραλάβει και το βραβείο που απονέμεται σε γυναίκες που διακρίνονται στους τομείς του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και του ακτιβισμού.
1: Η ηθοποιός Χάνα Αϊνμπίντερ δήλωσε ότι το κόστος του να μην εκφράσει τη γνώμη της για την Παλαιστίνη είναι μεγαλύτερο από το να χάσει την καριέρα της στο Χόλιγουντ. Εξαιρετικό, θα έλεγα.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε πάνω μου αν θες. Μας περιμένει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλωσορίσω στην εκπομπή τηλεφωνικά τη συγγραφέα Ειρήνη Μουμούρη, με αφορμή το βιβλίο της «Τρέξε, έρχεται περιστατικό», τις ιστορίες της εφημερίας. Θα συνομιλήσουμε, αφού πρώτα όμως σας τη συστήσω, αφού πρώτα πούμε καλησπέρα, Ειρήνη Μουμούρη.
1: Γεια σας και από εμένα.
0: Λοιπόν,
1: πολύ χαίρομαι που θα τα πούμε παρέα.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Διάβασα και το βιβλίο πριν από λίγες ημέρες. Νομίζω είχε γίνει παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, έπρεπε να γίνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν και η αιτία που εκδόθηκε αυτό το βιβλίο.
0: Α, μάλιστα. Αυτό δεν το ήξερα. Απλά έπεσε στην περίοδο της έκθεσης που δεν κάναμε εκπομπές, γιατί βγαίναν οι συγκεκριμένες εκπομπές μέσα από την έκθεση. Δεν καταφέραμε να τα πούμε τότε που θα θέλαμε να είστε εδώ στο στούντιο. Θα τα πούμε σήμερα. Λοιπόν, να σας τη γνωρίσω την κυρία Μουμούρη, η οποία έχει σπουδάσει νοσηλευτική και φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εργάστηκε για 22 χρόνια στο τμήμα μονάδας εντατικής θεραπείας, νομίζω στα πιο δύσκολο κομμάτι ενός νοσοκομείου, έτσι.
1: Ναι, οι μονάδες και τα επίγοντα είναι πάντα ό,τι πιο δύσκολο είναι
0: ό,τι πιο δύσκολο.
1: Νοσοκομείο.
0: Και για αυτόν που μπαίνει, για αυτόν που εργάζεται και για αυτόν που περιμένει απ' έξω, θα έλεγα εγώ.
1: Για όλους, για
0: έτσι. Στο Υγεία, στο Νάσιο, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία σε Πάτρα και Αθήνα. Αποκτήσατε και δεύτερο πτυχίο φαρμακευτικής και είστε και ελεγκτή στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Ένα επάγγελμα, μια ειδικότητα μάλλον, για την οποία πολλής λόγος γίνεται και τελευταία. Ξέρουμε όλοι το λόγο, έτσι.
1: Δικαίως. Και πρέπει να γίνεται.
0: Και πρέπει να γίνεται.
1: Πρέπει και να ελέγχεται.
0: Έτσι ακριβώς. Και για να το λέτε εσείς, έχει άλλη βαρύτητα. Τώρα πάμε λοιπόν στα όμορφα, στα τρυφερά, στα γλυκά, στο βιβλίο. Η συγγραφή ενός βιβλίου. Το βιβλίο λέγεται «Τμήμα επιγόντων περιστατικών, ιστορίες εφημερίας». Πότε νιώσατε ότι προφανώς είναι από προσωπικές σας εμπειρίες, έτσι δεν είναι, οι ιστορίες που μέσα περιγράφετε?
1: Ναι, είναι βιωματικό.
0: Έτσι.
1: Ο λόγος που γράφτηκε, δηλαδή ένιωσε ότι έπρεπε να γραφτεί όταν έφυγα από τα επίγοντα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν καθόλου τυχαία η στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όταν έφυγα, όλοι οι συνάδελφοι μου έλεγαν με το δεύτερο πτυχίο, ως φαρμακοποιός γλίτωσε από τα επίγοντα. Και αυτό άρχισε να με βαραίνει και έλεγα, γιατί πρέπει να γλιτώσει ο κόσμος που είναι από τα επίγοντα. Πρέπει να ακουστεί ο κόσμος.
0: Μπράβο. Πολύ σωστό.
1: Να ακουστεί και ο κόσμος που δουλεύει. Γιατί ο κόσμος που δουλεύει στα επίγοντα είναι επαγγελματίες υγείας και λειτουργεί υγείας. Είναι και δύο κατηγορίες. Πρέπει να ακουστεί ο ασθενής, πρέπει να ακουστεί ο συνοδός. Δεν είναι μόνο για τον εργαζόμενο, είναι γραμμένο
0: για όλους.
1: Για όποιον περνάει την πόρτα των επιγόντων και του νοσοκομείου στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό είπα και για αυτούς που περιμένουν απ' έξω, όπως το είπατε.
1: Ακριβώς,
0: πολύ σωστά.
1: Ναι,
0: και μιλάμε για ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της ζωής ενός ανθρώπου, το να βρεθεί μέσα σε αυτό το χώρο και να αντιμετωπίζει προβλήματα. Στο χώρο και στο κομμάτι αυτό της υγείας, το χιούμορ έχει κάποιο χώρο? Θέλω να πω, μπορεί
1: πρωταγωνιστή.
0: Πρωταγωνιστή,
1: γιατί χωρίς χιούμορ δεν μπορείς να επαναχωριστείς για να πας στο επόμενο περιστατικό που δεν θα έχει χιούμορ, γιατί θα είναι κακοποίηση ενός παιδιού ή μιας γυναίκας.
0: Σωστά.
1: Οπότε οπλίζεσαι με χιούμορ από τον παππού που έχει έρθει πολύ γλυκά και σου ζητάει το χάπι για την πτήση και εννοεί στήση. Οπλίζεσαι λοιπόν με αυτό το χιούμορ. Ναι, γιατί αυτό σου είναι ζωοδότρα δύναμη.
0: Έτσι.
1: Για να πας στο τροχαίο, για να πας στην κακοποίηση, για να πας στην πρέζα.
0: Ακριβώς. Όπως είναι η μουσική.
1: Είναι και κρίση.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν γελάμε για να γελάμε.
0: Όχι,
1: γελάμε
0: βέβαια. Όχι, για να πάρουμε δύναμη.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάρουμε δύναμη. Εγώ είναι κάτι που το λέω κυρίως για τη μουσική αυτό. Ότι η μουσική, η τέχνη είναι που μας δίνει και. Από ό,τι διαβάζω εδώ, έχετε γράψει και θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Έτσι, το 2023. Γράψατε την παιδική μουσικοχορευτική παράσταση που η Παναγία των Παρισίων, κάπως αλλιώς, που αυτό είναι πάλι ένα κομμάτι ιδιαίτερο που δείχνει τη δική σας ευαισθησία. Το θέατρο είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, και ειδικά όταν μιλάμε για παιδικό θέατρο.
1: Παιδικό,
0: αυτή η εμπειρία πώς ήτανε?
1: Ήταν μια μεγάλη πρόκληση, γιατί το θέατρο, επειδή είναι και ένας οργανισμός που ζει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή γράφεις για κάτι που θα το δεις κάθε
0: βράδυ. Να ζωντανεύει, ναι, στη σκηνή.
1: Ακριβώς, και τη δική του πνοή. Ήταν μεγάλη πρόκληση, γιατί έπρεπε μέσα από το κλασικό έργο της Παναγίας των Παρισίων να περάσουμε την ανάσα που θέλουν και τα παιδιά να μάθουν, πέρα από το κλασικό, να μάθουν να ονειρεύονται, να μάθουν για το δίκαιο. Και γι' αυτό ήταν για μικρούς και για μεγάλους, γιατί τα παιδιά το μαθαίνουν. Στους μεγάλους πρέπει να υπενθυμίζεται.
0: Πρέπει να τους το θυμίζουμε,
1: κάθε
0: σωστά.
1: Κάθε αφορμή. Αυτό. Και το θεατρικό, εντάξει, γράφω για μεγάλους κυρίως, αλλά το παιδικό ήταν πρόκληση και γι' αυτό ένας μονόλογος είχε βραβευτεί και το θέατρο Αθηνίου, το να μείνει στο πρόσωπο του. Θεωρώ ότι το θέατρο έχει πολλά να πει στις μέρες μας που ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Οπότε ναι, το θέατρο πρέπει με κάθε λόγο να επιστρέφουμε, να βλέπουμε παραστάσεις, να γράφονται παραστάσεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να διαβάζουμε, να παρακολουθούμε παραστάσεις, γιατί δεν υπάρχει τρόπος άλλος να αναπνεύσουμε, έτσι όπως έχουμε πιεστεί με όλα αυτά που ζούμε. Οπότε να ξαναγυρίσουμε στο Τρέξ έρχεται περιστατικό, ένα βιβλίο που νομίζω αξίζει τον κόπο πάρα πολύ να το πάρετε στα χέρια σας και να το διαβάσετε. Τι θέλετε να μείνει σε κάποιον που έχει διαβάσει το βιβλίο? Όταν κλείσει την τελευταία σελίδα, τι θέλετε να αισθανθεί, τι θέλετε να του μείνει στο μυαλό?
1: Ότι πρέπει πάντα να εφημερεύουμε για άνθρωπο. Η ανθρωπιά δεν πρέπει να σταματήσει να εφημερεύει ποτέ. Όπως είναι τα επίγοντα που όποια ώρα και στιγμή να μπεις, νύχτα, μέρα, γιορτές, αργίες, θα βρεις εκεί κάποιον, έτσι πρέπει να είναι και η ανθρωπιά μας παρούσα.
0: Πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου.
0: Πολύ
1: αν
0: ωραίο μήνυμα.
1: Την ανθρωπιά μας, τη βγάλουμε από το. Δεν θα το πω δημόσιο υπάλληλο, γιατί υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι που σας λέω πραγματικά ματώνουν στο
0: φως. Που είναι ήρωες. Ναι, το πιστεύουμε. Σαφώς και το πιστεύουμε.
1: Εντάξει, δεν θα πω τη λέξη ήρωες. Υπάρχουν υπάλληλοι τέλος πάντων. Ας φύγουμε από το υπαλληλίκι της ζωής μας. Είναι διεκπαιρεωτικό. Ψάχνουμε λίγο να βρούμε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε χωρίς ένσημο, αλλά με ψυχή, την ανθρωπιά.
0: Ανθρωπιά, αλληλεγγύη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά
1: ανθρωπιά,
0: έχουμε ανάγκη.
1: Αλληλεγγύη και να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Δηλαδή, όχι πια να υπομένουμε μόνο, να επιμένουμε και για αυτά που είναι τα αυτονόητα, αλλά δεν τα ζούμε.
0: Δεν
1: τα απολαμβάνουμε πια. Για μένα αυτό, να εφημερεύει η ανθρωπιά μας και να ξέρουμε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, κουβαλάει και αυτό στα δικά του. Είναι μια ιστορία, ο ίδιος, είμαστε μια ιστορία ίδια. Αυτές οι ιστορίες μπλέκονται στον χώρο των επιγόντων και με χιούμορ, με τραγικότητα, γιατί η ζωή αυτό είναι. Η ζωή κάθε μέρα.
0: Πόνος, χαρά, και όλα τα συναισθήματα.
1: Τα άκρα της ζωής δεν ξέρεις πότε τα ζεις. Τα επίγοντα απλώς όταν είσαι εργαζόμενος τα ζεις κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Έτσι, έτσι,
1: δεν
0: ακριβώς.
1: Υπάρχει περίπου να τα ζεις και τα δύο και ισορροπείς πάνω σε αυτά ή ανισορροπείς και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο του βιβλίου. Και για μένα το σημαντικό είναι να ακουστεί αυτό, ότι σε όποιο πώς το είσαι, να τιμάσεις τη στολή σου, να τιμάσεις την αποστολή σου, γι' αυτό λέω είμαστε όλοι υπάλληλοι κάπου, να τιμάσεις αυτό που κάνεις, και για να γίνει αυτό η βάση είναι η ανθρωπιά. Γι' αυτό γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Δεν είναι ένα βιβλίο δηλαδή που αποσκοπεί σε πολιτικές αντιπαραθέσεις ή να πούμε... Το τι γίνεται στη δημόσια υγεία το ξέρουμε όλοι, το τι γίνεται στη δημόσια ζωή το ξέρουμε όλοι. Όλοι ας πάψουμε να είμαστε θεατές.
0: Έτσι.
1: Και με τις πράξεις μας ο καθένας επί το ΕΡΤ ας βάλει το λιθαράκι του για να βελτιώσουμε το τι ζούμε. Αυτό είναι και το νόημα του βιβλίου, η ανθρωπιά. Οπότε αν εφημερεύει η ανθρωπιά μας...
0: Θα πάμε καλύτερα.
1: Ναι, αυτό το λέω ως φαρμακοποιός. Το μόνο φάρμακο που δεν έχει παρενέργειες είναι η αγάπη.
0: Είναι αγάπη. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μουμούρη για αυτή τη συνομιλία.
1: Που δυναμώσατε τη φωνή αυτή του βιβλίου. Είναι σημαντικό για μας που δεν έχουμε άλλο τρόπο να ακουστούμε. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εδώ τουλάχιστον στο δικό μας το ραδιόφωνο πάντα θα έχετε μια ανοιχτή πόρτα για οτιδήποτε κάνετε.
1: Και σας και τη Θεσσαλονίκη σας λέω που έγινε
0: η αιτία.
1: Γιατί δεν είναι αυτό έκδοση, είναι έκδοση. Από τις ιατρικές εκδόσεις ρωτώνται. Είναι έκδοση. Δηλαδή κάποιος είπε ναι, θα μιλήσουμε και για την υγεία. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Για όσα πίσω έχουμε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα γιορτάζει ο Γεδεών.
2: Και γιατί διστάζεις, Άννα, να το πεις?
1: Δεν διστάζω, που συγκρατηγέμαι να μην γελάσω. Εν πάση περιπτώσει, όχι, μπορεί να μας ακούει κάποιος Γεδεών.
2: Δεν ήταν ευγενικό. Συγγνώμη τώρα.
1: Λέγαν απλά, λέω ότι... Εντάξει, γιορτάζει ο Γεδεών.
2: Χρόνια πολλά, Γεδεών. Σήμερα... Είναι η Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων.
1: Επίσης η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, έλα γλωσσού.
2: Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης.
1: Και Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας.
2: Το 1815 σαν σήμερα, Άννα, ναι, ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πολλά εμπόδια στην ελληνική επανάσταση.
1: Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, που διακηρύσει την επιθυμία της για έξοδο της χώρας μας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ.
2: Και πάμε σαν σήμερα στο 1980, όταν βόμβα εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας Oktoberfest στο Μόναχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Ένα από τα θύματα είναι και ο δράστης της επίθεσης. Ο 29χρονος φοιτητής Γκούντολφ Κέλλερ, γνωστός για το ακροδεξιό του παρελθόν.
1: 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη.
2: 1997, σαν σήμερα, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
1: Και σαν σήμερα το 2000, το επιβατικό πλοίο ο Εξπρές Άμυνα βυθίζεται στα νυχτά της Πάρου με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι.
2: Ποιος γεννήθηκε σαν σήμερα? Το 1881 γεννήθηκε ο Ernst Greffenberg, γερμανός γυναικολόγος με πρωτοποριακές μελέτες στη γυναικεία σεξουαλικότητα.
1: Ακούστε, αγόρια.
2: Σε μελέτη του ανέφερε την ύπαρξη μιας ερωτογενούς ζώνης, στην οποία το 1981 οι σεξολόγοι John D. Πέρι και Beverly Whipple ονόμασαν G-spot προς τιμή του, το σημείο G.
1: Το σημείο G που υπάρχουν άνθρωποι που το ψάχνουν ακόμα.
2: Με το GPS είσαι στο βίντεο.
1: 1888 γεννιέται ο Έλιοτ, ο Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος, που βραβεύτηκε για την έρημη χώρα με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948.
2: 1945 γεννήθηκε ο ρόκερ Μπράιαν Φέρι, περισσότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Ενώ το 1902 φεύγει από τη ζωή ο Λιβάι Στρος, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός ράφτης, εφευρέτης και κατασκευαστός κατασκευαστής το ρούχο
2: Μετά
1: τζιν.
2: Σε πείραξε ο Γεδεών.
1: Ιδρυτής της βιομηχανίας ρούχων Λέβης. Όχι, είναι που είμαι λίγο κρυωμένη. Λιβάης. Λέβης είπα. Λιβάης. Με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι, αλλά όταν είσαι μπουκωμένος και λίγο κρυωμένος, βουλώνουν τα αυτιά, τρέχουν τα μάτια.
2: Είμαστε αυτές τις μέρες.
1: Χάλια μαύρα και οι δύο.
2: 1904, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Λευκαδίτης, συγγραφέας Λευκάδιος Χέρν. Ζήσε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου.
1: Και τέλος φεύγει από τη ζωή, φεύγουν τα πιο ωραία μάτια όπως λέγαν κάποτε, το 2008, ο Πολ Νιούμαν, ο ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Το χρώμα του χρήματος».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
3: Τι είναι ο δρόμος και πώς τολμε

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Πάλμερ. Ο Ρόμπερτ Πάλμερ που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1949 στο Batley του Yorkshire της Αγγλίας. Μεγάλωσε στη Μάλτα γιατί εκεί υπηρετούσε ο πατέρας του, αξιωματικός του Βρετανικού Ναυτικού. Εκεί ήρθε από μικρό σε επαφή με διαφορετικά είδη μουσικής, από την jazz και τη soul μέχρι την αφρικανική μουσική που αργότερα επηρέασαν αρκετά τη δουλειά του.
2: Όταν ήταν στην εφηβική ηλικία επέστρεψε στην Αγγλία, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα και το 1974 ξεκίνησε την πορεία μόνος. Από την αρχή αυτής της πορείας κινήθηκε σε διαφορετικά μουσικά είδη, όπως το είπες και λίγο πριν Μαριάννα, rock, soul, reggae, funk, blues. Η δεκαετία του 80 ήταν που τον σημάδεψε, γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
1: Ο Ρόμπερτ Πάλμερ που δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα μόνο μουσικό είδος, αναζητούσε πάντα διαφορετικούς τρόπους για να εκφράσει τη μουσική του. Παράλληλα συνεργάστηκε με πολλούς μουσικούς, συμμετείχε σε διαφορετικά μουσικά σχήματα, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει τη σόλο πορεία του.
2: Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, καρδιακή προσβολή, ήταν στο Παρίσι σαν σήμερα το 2003 και ήταν μόλις 54 ετών, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε 6 ανέρχονται πλέον οι σωροί που έχουν εντοπιστεί στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε χθες το πρωί ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια κατάρρευση τμήματός του στην οδό Λυσικράτους. Για να γίνει έκρηξη από φυσικό αέριο, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη συσσόρευση σε κλειστό χώρο, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνητών Εγκαταστάσεων Καύσης, σχολιάζοντας την έκρηξη την Πλάκα και το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρώντας την πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας. Παράλληλα, θυελώδεις βορειοανατολική άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθεί να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων, με τους καταναλωτές να αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να εξειδικευτούν την Τετάρτη. Παράλληλα, στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα ήταν η δημοσίευση χάρτη των στενών του Ορμούς, τα οποία τα μετονόμασε σε στενό Τραμπ. Νέο ρόλο αποκτά εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς από εργαλείο ρύθμισης χρεών αναβαθμίζεται πλέον και σε μηχανισμό διαχωρισμού και προστασίας της κύριας κατοικίας από πληστηριασμούς. Για πρώτη φορά, οφειλέτες, οι οποίοι εκτός από ένα σπίτι έχουν και κινδυνεύουν να χάσουν και κάποιο εξοχικό, οικόπεδο ή κτήμα, μπορούν να εξαιρέσουν την κατοικία τους από τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας τους. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία από τις 21 Σεπτεμβρίου αυτή τη νέα δυνατότητα για τους οφειλέτες. Μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την έρευνα για τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγιο Παντελήμονα στην Αθήνα χθες το βράδυ, όπου τραυματίστηκε μία 10χρονη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμεναρχείου Χανίων μετά τον εντοπισμό μεταλλικού αντικειμένου στο βυθό στη θαλάσσια περιοχή Καλάμη του κόλπου της Ούδας. Πρόκειται πιθανόν για πυρομαχικό υλικό. Στον παλμό του ποντιακού ελληνισμού χτυπά σήμερα η Θεσσαλονίκη με το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στις 18:30 στο κλειστό γήπεδο του PAOK Sports Arena. Περισσότεροι από 2.500 χορευτές από περίπου 400 σωματεία δίνουν το παρόν, ενώ αναμένονται περίπου 8.000 θεατές. Με δωρεάν είσοδο σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους γιορτάζεται αυτό το Σαββατοκύριακο οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ένας θεσμός στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει από το 1994. Και να κλείσουμε τον καιρό για τη Μακεδονία. Σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και στα παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα σταματήσουν. Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, οι οποίες επίσης σταδιακά θα σταματήσουν. Η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Κάθε επιχείρηση

0: έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει,
3: το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου
2: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: The Great Gig. Η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστών. The Great Gig. Ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig. Μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε πάντα στον 102 FM της R3. Ο Αποστόλης Κοσμόγλου συνεχίζει στην τεχνική επιμέλεια. Και με τι θα ξεκινήσουμε, Μαριάννα Καλαϊτζή?
8: Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι της Λίν Άντερσον, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947, έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουλίου του 2015. Η Λίν Άντερσον, έτσι να πούμε δύο λόγια για αυτή τη τραγουδίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Grand Forks της Βόρειας Ντακότα και μεγάλωσε στο Fair Oaks της Καλιφόρνια. Κόρη τραγουδοποιών της country, μεγάλωσε μέσα στη μουσική και στα τέλη της δεκαετίας του 60 άρχισε να γίνεται γνωστή στο κοινό. Την καριέρα της σημάδεψε το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το I Never Promised You a Rose Garden.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Σήμερα πάμε άνω πόλη Θεσσαλονίκης να γνωρίσουμε τις οδούς εκεί. Η οδός λοιπόν Λάδωνος πήρε το όνομά της από τον Λάδωνα. Είναι γνωστός ιστορικός και μυθολογικός ποταμός της Πελοποννήσου, παραπόταμος του Αλφιού στην Αρκαδία. Ο αρχαίος ποταμός Λάδωνας θεωρούνταν στη μυθολογία θεός ποταμός, γιος του ωκεανού και της Τιθίος. Υμνήθηκε από τον Παυσανία σαν ο ποταμός με τα ωραιότερα νερά στην Ελλάδα.
2: Πω, ωραία πράγματα είναι αυτά. Πάμε και στην οδό Ανδοκίδου, επίσης στην Άνω Πόλη, όπως προείπες. Πήρε το όνομά της από τον Ανδοκίδη, σημαντικό αρχαίο βεβαίως ρήτορα και λογογράφο του 5ου αιώνα π.Χ. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 10 αριστοτέχνες ρήτορες της κλασικής Αθήνας. Η οδός Ανδοκίδου βρίσκεται, όπως είπαμε, στην Άνω Πόλη και είναι ένας από τους πιο γραφικούς, παραδοσιακούς και πολυφωτογραφημένους δρόμους της περιοχής κοντά στα Βυζαντινά τείχη.
1: Τέλεια.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Η σημερινή μας ιστορία αφορά στη Μέρη Χρονοπούλου. Είναι ένα απόσπασμα αυτό που θα ακούσετε από το βιβλίο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη με τον τίτλο «Στο τέλος μιλάει το πανί».
2: Γύρισα από την Αμερική, είχε πει η Μέρη Χρονοπούλου, για να παίξω στο φιλμ «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο». Μου τηλεφώνησε ο Νίκος Κούρκουλος και μου είπε «Έλα, γιατί αρχίζουμε ταινία». Δύο μέρες μετά πήγαμε στα Τρίκαλα και ξεκινήσαμε τα γυρίσματα. Ο σκηνοθέτης Βασίλης Γεωργιάδης είναι ό,τι πιο γλυκό μπορεί να σου συμβεί. Ήρεμος, πράος και ολύμπιος. Αυτό μας το μετέφερε και μας έκανε να υποφέρουμε τα πάντα. Τις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες, τεχνική και ηθοποίη, πάθαμε θερμοπληξία. Τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, αρχίζαμε τα χαράματα και τελειώναμε όταν έβγαινε ο ήλιος. Να σκεφτείς πως εγώ, στη διάρκεια των γυρισμάτων δύο φορές την εβδομάδα, μετά από αυτό το κοπιώδες γύρισμα, πλαινόμουν, καβάλαγα το κουπεράκι μου και πήγαινα στην Κοπαίδα, άλλη κινηματογραφική φρίκη, όπου γύριζα την ταινία του Κώστα Μανουσάκη «Ο Φόβος».
1: Έφτανα εκεί, θυμόταν η Μέρη Χρονοπούλου, έκανα νυχτερινό γύρισμα, έκανα ημερήσιο, ξανακαβάλαγα το αμάξι και γύριζε στα Τρίκαλα, όπου πάλι είχα γύρισμα στο χώμα. Αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί και οι δυο είναι ωραίες ταινίες. Να πω κάτι για το φόβο. Βρίσκω ότι είναι μεγάλη απώλεια για το κινηματογραφικό δυναμικό και για όλη την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου που ο Κώστας Μανουσάκης αποσύρθηκε. Δεν ξέρω γιατί, είχε μια τέλεια αίσθηση του κινηματογράφου, μια αισθητική σημαντική. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο ήταν κουραστική ταινία. Ο φοβερός καύσωνας που επικρατούσε έκανε σκληρές τις συνθήκες γυρίσματος. Ήταν τέσσερις δύσκολοι μήνες, ψηθήκαμε. Αλλά χαλάλη. Χαλάλη γιατί τη συγκίνηση της συμμετοχής στο χώμα δεν την είχαμε ζήσει πριν.
2: Θυμάμαι στην κηδεία του Μαρίνου Αντίπα που πυροβολούν και ο Κούρκουλος τραγουδάει το ΑΕΤΕ και παλικάρι. Εγώ είχα ρίξει το κλάμα της ζωής μου. Ήμουνα σίγουρη ότι μέσα στο φέρετρο υπήρχε ο Αντίπας. Είχαμε όλοι υποβληθεί στο μύθο.
1: Εκτός ότι μάθαμε κάποιες στιγμές από τα γυρίσματα αυτής της ταινίας, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι εκείνη την εποχή οι ηθοποιοί τη ζούσαν πολύ δύσκολα. Σε ένα δίμηνο, τρίμηνο μπορεί να κάνανε και δύο ταινίες και τρεις ταινίες.
2: Μα να προσπαθείς
1: από το ένα γύρισμα στο άλλο.
2: Έτσι, και τελείως διαφορετικούς ρόλους να υποδηθείς. Πόσο δύσκολο
1: πολύ
2: είναι.
1: Πολύ δύσκολα χρόνια ήταν, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι για αυτούς τους ηθοποιούς που οι περισσότεροι έχουν φύγει αυτή τη εποχή από τη ζωή, ήταν ωραία χρόνια.
2: Ήταν ωραία χρόνια.
1: Ωραίες
2: δουλειές. Και η Μέρη Χρονοπούλου μας έχει αφήσει και ωραία τραγούδια.
1: Και ωραία τραγούδια, να ακούσουμε ένα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σήμερα από το πρωί κάτι πολύ ωραίο συμβαίνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Έχει γεμίσει μουσική η Θεσσαλονίκη, οι δρόμοι της μουσικής. Είναι το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων. Όλο το κέντρο της πόλης γεμίζει με μουσική. Σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, από το ιστορικό κέντρο και τους κεντρικούς πεζοδρόμους μέχρι τις πλατείες, δρόμους που μετατρέπονται για μια μέρα σε σημεία συνάντησης, έκφρασης και ζωντανής μουσικής. Και ποιοι τα προσφέρουν όλα αυτά? Φιλαρμονικές ορχήστρες, μουσικοί και καλλιτέχνες που μοιράζονται την τέχνη τους στο δημόσιο χώρο, ομάδες κρουστών, hip-hop artists και performers.
0: Η αλήθεια είναι πως η μουσική θα απλωθεί σε ολόκληρο το κέντρο. Έχει ξεκινήσει από το πρωί σε ολόκληρο το κέντρο της Θεσσαλονίκης και όταν θα πλησιάζει προς το τέλος, όλες αυτές οι μουσικές διαδρομές θα συναντηθούν στην πλατεία Μακεδονομάχων. Η δράση βασίζεται στην ιδέα μιας πόλης όπου η τέχνη δεν περιορίζεται μόνο σε σκηνές, σε αίθουσες, αλλά συναντά τον κόσμο και στο δρόμο.
1: Βέβαια, γιατί η μουσική μας κάνει παρέα όπου και αν είμαστε, ό,τι ώρα και αν είναι, σε ό,τι διάθεση και αν είμαστε.
0: Ακριβώς. Και πάμε και στο Κρουστόφωνο που γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Έχει ξεκινήσει η τριήμερη γιορτή του από χθες, Παρασκευή. Θα διαρκέσει έως και αύριο. Εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις, συναυλίες για μεγάλους και μικρούς στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Το Κρουστόφωνο που είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για την πόλη και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης.
1: Να δούμε λίγο το σημερινό πρόγραμμα. Στις 4 το απόγευμα και ως τις 6 συμπόσιο αναδρομής 30 χρόνων Κρουστόφωνη με προβολές, συζήτηση αλλά και έκθεση φωτογραφία. Στις 7.30 συναυλία και τζαμαρίσματα προσκεκλημένων κρουστών μουσικών.
0: Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. 8 και 4, 9 και 4 παρουσίαση βιβλίου μεταμουσικής βασισμένη στην ποιητική συλλογή του Μίλτου Δημουλή, Πύρινο Άνθος.
1: 9.30 τα τραγούδια είναι ευχές μαζί στο ρυθμό παρουσίαση της νέας παραγωγής της μπάντας δρόμου του Κρουστόφωνου.
0: Και πάμε να ρίξουμε μια μικρή ματιά έτσι κλεφτή και στο αυριανό πρόγραμμα από τις 11 έως τη 1.30 σε αίθουσα προβολών παιδικές παραστάσεις με μύθους και μουσικές από το Κρουστόφωνο.
1: Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής, θέατρο σκιών Οδυσσέα Κανλή και παραμυθάκι Ρεβιθάκι.
0: Καλοκαίρι αντίο πανηγύρια σου, μουσικό παιχνίδι, θέαμα και κοινοτικό Κρουστόφωνο, 1.30 με 2.25 ανοιχτός κύκλος κρουστών για όλους, δηλαδή πάμε και εμείς να παίξουμε. Μ' αρέσουν τα κρουστά πάρα πολύ. Θα νίκει και ο Λευτέρης Αγκουριδάκης. 2.25 με 3 παραδοσιακό πανηγύρι λήξης. Ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη και ελπίζουμε μόνο ένα πράγμα, να μην χαλάει αυτές τις δράσεις ο καιρός.
1: Ό,τι έβρεξε, έβρεξε. Φτάνει.
0: Αυτό φτάνει.
1: Φτάνει πια από Δευτέρα πάλι.
0: Κανείτε.
1: Έμα.

0: μισούσε. Τη μισούσε ο γιος της, δεν πειράζει. Αποστόλη, λέγαμε για τη Σίντι Κρόφορντ που έφυγε από τη ζωή ο γιος της, ο οποίος βγήκε σε βιντεάκια και έλεγε πως τον καθοδηγούσε με τέτοιο τρόπο και ήταν από πάνω του και ήθελε
1: και
0: να τον κάνει.
1: Πιεζόταν πάρα πολύ.
0: Πιεζόταν υπερβολικά.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τα έχω ακούσει αυτά.
0: Λοιπόν, να πάμε σε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, στο Γιάννη Σαββιδάκη, που έδωσε μια συνέντευξη στον Ανδρέα Λαγό και έκανε αναδρομή σε σημαντικούς σταθμούς της πορείας του. Ανάμεσα στα διάφορα που μοιράστηκε, μίλησε και για το τραγούδι του 10 Μάγισσες, ένα τραγούδι που πραγματικά γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Το θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει τότε.
0: Πεζόταν στα ραδιόφωνα και σε όλα τα μέσα, κάτι που λέει άρχισε να προκαλεί ανησυχία ακόμη και στους ίδιους τους συνεργάτες του.
1: Εγώ, όπως είπε ο Γιάννης Σαββιδάκης, ένα πρωτοφανές φαινόμενο είχε δημιουργηθεί γύρω από το τραγούδι. Χαμός, όπως είπε ο ίδιος, ήταν ένα επικό τραγούδι. Το κακό για μας, είπε ο Γιάννης Σαββιδάκης, όπως έλεγε και μια κυρία που ήταν υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων, είχε γίνει σκανδαλώδης η ροή στα μέσα του τραγουδιού, γιατί δεν σταματούσε να παίζει. Η συχνότητα με την οποία μεταδιδόταν το τραγούδι ήταν τέτοια που είχε γίνει σχεδόν αδύνατο να μην το συναντήσει κάποιος όπου και αν βρισκόταν.
0: Έλεγε λοιπόν αυτή η γυναίκα ότι θα κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε ύποπτοι για σκάνδαλο, επειδή έπαιζε τόσο πολύ. Δηλαδή, τι είχαν πληρώσει όλα τα ραδιόφωνα για να το παίζει? Η αλήθεια είναι ότι φοβόντουσαν μην ακουστεί κάτι τέτοιο. Το τραγούδι πεζόταν, έχει πει ο Γιάννης Σαββιδάκης, τελείωνε, άκουγε σε άλλο σταθμό, γύριζε και έπαιζε σε άλλο σταθμό.
1: Έτσι γίνεται όταν το τραγούδι έχει επιτυχία. Το
0: αυτό είναι
1: αλήθεια, και για πολύ καιρό.
0: Και εμείς.
1: Μου λείψε εμένα πάντως. Η αλήθεια
0: εγώ
1: είναι.
0: Θα το ακούσω πάρα πολύ. Πάμε.

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας.
1: Λοιπόν, να πούμε για μια παράσταση που ξεκίνησε χθες, που θα παιχτεί και σήμερα και αύριο, αλλά και το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκυριακό, 2, 3 και 4 Οκτωβρίου, στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Είναι ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, πήγε πάρα πολύ καλά που παίχτηκε στον Πειραιά και τώρα ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Η σκηνοθεσία είναι του Πυγμαλίου Ναδακαρίδη. Και να πούμε δύο λόγια για αυτό το έργο.
2: Λοιπόν, είμαστε στον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό της Ηλίας. Ένας άνδρας σκοτώνει τη γυναίκα του επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση. Αθωώνεται ομόφωνα από το μεικτό κακουργιοδικείο πατρών που κρίνει ότι ενήργησε εμβρασμό ψυχικής ορμής εν συγχύση. Σχεδόν ολόκληρο το χωριό, αυτό είναι το εξοργιστικό, καταθέτει υπέρ του.
1: Έτσι.
2: Και η τοπική κοινωνία όχι μόνο δεν τον αποδοκιμάζει, αλλά τον υποδέχεται ως ήρωα που αποκατέστησε την τιμή του.
1: Αυτά πληρώνουμε ακόμα και σήμερα.
2: Έτσι.
1: Ο Βασίλης Κατσικονούρης αξιοποιεί αυτή την ιστορία για να ανιχνεύσει τους μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας που δυστυχώς φτάνουν μέχρι και σήμερα. Όπως είπαμε, το σκηνοθέτησε ο Υπηγμαλίωνας Δαδακαρίδης, πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη.
2: Εξαιρετικός, βέβαια.
1: Φοβερός τοπιός. Ναι, και η Άννα Καλαϊτζίδου, ο Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης, Φώτης Θωμαΐδης, Φωτεινή Ντεμίρη και πολύ, πολύ θίασος, μεγάλος θίασος. Πάμε και σε άλλη μια παράσταση.
2: Βεβαίως, είναι η παράσταση Φάκελος Μέριλιν Μονρό, κωδικός Ερέιζ, μια παράσταση που θα δοθεί με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε. Μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος παρουσιάζεται για δεύτερη σεζόν. Ένα έργο που υπογράφει η Ροδή Στεφανίδου και σκηνοθετεί ο Ένκε Φεζολάρη για λίγες μόνο παραστάσεις στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Φόρος τιμής για αυτή τη γυναίκα που από ό,τι γράφεται ήταν έρμεο, ήταν ρημαγμένη, ήταν γυμνή, ήταν με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια δίπλα σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιο. Και βέβαια το ρόλο της Μελίνα ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου.
2: Ένα έργο κατάλληλο για θεατές πάνω από 15 ετών. Το σημείωμα του σκηνοθέτη Ένκε Φεζολάρη αναφέρει πως η Μέριλιν Μονρό είναι η καλύτερη αφηγήτρια της δικιάς μας ζωής. Άραγε, οι μύθοι μπορούν να αφηγηθούν στη σκηνή. Πώς να χωρέσεις σε μια παράσταση τη ζωή τους. Πώς να μαζέψεις τις σπαραξικάρδιες στιγμές, τη λάμψη, τη μοναξιά, το τραύμα, την άγρια και αναλέητη πάλι και συνάμα το θείο άγγιγμα ενός πλάσματος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννιέται το 1945 στην Αγγλία ο Brian Ferry. Η οικογένεια με πατέρα ανθρακορίχο που βγάζει ζωγραφική στο Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ και παράλληλα ασχολείται με τη μουσική.
2: Στα πρώτα του βήματα συμμετείχε στο ροκ συγκρότημα Banshees και αργότερα στο soul σχήμα Gasport και εκεί γνώρισε τον μπασίστα Graham Simpson και το 1970 σχημάτισαν τους Roxy Music. Ως τραγουδιστής τους, ο Brian Ferry ξεχώρισε για έναν ήχο που συνδύαζε το ροκ με την pop και την ηλεκτρονική μουσική. Οι Roxy Music γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 70 και παρέμειναν ενεργοί ως το 1973.
1: Ο Brian Ferry από το 1973 ακολούθησε τη δική του προσωπική καριέρα. Εκτός από τα δικά του τραγούδια έκανε διασκευές σε τραγούδια διαφορετικών ειδών, jazz, soul, rock, pop. Και σε αυτές τις διασκευές εννοείται πως έδινε το δικό του στίγμα. Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να ασχολείται με τη μουσική.

0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο με Σοκράτη Μάλαμα και Ιουλία Καραπατάκη, διότι εμείς, επειδή είμαστε αρρωστούλες και οι δύο, το είπαμε από την αρχή, δεν θα πάμε σήμερα στο θέατρο Γης, έτσι δεν είναι, Μαριάννα?
1: Γιατί να πάμε?
0: Δεν μπορούμε να πάμε, γιατί αν πάμε στο θέατρο Γης σήμερα.
1: Δεν μου φέρεσαι όμορφα σήμερα.
0: Αύριο δεν θα έρθουμε στην
1: εκπομπή. Ούτε γεδεών να με λέγανε. Τέτοιο φέρσιμο δεν το περίμενα από
0: σένα. Αυτό το γεδεών, πώς το άντεξα, εγώ ξέρω. Λοιπόν, Αποστόλης Κοσμόγλου, ρύθμιση.
1: Σήμερα, το βράδυ. Ευχαριστούμε, Απόστολε.
0: Αύριο θα είμαστε στη μία και πάλι μαζί. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλά να περάσετε.

0: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικός είναι ο επίλογος από την έκρηξη στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν η σωρή και των 6 αγνοωμένων. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικός είναι ο επίλογος από την έκρηξη στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν η σωρή και των 6 αγνοωμένων. Λίγο πριν

0: αερίου. Σε ασφαλές και προστατευμένο σημείο από τις καιρικές συνθήκες, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή εστία φωτιάς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διατηρώντας την πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας. Παράλληλα, θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και τις διαδικασίες επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ανώτατη διπλωματική πηγή διευκρίνησε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παρέμεναν πάντα ανοιχτοί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς διαλόγου για την άμβληση των εντάσεων. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να εκδώσει τη σχετική ναύτεξ μόλις ζητηθεί. Διπλωματικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά δεδομένου και του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του έργου και της γαλλικής συμμετοχής, με τη σημείωση ότι όποιος παρεμποδίσει αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη. Για το Κυπριακό, οι ίδιες διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι παρατηρείται έντονη κινητικότητα, χωρίς άμεσες προσδοκίες για λύση μέχρι τη λήξη της θητείας Γκουτέρες. Τέλος, όσον αφορά στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτηρίζονται από διπλωματικές πηγές άριστες, με επικείμενη την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και τη διεύρυνση του στρατηγικού διαλόγου. Το νέο σχέδιο που πρότεινε η Τεχεράνη σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ σε 7 ημέρες αναπτύχθηκε σε συντονισμό με τον ανώτατο ηγέτη και θα υλοποιηθεί χωρίς πρόβλημα στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαίωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχτούν το Ιρανικό σχέδιο και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα κάνουμε το ίδιο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση, συμπλήρωσε. Η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθεί να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων, με τους καταναλωτές να αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να εξειδικευτούν την Τετάρτη. Παράλληλα, στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέο ρόλο αποκτά ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς από εργαλείο ρύθμισης χρεών αναβαθμίζεται πλέον και σε μηχανισμό διαχωρισμού και προστασία της κύριας κατοικίας από πληστηριασμούς. Για πρώτη φορά, οφειλέτες οι οποίοι εκτός από ένα σπίτι έχουν και κινδυνεύουν να χάσουν και κάποιο εξοχικό, οικόπεδα ή και κτήμα, μπορούν να εξαιρέσουν την κατοικία τους από τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας τους. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη νέα δυνατότητα για τους οφειλέτες μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας θα έχει παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασία περίπου 13 με 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοδυτικοί γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στους 6 ανήλθε ο τραγικός αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυνα τις δύο τελευταίες ορούς με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί ο εντοπισμός και των 6 ανθρώπων που αγνοούνταν κάτω από τα συντρίμμια, ενώ αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την αλληλουχία της έκρηξης, της φωτιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου. Αυτό ανέφερε κατά την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής ο Διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν την έκρηξη δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για οσμία αερίου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας. Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διατηρώντας την πορτοκαλί προειδοποίηση για στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας. Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διατηρώντας

0: αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ανώτατη διπλωματική πηγή διευκρίνησε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παρέμεναν πάντα ανοιχτοί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς διαλόγου και την άβληση των εντάσεων. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να εκδώσει τη σκεπτική Ναύτεξ μόλις τη ζητηθεί. Διπλωματικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά δεδομένου και του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του έργου και της γαλλικής συμμετοχής, με τη σημείωση ότι όποιος το παρεμποδίσει αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη. Νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Η πρώτη αντίδραση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν η δημοσίευση χάρτη των στενών του Ορμούζ, τα οποία τα μετονόμασε σε στενό Τραμπ. Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε με τις ΗΠΑ σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την έναρξη διαλόγου στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης βάσει μιας συμφωνίας 8 σημείων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθεί να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων, με τους καταναλωτές να αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να εξειδικευτούν την Τετάρτη. Παράλληλα, στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέο ρόλο αποκτά ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς από εργαλείο ρύθμισης χρεών αναβαθμίζεται πλέον και σε πληστηριασμούς. Για πρώτη φορά, οφειλέτες οι οποίοι εκτός από ένα σπίτι έχουν και κινδυνεύουν να χάσουν και κάποιο εξοχικό, οικόπεδα ή κτήμα, μπορούν να εξαιρέσουν την κατοικία τους από τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας τους. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη νέα δυνατότητα για τους οφειλέτες μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ανεστάλησαν από σήμερα μέχρι αύριο στη 1 το μεσημέρι οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστιακής τέφρας. Προηγήθηκε συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έτνας και των καιρικών συνθήκων, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αυτή την ώρα η υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα στη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, τη σημαντικότερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, παρουσία περισσότερων από 600.000 πιστών. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται Χαβάη και Μεξικό, καθώς δύο ισχυροί τυφώνες στον Ειρηνικό προκαλούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες με απειλή για καταρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, κατολισθήσεις και εξαιρετικά ισχυρό κυματισμό. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα έχει παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Δυτική και στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασία περίπου 13 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική από 2 μέχρι 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: That's a cut.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικός είναι ο επίλογος από την έκρηξη στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν οι σωροί και των 6 αγνοωμένων. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, οι διασώστες εντόπισαν και τις 2 τελευταίες σωρούς. Νωρίτερα είχαν ανασύρει από τα συντρίμια μία γυναίκα και έναν άνδρα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να εξακριβώσει τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, η έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Σε ασφαλές και προστατευμένο σημείο από τις καιρικές συνθήκες, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή εστία φωτιάς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, προχώρησε η Εθνική.

0: δήλωσή του στην ΕΡΤ, τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ανώτατη διπλωματική πηγή διευκρίνησε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παρέμεναν πάντα ανοιχτοί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς διαλόγου για την άβλυνση των εντάσεων. Για τον Κυπριακό, οι ίδιες διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι παρατηρείται έντονη κινητικότητα, χωρίς άμεσες προσδοκίες για τη λύση του μέχρι τη λήξη της θητείας Γκουτέρες. Όσον αφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτηρίζονται από διπλωματικές πηγές άριστες, με επικείμενη την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τη διεύρυνση του στρατηγικού διαλόγου. Το νέο σχέδιο που πρότεινε η Τεχεράνη σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες αναπτύχθηκε σε συντονισμό με τον ανώτατο ηγέτη και θα υλοποιηθεί χωρίς πρόβλημα στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαίωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχτούν το Ιρανικό σχέδιο και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα κάνουμε το ίδιο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση, συμπλήρωσε. Η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθεί να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων, με τους καταναλωτές να αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης που αναμένεται να εξειδικευτούν την Τετάρτη. Νέο ρόλο αποκτά ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς από εργαλείο ρύθμισης χρέων αναβαθμίζεται πλέον και σε μηχανισμό διαχωρισμού και προστασίας της κύριας κατοικίας από πληστηριασμούς. Για πρώτη φορά, οφειλέτες οι οποίοι εκτός από ένα σπίτι έχουν και κινδυνεύουν να χάσουν και εξοχικό, οικόπεδα ή κτήματα, μπορούν να εξαιρέσουν την κατοικία τους από τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας τους. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη νέα δυνατότητα για τους οφειλέτες μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφλογισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε ο ανακριτής. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών σε δυτική και κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε και τη ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr, απόγευμα Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίσουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

0: Η μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια της μικρής πατρίδας του εμβληματικού κύκλου τραγουδιών θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ως μέρος του προγράμματος των 61 Δημητρίων. Από το 1996 μέχρι σήμερα τα τραγούδια του δίσκου εξασφάλισαν τη διαχρονική αξία και παρουσία τους στη συνείδηση και στις καρδιές όλων μας. Ποτέ ως σήμερα όμως δεν παρουσιάστηκαν ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Γι' αυτό αναζήτησα τον Γιώργο Ανδρέου να μας μιλήσει για αυτά τα τραγούδια που συνταξιδεύουν στη μεγάλη χώρα που ανήκουν ως έργα. Καλησπέρα Γιώργο Ανδρέου, καλώς ήρθες στον 102 FM.
1: Καλησπέρα σε σένα Εύα, καλησπέρα στις ακροάτερες και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Σε αναζήτησα ως αγαπημένο συνθέτη, στιχουργό, συγγραφέα και καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΥΠΕ4. Πολλές ιδιότητες, δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα μας επιτρέψει ο ραδιοφωνικός χρόνος να αναφέρουμε έτσι εκτενώς. Το σίγουρο είναι ότι έρχεστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με τη Μικρή Πατρίδα, πλαισιωμένη από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και βέβαια σπουδαίους ερμηνευτές όπως ο Μάριος Φραγκούλης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Παντελής Θεοχαρίδης, η Κορίνα Λεγάκη και ο Απόστολος Κίτσος. Συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία της Μικρής Πατρίδας. Όταν δημιουργούσατε αυτά τα τραγούδια με τον Παρασκευά, είχατε την αίσθηση ότι φτιάχνατε κάτι που θα άντεχε τόσο πολύ στο χρόνο? Έγινε σημείο αναφοράς για όλους μας?
1: Φυσικά όχι. Και αν ξέραμε αυτό το μυστικό, θα κάναμε συνέχεια Μικρές Πατρίδες. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Όμως πρέπει να σου πω ότι τη στιγμή που ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί ξεκινήσαμε το 1993 να γράφουμε το πρώτο υλικό για τα τραγούδια και μας πήρε 3 ολόκληρα χρόνια για μέχρι να δημοσιεύσουμε το υλικό, είχαμε μπει τότε σε μια λογική να κάνουμε κάτι που να μην ορίζεται από το πλαίσιο ευδαιμονισμού και νεόπουλου της νοοτροπίας που υπήρχε στη δεκαετία του 90 στην αρχή στην ελληνική κοινωνία. Και όλες οι εταιρείες δίσκων και όλο το περιβάλλον ψάχνανε αυτό το, ας το πούμε, το εύκολο διασκεδαστικό τραγούδι. Μην ξεχνάς ότι είναι η αρχή της δεκαετίας του 1993 που γράφουν τα τραγούδια και είναι η ανάδυση μιας γενιάς σημαντικής πολύ για το ελληνικό τραγούδι. Μιας γενιάς που τότε, ας πούμε, πήρε τα σκύπτρα και μιλάω τώρα για, πέρα από τη δικιά μας την περίπτωση, μιλάω για τον, για τον Μάλαμα, για τον Ζούτγερη, για τον Περίδη, για τον Θανάσιο Κωνσταντίνου. Και τον Θαλασσινό, ενδεικτικά κάνω την αναφορά.
0: Τον Αλκίνο ή τον Ιαννίδη που ήταν έτσι και από τις πρώτες του συνεργασίες αυτός ο δίσκος.
1: Ακριβώς. Εγώ προερχόμουν από τον Παπάζουγλου και από την Παταχία Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 80 και ο Καραστούλος προερχόταν από έναν κόσμο πιο νεορομαντικό και πιο, ας πούμε, συναισθηματικό και καθίσαμε μαζί και είπαμε ότι θα γράψουμε τραγούδια στο μεγάλο τρίγωνο του ελληνικού τραγουδιού που είναι συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατευθύνσεις του ελληνικού τραγούδι, πολύ σπουδαίες και οι δύο. Η μία είναι το τρίγωνο που λέω συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και η άλλη είναι ο τραγουδοποιός, αυτός που τραγουδάει ο ίδιος το τραγούδι του. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό και αν, ρε παιδί μου, έχει ένα νόημα που ότι είμαστε σε αυτή τη δουλειά, θα το κάνουμε και με τον τρόπο το δικό μας και με τη χρηματοδότηση τη δική μας. Έτσι, η Μικρή Πατρίδα πρόκειται μια πανάκριβη κυκλοφορία, γιατί έγινε με οικολογικό χαρτί από φύ και ειδικά ο δίσκος βινιλίου είναι συλλεκτικός σήμερα. Έχει τη ζωγραφιά του Μινά του Καπιτάκη, που είναι μια καταπληκτική ζωγραφιά, αυτό το πρόσωπο μπροστά στο εξώφυλλο. Και φυσικά αυτή η προσπάθεια οδήγησε στη δημιουργία της εκδοτικής εταιρείας Μικρή Άρτος, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έκανε θαύματα. Εκτός από το ότι κυκλοφόρησε πάρα πολλούς δίσκους, βιβλία, ήταν και κεντρική πρωτοβουλία του Παρασκευά Καραστούλου με τις ακροάσεις. Κάθε κάποιο χρονικό διάστημα έκανε μια ακρόαση, πρώτη ακρόαση, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, νέων καλλιτεχνών, τραγουδιστών, συνθετών και συγχωριών. Και από αυτές τις ακρόασεις βγήκε η Νατάσα Αποφίλου, βγήκε ο Καραμουρατίδης, ο Ευαγγελάτος, βγήκε η Τρίτη Έξοδο, στα αδερφή Καλογεράκη. Και αναφέρω πάλι ενδεικτικά κάποια λίγα πρόσωπα από τους πολλούς που έχουν βγει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή τελικά η κυκλοφορία αυτού του δίσκου έγινε και ένας πόλος πολιτισμού στη γενιά τη δική μας. Δεν ήταν απλά μια δισκογραφική κυκλοφορία.
0: Γι' αυτό και σε αναζήτησα. Είναι πολύ σημαντικό για όλη την ελληνική δισκογραφία. Ιστορική στιγμή θα έλεγα. θα πρέπει κάπως να το καταγράψουμε αυτό. Εσύ σαν συνθέτης, όταν βλέπεις το παιδί σου να αλλάζει μορφές και να αποκτά τόσες διαφορετικές ψυχές μέσα από ερμηνείες του Θεοχαρίδη, του Νταλάρα, του Φραγκούλη, του Κότσιρα, του Θηβαίου, της Αλεξίου.
1: Μιλάμε, καλά, ειδικά την μικρή πατρίδα την έχουν ερμηνεύσει σχεδόν όλοι τα τραγουδιστές της χώρας και εννοώ και οι τραγουδιστές και του διασκεδαστικού ρεπερτορίου, για αυτοί που είναι, ας πούμε, των μαγαζιών. Και αυτοί ακόμα το έχουν τραγουδίσει αυτό το τραγούδι. Και σε τηλεοπτικά προγράμματα έχει δηλαδή το κομμάτι αυτό αποκτήσει μια καθολική αποδοχή. Και αυτό εμάς μας προβλημάτισε θετικά, γιατί μας έδωσε την πληροφορία να καταλάβουμε ότι το τραγούδι το ελληνικό έχει μια συνέπεια και μια συνέχεια και ότι δεν είναι μια ιστορία κάποιων μεγάλων προπατώρων και μετά όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε απλώς κάποιοι επίγονοι, αλλά κάθε γενιά μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά πράγματα. Δηλαδή αυτό μας ενηλικίωσε, να το πω έτσι χοντρικά.
0: Είχες πει ότι είχες γράψει τη μουσική όταν διάβασες τους έξοχους στίχους του Παρασκευά και θέλω να σε ρωτήσω τι συμβολίζει για σένα η μικρή πατρίδα.
1: Καταρχήν η μικρή πατρίδα σαν κύκλος, γιατί εμένα μου δόθηκε ένας κύκλος 12, 13, 14 στίχων που ήταν η πιο προσωπική μέχρι εκείνη τη στιγμή κατάθεση του Καρασούλου. Ήτανε, κάθε τραγούδι ήταν αφιερωμένο σε κάποιο πρόσωπο. Όχι ερωτικό πρόσωπο, σε κάποιο πρόσωπο. Φίλοι, οικογένειες, διαδρομές, πράγματα που είχαν και ένα μυστικό, δεν ήταν αποκαλυπτόμενα. Απλώς έλεγε στον τάδε. Στον τάδε, στην τάδε, στον τάδε, στην τάδε. Και έξω σιγά σιγά να ζω με αυτό το υλικό. Και λίγο έφτασα στη μελοποίηση, γιατί για μένα η μικρή πατρίδα δεν είναι μόνο το τραγούδι αυτό. Το τραγούδι αυτό απλώς είναι, ας το πούμε, η αφορμή και το πιο φανερό πράγμα. Είναι αυτό που ο κόσμος διάλεξε. Αλλά πίσω υπάρχουν και άλλα κομμάτια που αγάπησε ο
0: κόσμος.
1: Όπως το
0: Τέτοια
1: Παράξενη Ομορφιά, όπως η Σελίδα Λευκή, όπως το Αγρίμι, όπως το Μέσα μου Ξεχάστηκα. Υπάρχουν κομμάτια δηλαδή τα οποία γυρίζουν και παίζουν. Πάω σε ένα ξέρω χώρο που παίζουν οι άνθρωποι και ξαφνικά ακούω το Αγρίμι ή ακούω το Τέτοια Παράξενη Ομορφιά. Θέλω να πω ότι όλος ο κύκλος εμπεριέχει μια δυναμική και από τη δυναμική αυτή ο κόσμος, ο οποίος έχει μια δική του διαδρομή, ας πούμε, στα πράγματα και καλά κάνει, διάλεξε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν το διάλεξε απλά σε ένα καλό τραγούδι. Αυτό μας ξεπέρασε και εμάς. Γιατί συνέβαιναν πράγματα, δηλαδή πηγαίναμε να παίξουμε το τραγούδι αυτό, όταν και εγώ ένα περιοδίες με διάφορους σημαντικούς καλλιτέχνες και γινόταν κάτι που ήταν για μένα πρωτόγνωρο, δηλαδή σαν κάποιοι από κάτω να γιορτάζαν κάτι, όχι το τραγούδι, αλλά το ότι μέσα από το τραγούδι αυτό, και όχι μόνο αυτό, και άλλα σημαντικά τραγούδια που έγραψε η δική μου γενιά, για το 90, ότι υπήρχε μια επιβεβαίωση. Ποια είναι η επιβεβαίωση? Ότι η ελληνική ιστορία του τραγουδιού, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία του παγκόσμιου τραγουδιού, γιατί εμείς σαν λαός κεντρική μας μουσική, ας το πούμε, δραστηριότητα είναι το τραγούδι. Δεν είμαστε η κοινωνία που προέρχεται από τον διαφωτισμό ή από την αναγέννηση και έχει γράψει 500 συμφωνίες και 150 όπερες. Δεν υπάρχει αυτό. Για μας το τραγούδι, όπως έχει κληρονομηθεί από τη δημοτική μας παράδοση, από τη βυζαντινή μουσική μας παράδοση, γιατί η μόνη έντεχνη μουσική που έχει δημιουργηθεί στον ελληνισμό, και εννοώ έντεχνη ότι έχει παρτιτούρα, αυτό εννοώ, μην παρεξηγηθώ, είναι η βυζαντινή μουσική. Από αυτήν κατάγονται όλα τα υπόλουπα. Και συναντήθηκαν με τη δυτική μουσική και είχαν αυτό το υπέροχο πράγμα που είναι το ελληνικό τραγούδι, που δεν είναι μόνο πολύ ενδιαφέρον μουσικά και πολύ ποικίλο, είναι ότι έχει και στα σίγουρα κάποιους από τους σημαντικότερους στίχους τραγουδιών στον κόσμο, και χωρίς να συμπεριλάβω το ότι μεγάλη δημιουργία όπως ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, μελοποίησαν και ποιητές νομπελίστες, γιατί εκεί φτάνουν πια σε ένα ύψος που δεν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο πουθενά. Λοιπόν, εμείς τα παιδιά που γεννηθήκαμε γύρω στο 60, που μεγαλώσαμε την εισιτήρια μας μέσα στη Χούντα, που είδαμε μετά τη μεταβολή στην ελληνική κοινωνία, είδαμε την ανάλυση του ρεμπέτικου ξανά του λαϊκού, και βρεθήκαμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να εκφράσουμε εμείς την εποχή μας, πρέπει να πούμε κάτι, πού πάει το πράγμα, τι γίνεται. Λοιπόν, η μικρή πατρίδα και το τραγούδι και ο δίσκος έγινε σημαντική συμβολή σε αυτό. Και εγώ έτσι αντιμετωπίζω τη διαχρονικότητα του τραγουδιού αυτό, ότι μετά από τόσα χρόνια, όπου και να το παίξουμε και όποτε και να το παίξουμε, το χειροκροτούν πάρα πολύ εγκάρτα και το γιορτάζουν.

0: Και ήσασταν μια ομάδα all-star team που λένε. Όλοι ακολούθησαν μια αξιόλογη πορεία, ο καθένας από το δικό του μονοπάτι.
1: Έχω τραγουδήσει με τη Μικρή Παντέ, έχει τραγουδήσει ο Νταλάρας, έχει τραγουδήσει τα Λεγοπούλα, έχει τραγουδήσει ο Αλκίνος Ιωαννίδης, έχει τραγουδήσει και βοηθήσει πάρα πολύ ο Παντελής ο Θαλασσινός, ήταν η Μόρφο Τσαϊρέλη. Και φυσικά βρήκαμε ένα νέο ερμηνευτή από τη Θεσσαλονίκη. Τον άκουσα εγώ σε ένα demo κάπου να κάνει κάτι δεύτερες φωνές και κάτι δεύτερο. Ποιος είναι αυτός? Μου λέει ένα παιδί, λέει, ναι, ο Παντελής ο Θεοχαρίδης. Και ο Παντελής τραγούδησε 5 τραγούδια, δηλαδή αυτός είναι ο κεντρικός, ας το πούμε, ερμηνευτής και τη Μικρή Πατρίδα των Άμψης αυτά.
0: Θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής φυσικά.
1: Βέβαια, βέβαια, θα είναι και όχι μόνο στο Μέγαρο Μουσικής, και στις άλλες δύο συναυλίες, γιατί αυτός είναι ένας κύκλος τριών συναυλιών. Η πρώτη γίνεται στις 30 του μηνός στη Λάρισα, στον χώρο του Δημοτικού Οδείου. Μετά είναι τα Δημήτρια που είπε στη Θεσσαλονίκη. Και μετά είναι στις 5 του Οκτωβρίου, είναι μια συναυλία στις Σέρες, ιδιαίτερη πατρίδα μου, γιατί με ρώτησες και τι σημαίνει μικρή πατρίδα. Λοιπόν, πλευρά της μητέρας μου που είναι πρόσφυγες, καταγόμενη από την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη και ήρθαν μετά τη συνθήκη της Λοζάνης στην Ελλάδα το 1925. Και η γιαγιά μου συγκεκριμένα, πολύ αγαπημένη μου γιαγιά Ελευθερία, ρώτησε κάποιον και έλεγε ποια είναι η μικρή σου πατρίδα. Και εννοούσε ποιο είναι ο ιδιαίτερο τόπο. Μεγάλη πατρίδα δεν είναι η Θράκη, ξέρω εγώ, α πούμε, η Ανατολική Θράκη. Ποια είναι η μικρή σου πατρίδα, έλεγε αυτή. Η φίλη τη έλεγε η Αδριανούπολη, ξέρω εγώ. Ο σκοπό. Λοιπόν, ή τα Τάβλα, ξέρω εγώ, ή τα Βουρλά, ξέρω εγώ, ή η Σμύρνη. Οπότε αυτό το μικρή πατρίδα, χωρίς να το έχω γράψει εγώ, γιατί ο Γαρσόνα το έγραψε και μου το έδωσε το στίχο έτοιμο. Αλλά για μένα είχε μια τέτοια πρώτη κωδικοποίηση. Μετά, όταν το τραγούδι έγινε γνωστό, απέκτησε μια δεύτερη τεράστια κωδικοποίηση στην Κύπρο. Γιατί κάθε ώρα που έζησα το τραγούδι στην Κύπρο, είτε με τον Ταλάρα, με τον Φιβαίο, με τα Λεγοπούλο, είτε με κάποιες άλλες συναυλίες, το μικρή πατρίδα, οι Κύπροι το μεταφράζανε ότι είναι αφιερμένο σε αυτούς ως ένα απόσυρμα της Ελλάδας. Είναι μια Ελλάδα μικρότερη, όπως είναι η Κύπρος, η ελληνική Κύπρος, έτσι. Και αρχίσανε διάφορες αναγνώσεις. Μετά έγιναν διάφορες υπαρξιακές αναγνώσεις. Α πούμε, υπάρχει ένα χωριό που είναι παράδοση να γράφουν στίχους τραγουδιών. Στους τοίχους γράφει η πατρίδα με κάποια αφιέρωση ερωτικού χαρακτήρα. Και μετά βέβαια ο καθένας είναι τη δικιά του ερμηνεία και καλά κάνει.
0: Εγώ εκεί είμαι στα υπαρξιακά μάλλον.
1: Μα έχει εντονότατα τέτοια χαρακτηριστικά το κομμάτι.
0: Όλος
1: αυτό. Κατά τη γνώμη μου βέβαια κανένα από τα σημαντικά τραγούδια δεν είναι μόνο κάτι. Δηλαδή λες είναι ερωτικό τραγούδι. Είναι ερωτικό τραγούδι αλλά έχει και υπαρξιακά στοιχεία, ψυχολογικά στοιχεία, κοινωνικά στοιχεία. Δηλαδή ένα τραγούδι που διαρκεί, ας πούμε, πάντοτε έχει διάφορα επίπεδα. Και έτσι και η μικρή πατρίδα έχει προφανώς και υπαρξιακά και ερωτικές νήξεις. Έχει και διαδρομής φιλοσοφικής απέναντι στη ζωή. Έχει, είναι ένας εξαιρετικός στίχος. Ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω γραφτεί στην ελληνική ιστορία του τραγουδιού από άποψη στίχου. Και ο Καρασιώλος δεν γράψει κι άλλα λειτουργήματα, δεν έγραψε μόνο αυτά. Σίγουρα ανήκει στην κορυφαία κατηγορία των ποιητών του τραγουδιού μας. Έτσι, αυτό είναι βέβαιο.
0: Και βέβαια να πω ότι στην μεγάλη αυτή επαιτειακή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στις άλλες δύο βραδιές θα ακουστούν και άλλες μεγάλες επιτυχίες σας.
1: Ναι, γιατί δεν φτάνουν τα τραγούδια της Μικρής Πατρίδας και ούτε θέλουμε να κάνουμε απλώς μια, να το πω έτσι, μια γραμμική καταγραφή ενός δίσκου. Θα παιχτούν λοιπόν τα τραγούδια της Μικρής Πατρίδας. Και θα έλεγα ότι στους κύκλους αυτούς μπορεί να παιχτούν και ξέρω, 8, 9, 10, όχι 12, 13. Δεν έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία έχει ότι θα παιχτεί το μείζον υλικό της Μικρής Πατρίδας, αλλά θα παιχτούν και από σίγουρα από 9, 10 τραγούδια του καθενός μας που προέρχεται από τη δημιουργική διαδρομή μας. Όχι που δεν έχουμε τη Μικρή Πατρίδα ή τη δική μας συνάντηση, αλλά αφορά τις συναντήσεις του καθενός που ο Καρασούλος έχει γράψει έξω τα τραγούδια με μουσικές της Δήμητρας Γαλάνη, του Στέφανο Κορκολή και διαφόρων άλλων, ας το πούμε έτσι, σημαντικών του Θοδωρήκου Νόμου και διαφόρων άλλων σημαντικών δημιουργών. Με την Καραΐνδρο έχει συνεργαστεί, με τον Κυπουργό έχει συνεργαστεί και εγώ από τη δική μου μεριά έχω συνεργαστεί με τον Θοδωρή Γκόνη, με τον Κώστα Φασούλα, με τον Διονύση Καρατζά, με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Με τον Στάθη τον Παχίδη, γιατί εγώ είμαι και τέτοια ρετρό.
1: Με τον Μάνο Ελευθερίου. Έχουμε όλοι μας και εγώ και ο Χαϊνάς έχουμε διαδρομή και σίγουρα έχουμε να παίξουμε μερικά συναρπαστικά ακόμα τραγούδια προερχόμενα από τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας, εκτός με τις πατρίδες. Δεν είναι συναυλία πάρα πολύ πυκνή και που νομίζω ότι δεν θα υπάρχει τραγούδι που να είναι β'. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι όλο το τραγούδι σε μια πρώτη γραμμή, σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που σε χαρακτηρίζει, και με αυτό θα κλείσουμε γιατί ο χρόνος μας πιέζει λιγάκι σήμερα, είναι ότι είσαι ένα από τα πιο σεμνά και αγαπητά πρόσωπα, χέρι της εκτίμησης όλων θα έλεγα στο χώρο, δηλαδή παρακολουθώ τόση ώρα πώς αναφέρεις πρώτα τι έχει κάνει ο Παρασκευάς και κάπως ας πούμε έτσι περιληπτικά αναφέρεις και λίγες από τις δικές σου συνεργασίες. Να πούμε κλείνοντας ότι είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Σερών.
1: Έκανα μπόστ με το Διπεθέ Χανίων με τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα και διασχολήθηκα και με την θεατρική μουσική το καλοκαίρι και ήταν για μένα πολύ μεγάλη χαρά γιατί έχω μεγάλη διαδρομή στη θεατρική μουσική. Έχω πάει στην Επίδαυρο 4 φορές και έχω κάνει πάνω από 50 έργα άξια λόγου στο θέατρο. Έχω κάνει και τις μουσικές του κινηματογράφου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εκεί που ζω, δηλαδή στις αίρες, εκεί που ζω ως καλλιτεχνικός διευθυντής, γιατί μόνιμη επιτροπή στην Αθήνα, αλλά ζω πολύ καιρό και στη Λάρισα και στις αίρες. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι πόλεις δυστυχώς που δεν έχουν θάλασσα μπροστά υποφέρουν. Δηλαδή η Ελλάδα είναι διχασμένη σε δύο ειδών Ελλάδες. Η μία είναι η τουριστική που έχει σκεφτεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τουλάχιστον έχει κάποιο κοσμοπολιτισμό και κάποια οικονομική ευχέρεια. Και οι πόλεις που ήταν κάποτε δυνατές λόγω της αγροτικής οικονομίας και η αγροτική οικονομία τώρα έχει μειωθεί, αντιμετωπίζουν τρομερά ζητήματα και υπαρξιακά ζητήματα. Μειώνεται ο νεανικός πληθυσμός. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα σταυροδρόμι όπου θα πρέπει ή να υποστηρίξει αυτό το κομμάτι της, δηλαδή το κομμάτι το ας πούμε τουριστικό και να του δώσει και βοήθειες και προσανατολισμό, ή διαφορετικά θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα στα χρόνια που έρχονται.
0: Εσείς με το Διπεθέ μπορείτε έτσι να πεις ότι βοηθάτε σε αυτό το κομμάτι?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το Διπεθέ δεν είναι μόνο ένα θέατρο που παρουσιάζει 3-4 δικές του παραγωγές το χρόνο και με παιδικού θεάτρο, μια εφηβικού και κάποιες άλλες ενηλικίες. Είμαστε καταρχήν η αίθουσα που φιλοξενεί ό,τι πολιτιστική δραστηριότητα έρχεται από έξω. Εθνικό θέατρο, λυρική σκηνή, από τον Δήμο και την περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Είμαστε αυτοί που προσκαλούν καλές παραστάσεις ιδιωτών από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη αν τις δουν ιστερή. Και συγχρόνως είμαστε και πολιτιστικό κέντρο, γιατί φιλοξενούμε δράσεις σχολείων, δράσεις συλλόγων. Θέλω να πω, είναι πολύτιμη η ύπαρξη του Διπεθέ για μια κοινωνία. Ειδικά από τη στιγμή που η πολιτεία, κακώς κατά τη γνώμη μου, κατήργησε τις διαδημοτικές επιχειρήσεις πολιτισμού και τις ενσωμάτωσες στους Δήμους που έχουν τρομερή γραφειοκρατία, οι πόλεις που έχουν Διπεθέ έχουν αυτή τη δυνατότητα να κινηθούν γρήγορα και να έχουν εργαλεία στα χέρια τους, αίθουσες, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν το πολιτιστικό τοπίο. Και πραγματικά για τις αίρες τουλάχιστον είναι πολύτιμη η ύπαρξη του Διπεθέ.
0: Θα μας πεις και τι ετοιμάζετε για το χειμώνα?
1: Εγώ αυτό που θα κάνω με τον Καρασούλο είναι ότι θα κάνουμε και κάποιες άλλες επιπλέον παρουσιάσεις μικρής πατρίδας, στην Κύπρο, στην Αθήνα, στην Πάτρα, που είναι ένας δεύτερος κύκλος. Είναι ότι θα κάνω σίγουρα δύο μουσικές για θέατρο και θα παρουσιάσω μαζί με την Χωρίτα Λεγάκη σε μια περιοδία στην Ελλάδα. Θα παρουσιάσω την ηχογράφηση που έχω κάνει που λέγεται Πιάνο Φόρτε, που είναι για πιάνο και φωνή, που είναι μια ηχογράφηση όπως το βλέπω εγώ και όπως το αντιλαμβάνεται ερμηνευτικά και η Κορίνα, κάποιων αριστογεμάτων του ελληνικού τραγουδιού, τα οποία θα τα παίξουμε και θα περιοδεύσουμε.
0: Θα είμαστε εδώ και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε και θα προσκαλώ τις ακροάτες και τους ακροατές σας στις 3 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια που είναι και γλυκό πικρό για μας, γιατί ήμασταν 30 χρόνια και τώρα είμαστε 60. Δεν αισθάνομαστε άσχημα γι' αυτό, αλλά πόσο γρήγορα περνάει η ζωή, πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Τουλάχιστον αν αφήνει κάτι πίσω, γίνει παρηγοριά πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.
1: Σε καλά, εγώ
0: ευχαριστώ. Μια χαρά.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ζωή Μούσιου που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η Ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της R3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Και τώρα έχω τα μπαχαλάκια. τα οποία μπαχαλάκια δεν είναι πάρα πολλά. Οι Fontaines DC άνοιξαν την εκπομπή με το It's Amazing, όχι. Fontaines DC με το It's Amazing to Be Young και ακολουθεί ο Καγετάνο με το Be Your Friend, ο οποίος μαζί με την φοβερή ομάδα του και την μπάντα του ξεκινά την 1η Οκτωβρίου περιοδία σε ελληνικές πόλεις με κατάληξη τη Θεσσαλονίκη στο Σόουλ στις 10 Οκτωβρίου. Μισό. Σήμερα μεταφερόμαστε νοερά στην αποθήκη Β1, στην προβλήτα Α του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Εκεί το MOMUS, πειραματικό κέντρο τεχνών, φιλοξενεί μία από τις πιο ανατρεπτικές και ενδιαφέρουσες εκθέσεις της χρονιάς, την έκθεση «Ωραίες της Πάγκαλος, έργα, γραφίτι, αρχείο». Πρόκειται για μια έκθεση που τολμά να φέρει την ακατέργαστη αυθεντική ενέργεια του δρόμου μέσα στους μουσιακούς τοίχους, ξετυλίγοντας 4 δεκαετίες αστικής υποκουλτούρας. Ο παλιός μου γνώριμος, ο Ρέστης, από τη σκηνή του hip-hop και τη street art, δείχνει στην έκθεση που επιμελούνται η Αρετή Λεοπούλου και ο Θοδωρής Μάρκογλου περισσότερες από 500 φωτογραφίες, εικαστικές εγκαταστάσεις, βίντεο αλλά και αυθεντικά φυσικά αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί απευθείας από τον δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη όμως υπάρχει αυτές τις μέρες στο Volume R μια ακόμη διαφορετική έκθεση, η Cover 33, όπου 24 graffiti artists μπορούν να ζωγραφίσουν σε λευκά εξώφυλλα. Βρίσκεται στην Παπαρηγοπούλου 24 στη Θεσσαλονίκη και έχει ήδη ξεκινήσει να τραβά το ενδιαφέρον. Από τους δρόμους του Ναυπλίου και της Αθήνας και τα πρώτα του βήματα στο graffiti μέχρι τις εκθέσεις, τις εκδόσεις και τα workshops, ο RTM1 κατά κόσμον Μανώλης έχει διανύσει μια διαδρομή που συνδέει την κουλτούρα του δρόμου με την εικαστική δημιουργία. Ο χαρακτηριστικός του ήρωας με τα στρογγυλά γυαλιά που του λείπει το στόμα έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της δουλειάς του. Τον βλέπαμε παντού στις φετινές μας διακοπές χωρίς να φαντάζομαι ότι λίγο καιρό μετά θα συνομιλούσαμε γιατί θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. RTM1, καλώς ήρθες στον 102FM της R3 και στη ζωή όπως μας αρέσει. Έρχεστε για μια έκθεση ιδιαίτερη στη Θεσσαλονίκη. Graffiti Artists, θα αφήσετε το αποτύπωμά σας πάνω σε λευκά εξώφυλλα βινιλίων. Πες μας γι' αυτό.
3: Με μεγάλη χαρά θα συμμετέχω και εγώ στην ομαδική έκθεση Cover 33. Θα πραγματοποιηθεί στον χώρο Volume Art υπό την επιμέλεια του Μίκα Παπαμικαήλ, ο οποίος είναι Ελληνογάλλος με graffiti background, ο οποίος στην πραγματικότητα έχει συνδέσει την ελληνική graffiti και street art σκηνή με projects παγκοσμίου ελληνικού, θα έλεγα. Είναι μια άλλη μια καλή μάλλον αφορμή για να συναντηθούμε παλιοί φίλοι, να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους και να συνομιλήσουμε με το κοινό με αφορμή ότι θα χρησιμοποιήσουμε έναν ιδιαίτερο καμβά. Μας έχουν παραχωρηθεί κενά εξώφυλλα βινιλίων. Φυσικά ξέρουμε ότι η κουλτούρα μας είναι εμπνευσμένη από τη μουσική, βρίσκεται πάντα σε μόνιμη αλληλεπίδραση με τη μουσική. Επομένως το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα ενδιαφέρον puzzle με όλα αυτά τα πιξελωτά, ας πούμε, έργα τέχνης.
0: Για την σημερινή αφορμή της συζήτησής μας, την έκθεση με τα λευκά εξώφυλλα βινιλίου, πώς προέκυψε η συμμετοχή σου?
3: Η αλήθεια είναι ότι προέκυψε πάρα πολύ αυθόρμητα. Ούτως ή άλλως συνεργάζομαι αρκετό καιρό με τον Μίκα Παπαμικαήλ. Ο Μίκα δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, έχει έρθει στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια και με πολύ ενθουσιασμό άρχισε να γνωρίζει όλα τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας. Οπότε ο καθένας μας έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερη και μοναδική σχέση μαζί του. Πλέον είμαστε και φίλοι και κάπως έτσι τέριαζα και εγώ στο συγκεκριμένο project. Επίσης έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Θεσσαλονίκη, πέραν το ότι είμαι φαν ιστορικά της graffiti σκηνής της Θεσσαλονίκης από τα 90s, όπως επίσης έχω πολλούς φίλους και η graffiti ομάδα μου στην πραγματικότητα, η YKZ, αποτελούνται από μέλη οι οποίοι έχουν καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το βινήλιο έχει πολύ ισχυρή σχέση με τη μουσική και με την ιστορία του hip-hop. Για σένα υπάρχει έτσι κάτι ιδιαίτερο σε αυτό? Ένα λευκό εξώφυλλο είναι στην ουσία μια λευκή σελίδα.
3: Πολύ σωστά. Ένα λευκό εξώφυλλο είναι αυτό που μου λείπει. Γενικότερα το λευκό, το κενό, η απουσία πληροφορίας, ένα neutral ας πούμε background σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, σε μια εποχή φασαρίας, σε μια εποχή οπτικού, ηχητικού, πληροφοριακού θορύβου είναι κάτι το οποίο ζητάω απεγνωσμένα, είτε είναι στην πόλη, είτε είναι ένας κενός τοίχος, είτε είναι όταν πηγαίνω στη φύση και προσπαθώ να δω το κενό, είτε οπουδήποτε. Ειδικά εμείς οι γραφιτάδες, που οι περισσότεροι νομίζουν ότι όταν βλέπουμε μια πόλη γεμάτη γραφίτι ενθουσιαζόμαστε, εμείς αναζητούμε κάτι άλλο, το κενό στο οποίο θα έρθουμε, θα συμπληρώσουμε, θα προσθέσουμε. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί για εμάς το εξώφυλλο του βινιλίου, το οποίο μάλιστα το συνδυάζουμε με τη γενικότερη λογική του βινιλίου, το βινίλιο με τον ζεστό του ήχο, τον πραγματικό του ήχο, χωρίς την κρυστάλλινη ψεύτικη λογική του σύγχρονου ήχου, με τους μικροθορύβους του, με την πραγματική του ταυτότητα. Οπότε κάπως έτσι εμείς βρίσκουμε μια υπέροχη ευκαιρία να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτό τον καμβά.
0: Σε αυτή την έκθεση στα βινήλια θα δούμε το γνώριμο χαρακτήρα σου ή θα κάνεις ίσως κάτι διαφορετικό?
3: Ναι, θα δείτε το γνώριμο χαρακτήρα μου.
0: Έχει όνομα αυτός ο χαρακτήρας?
3: Δεν έχει όνομα. Ο καθένας μπορεί να τον βαφτίσει, να φανταστεί στοιχεία της προσωπικότητάς του ποιος είναι. Ούτως ή άλλως είναι ένα έργο το οποίο το συναντάς στις διαδρομές σου, μέσα στην πόλη, ταξιδεύοντας εκτός της πόλης, στις αποδράσεις σου, και αυτό αντανακλά τις δικές σου εμπειρίες και τα δικά σου βιώματα. Όταν το συναντάς στη διαδρομή σου πηγαίνοντας εκνευρισμένος στη δουλειά κάθε μέρα στην Κηφισίας, μπορεί να έχει αυτή την αρνητική χρειά. Όταν το συναντάς πηγαίνοντας διακοπές έξω από την Αθήνα, το συνδυάζεις με την απόδραση. Οπότε ο καθένας έχει μια τελείως διαφορετική άποψη γι' αυτόν. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα συμμετέχει στην έκθεση και μάλιστα με πιο αφηγηματικές εικονογραφήσεις, οι οποίες έχουν και μια μικρή σύνδεση με την πόλη σας. Ένα έχει έναν τίτλο που είναι βασισμένο σε ένα τραγούδι του Λέξ. Το άλλο τυχαίνει να είναι εμπνευσμένο από μια ταινία, το Μίσος, το οποίο έχει εμπνεύσει επίσης την γραφίτι κουλτούρα της πόλης και τις υποκουλτούρες της πόλης και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτός ο χαρακτήρας δεν έχει στόμα. Αν μπορούσε να μιλήσει, και θέλω να μου πεις και γιατί δεν έχει στόμα, αν μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους που περπατούν στους δρόμους της πόλης, τι θα έλεγε?
3: Ο χαρακτήρας αυτός έχει στόμα όταν αποτυπώνει τις παιδικές του αναμνήσεις. Όταν κάνω εικονογραφήσεις με αυτόν τον ήρωα και είναι στην ηλικία του παιδιού, έχει στόμα, μπορεί να μιλήσει και έχει άποψη.
0: Μετά
3: όταν
0: το χάνει.
3: Έχει στόμα, η απουσία στόματος του σημαίνει ότι έχει φτάσει στην ενήλικη φάση της ζωής του, που ό,τι και αν ψηφίζει, ό,τι και αν πιστεύει, δεν θα καταφέρει δυστυχώς να αλλάξει τίποτα. Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει ότι στην πραγματικότητα δεν έχει αντίκτυπο, τα θέλω του δεν έχουν αντίκτυπο πάνω στην πραγματική ζωή. Και αυτό είχε δημιουργηθεί όταν είχε γίνει ένα δημοψήφισμα στο παρελθόν, που άλλα ψηφίστηκαν, άλλα πραγματοποιήθηκαν.
0: Είναι ένα
3: αυτό,
0: σχόλιο.
3: Το βλέπουμε, ναι, μας μιλάει, δεν θα απαντήσω εγώ τι θα πει στον καθέναν, αλλά σίγουρα με ενθουσιάζει να μου μεταφέρει το κοινό τι συζητήσεις κάνει μαζί του. Και τελευταία, για κάποιο λόγο, έχει γίνει κάτι στους αλγόριθμους του Instagram και έχουν αρχίσει να με βρίσκει περισσότερο κοινό, καθώς μέχρι τώρα δεν το υπογράφω, οπότε είναι δύσκολη πρόσβαση του κοινού στον καλλιτέχνη. Μόνο άμα το φωτογραφίσεις με Google Image θα καταφέρεις να φτάσεις σε μένα, οπότε έχει ένα στάτους μυστικιστικό και δεν ξέρουν πολύ ποιος είναι αυτός. Οπότε τώρα ξαφνικά βλέπω comments του κοινού που έχουν συνομιλήσει και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.

0: το φούτς, πάντα μία φλέβα σπασμένη.
1: Αυτό που θέλω εγώ να πω, που μας έφερε αυτή η ευτυχή συγκυρία έτσι να βρεθούμε και να συνομιλούμε και εκτός αέρα αλλά και στο ραδιόφωνο, και αυτό που μου είπε και ο Μίκα, ο μάνατζερ σας, ότι έχεις μία παιδεία και είχες υπάρξει μαθητή σημαντικών εικαστικών. Σήμερα βρίσκεσαι εσύ στη θέση του ανθρώπου που μεταδίδει γνώση μέσα από workshops. Η ελληνική γκραφίτι σκηνή έχει αλλάξει πολύ. Το γκραφίτι και όλα αυτά που κάνετε ήταν κάτι πιο κλειστό. Μια κουλτούρα που την καταλάβαιναν κυρίως νέοι και όσοι ήταν μέσα σε αυτήν. Μου είπες και για το κρου και για τους φίλους σου της Θεσσαλονίκης που κι αυτοί δουλεύουν έτσι και έχουν αρχίσει κι αυτοί μετά από πολλά χρόνια, μπορεί και δεκαετίες, να έχουν έτσι περάσει σε μουσεία, σε εκδόσεις, να κάνουν όπως εσύ κάποιες παρουσιάσεις σε γκαλερί. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα. Τι πήρες από τους δασκάλους σου και απ' την άλλη, αν θεωρείς ότι έχει χαθεί κάτι από την αρχική ταυτότητα του γκραφίτι ή απλώς είναι η εξέλιξη αυτή που παρακολουθούμε εμείς σήμερα, που έχει φτάσει στο μεγαλύτερο κοινό.
2: Ωραία, ενδιαφέρουσες και ερωτήσεις. Από κάθε δάσκαλο παίρνεις πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, από κάθε καθηγητή, από κάθε μέντορα. Από τον Γιώργο Τζιλάκη πήρα τη δυναμική της επικοινωνίας με το κοινό. Από τον Αλέξανδρο Ψυχούλη πήρα την αξία του πειραματισμού και κατανόησα την αυστηρότητα στην κριτική ώστε να φτάσει στο επόμενο βήμα. Από τον συγχωρεμένο αρχιτέκτονα Σπύρο Παπαδόπουλο πήρα τον ενθουσιασμό ώστε όλα μου τα projects να τα περάσω σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο και να μην φοβάμαι να τα εντάξω σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να είναι κατακριτέο ηθικά από την γκραφίτι κοινότητα. Από τον Απόστολο Γεωργίου κατανόησα την δύναμη της αμηχανίας στην εικονογράφηση. Αλλά γενικότερα από όλους τους καθηγητές και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην αρχιτεκτονική από όπου αποφύτησα, κυρίως κατανόησα την αξία της ελευθερίας, του να πιστέψεις εσένα, να σ' αφήσεις να πετάξεις και αυτό θα σε βγάλει σε υπέροχα μονοπάτια που δεν τα είχες φανταστεί ποτέ σου. Τώρα το γκραφίτι υπήρξε κλειστό δεκαετίες πριν. Έχει πάνω από μισό αιώνα ζωής, οπότε είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα συνεχώς εξελισσόμενο με πάρα πολλά παρακλάδια. Και δεν είναι κάτι στατικό και δεν έχει νόημα να δίνουμε σαφείς ορισμούς για το τι είναι αυτό. Είναι κάτι υπέροχο στο οποίο μπορούμε να μπούμε όλοι μέσα, χωράμε όλοι μέσα. Υπάρχουν πολλές επιμέρους μικροκοινότητες, επιμέρους μικροκατηγορίες και είναι ένα απίστευτο incubator, να το πω, στο οποίο μπαίνεις και μπορείς να μεταλλαχθείς δημιουργικά, ανθρωπολογικά, κοινωνιολογικά και να σε πετάξεις σε επόμενα παιδιά στη ζωή σου, οριμότερος, έχοντας κάνει πολλούς πειραματισμούς, πολλά λάθη, πολλά ταξίδια και έχοντας αποκτήσει πολλές εμπειρίες.
1: Αυτές τις μέρες έγινε χαμός στη Θεσσαλονίκη και με ένα άλλο mural που έχει κάνει ο Χαγιάτε, ο Ηλίας, με τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν περιμένω κάτι αντίστοιχο από καλλιτέχνες που έχουν τη δική σου αισθητική, αλλά νομίζω ότι ο Ηλίας κατέθεσε έτσι ένα πάρα πολύ ειλικρινές πορτρέτο του τραγουδιστή που φαίνεται ότι τελικά τον αγάπησαν διαφορετικές έτσι φυλές ανθρώπων. Ήμουν από αυτούς που συγκινήθηκε βλέποντάς το. Απ' την άλλη έχουμε κόσμο που μιλάει για βανδαλισμούς, γιατί πολλές φορές το γκραφίτι δεν είναι αυτό το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θα θέλαμε, που στολίζει για μένα της πόλης, αλλά είναι οι μουτζούρες, τα ταγκαρίσματα, είναι μια διεκδίκηση του δημόσιου χώρου για την οποία θέλω να μας πεις τη γνώμη σου.
2: Βανδαλισμός λοιπόν, τι είναι βανδαλισμός?
1: Το λένε κάποιοι.
2: Βανδαλισμός είναι το χρώμα πάνω σε τείχους ή μήπως βανδαλισμός είναι η απουσία παιδείας που κάνει το κοινό να μην μπορεί να αναγνωρίσει την εικαστική αξία σε γραμματοσειρές, σε συνθέσεις, που δεν μπορεί να κάνει τους απλούς ανθρώπους να εκτιμήσουν την υπέροχη ενέργεια και παιδικότητα και αγνότητα σε μια μουτζούρα? Μήπως βανδαλισμός είναι η υποβίβαση του συστήματος παιδείας? Μήπως βανδαλισμός είναι η υποβίβαση των νοσοκομείων? Μήπως βανδαλισμός δεν είναι είναι ένα γκραφίτι, αλλά είναι το χτισμό ενός αυθαίρετου. Μήπως βανδαλισμός είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού νομιμοποίησης αυθαιρέτων για να κερδίζει το σύστημα. Μήπως βανδαλισμός είναι το ότι θεωρούμε φυσικό ότι έχει προτεραιότητα το αυτοκίνητο και όχι ο πεζός.
1: Έχεις
2: μήπως
1: δίκιο
2: βανδαλισμός είναι το τσιμέντο που έχει κατακλείσει αυτό τον πλανήτη.
1: Εξαιρετικά. Εγώ μαζί σου. Αλλά θα σου πει ο άλλος, εγώ έχω βάψει την πολυκατοικία και έρχεται όχι ο Μανώλης, γιατί εσείς κάνετε για μένα έργα τέχνης, εφόσον έχει προηγηθεί μια σχετική συνεννόηση, επικοινωνία, δεν ξέρω πώς να το πω. Μπορεί όμως να έρθει ο άλλος και να έχει βάψει, να έχει γράψει ένα πράγμα που είναι κατανόητο στους πολλούς, στην πολυκατοικία μου από κάτω που την έβαψαν εχθές. Εκεί τι είναι?
2: Αρχικά και εγώ νομίζω το 100% των συμμετεχόντων στην έκθεση για την οποία μιλάμε λειτουργούμε αυθαίρετα και πάνω στην πόλη. Ακόμα και τώρα μπορεί να συμμετέχουμε σε εκθέσεις, σε γκαλέρια, αλλά εξακολουθούμε να ζωγραφίζουμε ή να μουτζουρώνουμε ή να γράφουμε πάνω στην πόλη χωρίς να υπάρχει κάποια διοδότηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε όλοι, και οι mural artists και όλοι οι θεσμικοί public art artists συνεχίζουν να το κάνουν. Αν είχε διαμορφωθεί λίγο διαφορετικά ο σύγχρονος πολιτισμός, μπορεί να ήταν απολύτως φυσιολογικό να μπορεί ο καθένας να γράφει οπουδήποτε. Στην πραγματικότητα, αν δεν έχει αξία, μέχρι μια γραφή παράνομη, αν θέλετε, στο κτίριο ενός γείτονα, μέχρι να αποδειχθεί ότι την έκανε κάποιος τον οποίο το σύστημα έχει αναγνωρίσει την αξία. Αν την ίδια λέξη τη γράψει ο Banksy, ξαφνικά θα ανέβει η αξία του κτιρίου. Αν την είχε γράψει ο Πικάσο, το κτίριο θα ήταν διατηρηταίο κατόπιν. Έχουν γίνει προτάσεις από κάποιους αρχιτέκτονες, όπως τον Χούντερτ Βάσερ στο παρελθόν, ο οποίος ζητούσε κάθε ιδιοκτήτης κτηρίου να κάνει ελεύθερα customize, ας πούμε, την όψη του κτηρίου. Ή κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος να ζωγραφίζει ό,τι θέλει γύρω από το παράθυρο, όσο φτάνει το χέρι. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λίγο την οπτική και να δώσουμε μια ελευθερία και όλες οι όψεις να επιβάλλεται να είναι χρωματιστές γύρω-γύρω. Οπότε το γεγονός ότι κάποιος επέλεξε ένα μπέζ, ένα άσχημο μπέζ, ένα τρισάθλιο γκρι ή ένα ροζουλί χρώμα για να βάψει το κτίριό του, ποιος του δίνει το δικαίωμα, ποιος τα ορίζει όλα αυτά? Και μερικές φορές κατά λάθος η πολεοδομία έχει καταγράψει κάποιους κανόνες και επιβάλλει στο τάδε νησί να είναι άστρα τα κτίρια. Τώρα είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα θεωρήσω κακοπροαίρετη τη λογική ενός παιδιού ή ενός στην ηλικία μου που γράφουμε κάτι, αφήνουμε ένα αποτύπωμα για κάποιο λόγο μέσα στην πόλη. Δεν θα τη θεωρήσω κακοπροαίρετη. Αλλά επίσης, αντίστοιχα, σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να κατακρίνω αυτόν που επιθυμεί να έχει πλακά την όψη του κτίσματός του.
1: Έθεσες πολλά ερωτήματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
2: Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Τα λέμε την αγαπημένη Σαλόνικα σύντομα.
1: Για χαρά. Και ακολουθεί ο Καγετάνο με το Be Your Friend, ο οποίος μαζί με την φοβερή ομάδα του και την μπάντα του ξεκινά την 1η Οκτωβρίου περιοδία σε ελληνικές πόλεις με κατάληξη τη Θεσσαλονίκη στο Soul στις 10 Οκτωβρίου.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ζωή Μούσιου που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η Ζωή Όπως Μας Αρέσει στον 102 FM της ΕΡΤ3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση της έκρηξης στο κτίριο του Σοδούλη Σικράτου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 άνθρωποι οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, του 77χρονου Βρετανού και της 78χρονης Ελληνίδας συζύγου του, αλλά και των δύο ζευγαριών Αμερικανών τουριστών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την αλληλουχία της έκρηξης, της φωτιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, που μετέβη στο σημείο, ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, όπως και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η οριστική απάντηση θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη έγινε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Όπως λέει η πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, διατηρώντας την πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας. Παράλληλα, θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Σύντομη συνομιλία είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κρίσεων και της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ανώτατη διπλωματική πηγή διευκρίνησε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παρέμεναν πάντα ανοιχτοί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς διαλόγου για την άβλυνση των οποιοδήποτε ενστάσεων. Νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών που θα οδηγούνται ενστάσεων. Νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών που θα οδηγούνται.

0: κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, άφαντοι παραμένουν οι δράστες της επίθεσης με πυροβολισμούς σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ λίγη ώρα αργότερα μετά το συμβάν εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών και μέσα σε αυτό ένα Καλάσνικοφ. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 40χρονου από την Κρήτη που κατηγορείται μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων. Ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2026 σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον 3 γυναικών. 3 άτομα συνέλαβε η Ελλάς σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Σε οχήματα που οδηγούσαν οι εμπλεκόμενοι βρέθηκαν συνολικά 21 παράτυποι μετανάστες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα τμήματα διαχείρισης μετανάστευσης Θέρμης, Μυγδονίας και Θεσσαλονίκης για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράνομης μεταφοράς προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματικής οργάνωσης, απίθειας και βίας κατά υπαλλήλων. Στη σύλληψη 68χρονης οικιακής βοηθού προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με την Ελλάς εντοπίστηκε από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού να αφαιρεί κοσμήματα. Στην τσάντα της 68χρονης βρέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά τα οποία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους, ενώ από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι η συλληφθήσα δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών σε δυτική και κεντρική Μακεδονία. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 13 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μικρή πείρα μου στην τεράστια θάλασσα της ιστορίας, αλλά ομολογώ πως η δίκη στην οποία θα σταθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, φιλοξένησε τους πάντες και τα πάντα. Και ο Κάρλος Μάρξ ήταν εκεί, συντροφιά με γήπης, χήπης, μπίτνικς, φοβερή παρέα, και όλοι αυτοί με μπόλικη και αναρχική κουλτούρα. Ούτε ο Σαλβαδόρ Δαλί θα μπορούσε να φανταστεί ένα τόσο σουρεαλιστικό πίνακα. Δικαίως θεωρήθηκε η σημαντικότερη πολιτική δίκη στη νεότερη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1968 ήταν μια εκρηκτική χρονιά για τον κόσμο, αλλά πρωτίστως για την Αμερική. Η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, σε συνδυασμό με τις διαρκείς πανεπιστημιακές κινητοποίησεις εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ, είχαν βγάλει στον δρόμο χιλιάδες ανθρώπους, αποφασισμένους να πετύχουν πολιτικές αλλαγές άμεσα και με κάθε κόστος. Εκείνοι που σίγουρα συνέβαλαν τα μέγιστα στην ριζοσπαστικοποίηση της αμερικανικής νεολαίας ήταν οι γήπης, τα μέλη του κόμματος της Νεανικής Διεθνούς. Επρόκειτο για μια αντιιεραρχική συλλογικότητα που δεν άντεχε τη συμπεριφορά των υπέρμετρα αφελών χήπης, πουλιάζονταν ζωγραφίζοντας λουλούδια στις πλάτες τους και βέβαια δεν έχαναν συναυλία για συναυλία. Οι γήπης ήξεραν ότι τα παιδιά των λουλουδιών ήταν βούτυρο στο ψωμί του αμερικάνικου καπιταλισμού που τα τάιζε καθημερινά με τόνους LSD, καθιστώντας τα ανίκανα να διεκδικήσουν πολιτικά έναν καλύτερο κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θανάσης Βικόπουλος, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Συστά πέρασε ο Claude Debussy, όπως λέγαμε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε. Και έτσι, συντροφιά με τον Απόστολο και βέβαια όλους εσάς, θα απολαύσουμε τραγούδια που μας έρχονται από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε με τους Human Beings, φίλες και φίλοι, και το Nobody But Me, 1968, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι έρχεται από πιο παλιά, έρχεται από το 1962, ένα τραγούδι των Ashley Brothers, γραμμένο από τον O'Kelly Randolph και Ronald Ashley, θρυλικών μελών του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Η δράση των Yippies αφορούσε κατά κύριο λόγο πολιτικά δρόμενα που προσέλκυαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς συνήθισαν να στείνουν φάρσες ή να σαμποτάρουν μηχανισμούς του συστήματος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποτε οι Yippies παρισέφρισαν σε μια ξενάγηση στη Wall Street και πέταξαν από ένα μπαλκόνι εκατοντάδες κάλπικα δολάρια, αποσυντονίζοντας την χρηματιστηριακή δραστηριότητα. Κάποιοι άλλοι ακτιβιστές άσκησαν κριτική στις ενέργειές τους, κάνοντας λόγο για ναι, εντυπωσιακές μεν ανούσιες δε. Πολλοί δε τους χαρακτήριζαν ως γκραούτσο μαρξιστές, παίζοντας ουσιαστικά με το όνομα του σαρδόνιου κωμικού σκηνοθέτη Γκραούτσο Μάρξ. Όμως, πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, οι Yippies, τους οποίους ενδεχομένως να θυμάστε και από μια εκπομπή αφαιρωμένη στην κόρη του Χίρστ, η οποία από κόρη Ζάμπλου του έγινε όχι απλά ακτιβίστρια, αντάρτης απόλεων. Οι Yippies πάνω απ' όλα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, ήταν τα παιδιά εκείνα των τελών της δεκαετίας του 60, τα οποία ουσιαστικά ήθελαν να βγάλουν την αμερικανική νεολαία από τη λογική των λουλουδιών και της ειρηνικής διαμαρτυρίας και να κατέβουν στο δρόμο. Οι Yippies μέσα σε πολύ λίγους μήνες κατάφεραν να εντάξουν εκατοντάδες κόσμους στις τάξεις τους. Σε αυτό θα βοηθήσει η προσωπικότητα των επιφανέστερων μελών του κόμματος, συγκεκριμένα των Jerry Rubin και Abby Hoffman. Οι δυο τους συνδύαζαν την αφέλεια με πολλά άλλα που χαρακτηρίζουν την νεότητα, με την πολιτική οξυδέρκεια, κάτι που φαινόταν ξεκάθαρα στις δημόσιες ομιλίες τους. Το καλοκαίρι του 68, η δράση και η δημοτικότητά τους θα κορυφωθούν με εκοφαντικό τρόπο. Συγκεκριμένα, οι Jerry Rubin και Abby Hoffman, συντροφιά με άλλους πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες του East Village, έχουν σαν στόχο να φέρουν στο Σικάγο τους Hippies και τους δυσαρεστημένους φοιτητές όλης της Αμερικής για να οργανώσουν ένα φεστιβάλ ζωής, όπως το αποκάλεσαν, στο πάρκο Lincoln της πόλης. Ένα φεστιβάλ το οποίο θα κορυφωνόταν στις 26 Αυγούστου. Όπα, τα γενέθλιά μου. Γιατί όμως τότε? Ας δούμε γιατί τότε. Γιατί 26 Αυγούστου του 68, με τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον να έχει παραιτηθεί από την κούρσα της επανεκλογής, οι Δημοκρατικοί θα επέλεγαν τον υποψήφιο του κόμματος που θα κοντραριζόταν με τον ανερχόμενο συντηρητικό Ρίτσαρντ Νίξον στην Εθνική Συνδιάσκεψη της 26ης Αυγούστου στο Σικάγο. Να τα... Το σχέδιο όμως της κυβέρνησης ήταν εντελώς διαφορετικό. Η κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά κάθε συζήτηση για την παραχώρηση του πάρκου Lincoln του Σικάγο για όσο θα διαρκεί το συνέδριο των Δημοκρατικών. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε την πόλη σε φρούριο. 12.000 αστυνομικοί
πάνω από 5.500 μέλη της Εθνοφυλακής και 5.000 στρατιώτες περιπολούν στους δρόμους για να προστατέψουν, όπως τονίστηκε, τη διεξαγωγή της συνδιάσκεψης. Τα σχέδια των Γήπης να φέρουν στο Σικάγο τις μεγαλύτερες rock μπάντες και χιλιάδες νέους, όπως είπαμε, τορπιλίζονται με το καλημέρα από τις αρχές, οι οποίες αρχές με κινησμό δηλώνουν ότι δεν θα φοβηθούν να αιματοκυλήσουν τη συγκέντρωση. Κάπως έτσι, πολλοί καλλιτέχνες ακυρώνουν τη συμμετοχή τους σε αυτό που θα γινόταν το Woodstock του Σικάγο. Και όλα αυτά έπειτα από τις συνεχείς απειλές για τον φόβο επεισοδίων.

Τι σας θύμισε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι? Οι λάτρεις της pop της δεκαετίας του 80 θα το άκουσαν από την εξαιρετική Kim Wilde. Οι πιο παλιοί σίγουρα γνωρίζουν την πρώτη εκτέλεση του 1966 από τις Supremes, και πραγματικά τι μπορεί να κάνει μια εντελώς διαφορετική ενορχήστρωση από το κλασικό. Αυτή ήταν η Vanilla Fudge, φίλες και φίλοι, σε μια εκτέλεση της χρονιάς στην οποία βρισκόμαστε, μια εκτέλεση που, όπως όλοι συνειδητοποίησατε, κινείται στη λογική της rock και θα έλεγε κανείς ότι αγγίζει και τα όρια της ψυχεδέλειας. Ο ποιητής Ginsberg, ο τραγουδιστής της folk μουσικής, ο Phil Oakes, και η punk garage μπάντα των MC5 είναι οι μόνοι που δέχονται τελικά να πάνε στο εναλλακτικό συνέδριο των γήπης στο πάρκο Lincoln. Δυστυχώς όμως τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στρατός και αστυνομία, με ένα σατανικό σχέδιο, παγιδεύουν τους χιλιάδες των ανθρώπων που διαδηλώνουν ειρηνικά και οδηγούν την κατάσταση εκεί που θέλουν. Πρώτα στην προβοκάτσια και μετά στο ανεξέλεγκτο ξύλο. Οι σκηνές της κρατικής βίας στη διάρκεια του συνεδρίου θα κάνουν το γύρο του κόσμου και αφήνουν άφωνους τους Αμερικανούς μπροστά στις οθόνες τους. Η αστυνομία κακοποιεί χωρίς έλεος διαδηλωτές, περαστικούς, δημοσιογράφους, δέρνουν οτιδήποτε κινείται. Εκατομμύρια τηλεθεατών αγανακτούν μπροστά στη θέα των νεαρών Αμερικανών που ξυλοκοπούνται με τα γκλόμπς, νεαρών που μετά το ξύλο πνίγονται από τα χημικά αέρια. Επιφανείς προσωπικότητες που συμμετέχουν στο συνέδριο των Δημοκρατικών τολμούν να βγουν στον δρόμο και να διαμαρτυρηθούν για τη βία της αστυνομίας, αλλά προσβάλλονται βάναυσα. Να σκεφτείτε ότι η κάμερα θα συλλάβει τον εκτός εαυτού δήμαρχο, τον Ρίτσαρντ Ντέιλι, να στολίζει με ακατανόμαστες φράσεις και αντισημιτικές βρισιές έναν γερουσιαστή που τόλμησε να υπερασπιστεί τους διαδηλωτές. Μέσα στο γενικότερο χαμό που επικρατεί, ένα ανδρίκελο του Τζόνσον, ο Χιούμπερτ Χάμφρεϊ, αντιπρόεδρος, προτείνεται ως υποψήφιος για την προεδρία. Το Νοέμβριο τίνει ο Κάβουρας, τίνει το ζουμί του, έτσι, αποδυναμωμένος από το μακελιό στο Σικάγο που έχει εξοργήσει όλη τη χώρα και από την ανικανότητα να βρει μια ειρηνική λύση στο πρόβλημα του Βιετνάμ, ο Χάμφρεϊ θα χάσει, έστω και με πολύ μικρή διαφορά, τις εκλογές από τον Ρίτσαρντ Νίξον. Όχι ότι τα πράγματα όμως θα πάνε καλύτερα. Το σύστημα είναι σύστημα και δεν ξεχνά ποτέ. Λίγους μήνες αργότερα λοιπόν, οι γήπιοι Άμπι Χόφμαν και Τζέρι Ρούμπιν μαζί με άλλους 6 ηγέτες του κινήματος θα συλληφθούν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατηγορούμενοι για συνωμοσία και θα οδηγηθούν στην πιο πολύκροτη δίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτέμβρη του 1969. Στο δόλιο θα κάτσουν λοιπόν οι Χόφμαν και Ρούμπιν, το ιδρυτικό μέλος των μαύρων πάνθυρων Μπόμπι Σιλ, οι ακτιβιστές Ρένι Ντέιβις, Ντέιβιντ Ντέλιγκερ, Τόμ Χέιντεν και ο υπεύθυνος της περιφρούρησης της διαδήλωσης, Λι Βέινερ. Και εδώ αρχίζει μια ανεπανάληπτη ιστορία. Όλοι οι κατηγορούμενοι και οι δύο συνηγοροί τους, οι William Κάνσλερ και Leonard Wineglass, συμφωνούν σε κάτι. Συμφωνούν να ακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης τη λεγόμενη στρατηγική γήπης. Τι ήταν αυτό? Να μιλούν με τη βοήθεια μεταφορικών εκφράσεων και να υπογραμμίζουν συνεχώς την ασέβειά τους προς το δικαστήριο με απρεπές ντύσιμο, αλλά και με την άρνησή τους να πειθαρχήσουν στους κανονισμούς του δικαστηρίου.
Με το καλημέρα της Δίκης όλα δείχνουν, φίλες και φίλοι, ότι το πράγμα δεν πρόκειται να πάει σε καμιά περίπτωση καλά. Δικαστές και εισαγγελείς απευθύνονται στους ανθρώπους που βρίσκονται στο εδόλιο και στους συνηγόρους τους με τις χειρότερες βρισχές. Αμφισβητούν όλες τις δηλώσεις τους, την ίδια ώρα που οι ένορκοι έχουν επιλεγεί με αθέμητο τρόπο και σαφώς χειραγωγούνται από την έδρα του δικαστηρίου. Την πρώτη μέρα της δίκης, λίγο πριν μπει στο δικαστικό μέγαρο, ο Χόφμαν κάνει ένα μεγάλο επικίνδυνο άλμα, δείγμα του τι επρόκειτο να συμβεί εντός και εκτός δικαστικού μεγάρου. Ο φωτογραφικός φακός θα τον απαθανατήσει στον αέρα και δείχνει ξεκάθαρα ότι όλα όσα θα συμβούν εκεί μέσα δεν επρόκειτο να είναι τίποτα περισσότερο από μια καλωστημένη φάρσα της αμερικανικής κυβέρνησης που θέλει να τη λήξει σε μια κόλλα χαρτί τους ακτιβιστές. Κάθε δίκη θέλει και ένα δικαστή, έναν judge. Όπα! Και να δείτε πόσο σκληρός ήταν ο judge της συγκεκριμένης δίκης. Να λοιπόν ένα τραγούδι για δικαστή. Here comes the judge. Shorty Long, ονοματεπώνυμο κι αυτό. Coats in session, the coats in session. Now here come the judge, here come the judge, here come the judge.

102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή μας στην δίκη των 7, η οποία όπως είδαμε μέχρι τώρα δεν άρχισε με τον καλύτερο τρόπο. Here comes the jazz, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Shorty Long, και πραγματικά, ειδικά ο πρόεδρος της έδρας, είναι το κάτι άλλο. Θα δούμε τι θα συμβεί. Μέσα στο κτίριο αρχίζουν πραγματικά να συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Όταν ο μοναδικός μαύρος κατηγορούμενος, ο Bobby Steele, εκ των ιδρυτικών μελών των Μαύρων Πάνθυρων, ο οποίος ο άνθρωπος είχε μείνει μόνο μία μέρα στο Σικάγο και δεν είχε καμία συμμετοχή στη διοργάνωση των διαδηλώσεων, όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος επιμένει, επειδή το θέλει, να έχει τον δικό του δικηγόρο, ο πρόεδρος της έδρας διατάζει να τον αλυσοδέσουν και να τον φημώσουν μέσα στο δικαστήριο. Μπουνιές, κλωτσιές, οι αστυνομικοί επεμβαίνουν προκειμένου να επιβάλλουν την τάξη, και μέχρι να το καταφέρουν αυτό, ο Σιλ αποκαλεί τον δικαστή φασιστικό σκυλί, γουρούνι, ρατσιστή και διάφορα άλλα ωραία. Τελικά θα αποχωρήσει για να δικαστεί χωριστά και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα μείνουν από τότε γνωστοί ως οι 7 του Σικάγο. Οι 8 μένουν 7, αλλά τα κωμικοτραγικά περιστατικά περισσεύουν. Η περίπτωση είναι πραγματικά ιδιαίτερη. Όλοι τους αντιστέκονται με φοβερή φαντασία, με ένα χιούμορ πραγματικά πολύ μαύρο. Για παράδειγμα, σηκώνονται να απολογηθούν και μιλάνε λατινικά. Εμφανίζονται στο δικαστήριο τυλιγμένοι με μπέρτες, στυλ Σούπερμαν. Μια άλλη μέρα εμφανίστηκαν στο δικαστήριο φορώντας περούκες δικαστών, από εκείνες, ξέρετε, τις παλιές, τις εγγλέζικες. Μοιράζουν φιλιά στο ακροατήριο, υποκλίνονται μεταξύ τους όταν ανταμώνουν πρόσωπο με πρόσωπο, προσποιούνται ότι κοιμούνται, απαγγέλουν ποίηση και χειροκροτούν συνεχώς τον εισαγγελέα τον οποίον έχουν βάλει στο μάτι. Και ενώ κάποια στιγμή ο πρόεδρος της έδρας, ο εισαγγελέας και οι ένορκοι το σκέφτονται μέσα τους ότι κάποια στιγμή θα ησυχάσουν, δεν μπορεί, αυτοί συνεχίζουν, όταν σηκώνονται οι δικοί τους οι δικηγόροι, πραγματικά τους αποθεώνουν με επιφημίες και χειροκροτήματα από κάτω. Όταν σηκώνεται κάποιος ο οποίος ανήκει από την άλλη πλευρά, έτοιμος να τους κατηγορήσει, βγάζουν σταυρόλεξα τα οποία τα λύνουν κατά τη διάρκεια της δίκης. Πυκνά συχνά μπαίνουν με λουλούδια τα οποία τα προσφέρουν στους εκπροσώπους του τύπου και στους τεχνικούς καμεραμάν. Μια μέρα εμφανίστηκαν με νεροπίστολα και άρχισαν να πυροβολούν, εντός εισαγωγικών αυτό το πυροβολούν, ο ένας τον άλλον, και κάθε φορά που λύεται μια συνεδρίαση όλοι μαζί ανταμώνουν και ψέλουν το Ave Maria. Από τις 9 Οκτωβρίου του 1969 το δικαστικό μέγαρο θα φυλάσσεται σε καθημερινή βάση από την Εθνοφρουρά, η οποία όμως Εθνοφρουρά είναι με τη σειρά της διαρκώς κυκλωμένη από τους χιλιάδες συγκεντρωμένους για συμπαράσταση διαδηλωτές. Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν ακάθεκτοι τα θεαματικά τους τεχνάσματα και κάθε μέρα ανακαλύπτουν και κάτι καινούριο για να αποτρελάνουν πραγματικά τους δικαστές. Γεμίζουν το τραπέζι των συνηγόρων με επιστολές, έντυπα, στίβες από διάφορα νομικά βιβλία, μπερδεύονται μέχρι και οι δικοί τους. Μια άλλη μέρα ο Χόφμαν και ο Ρούμπιν, πυρήνες αν θυμάστε, τον Γήπης,
θα εμφανιστούν φορώντας όχι μόνο την περούκα του δικαστή, αλλά και δικαστική τίβενο. Την ημέρα δε που αλυσόδεναν τον Σιλ, κανείς από τους κατηγορούμενους δεν σηκώθηκε από τη θέση του την ώρα που ο δικαστής έβγαινε από την αίθουσα.

Οι πράξεις για τις οποίες ενοχοποιούνται οι κατηγορούμενοι είναι τελείως ασήμαντες και ως επιτοπλίστων βασίζονται σε μαρτυρίες μυστικών πρακτόρων. Το κατηγορητήριο κατά των 7 στηρίζεται σε 20.000 σελίδες με καταθέσεις από 3.437 αυτόπτες μάρτυρες, 180 ώρες φιλμ και 12.000 φωτογραφίες. Δεν πτωούνται τα παιδιά και για να σπάσουν πλάκα φλερτάρουν αδιακρίτως όποιον μάρτυρα βρεθεί στο βήμα, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα. Όσο για τους δικηγόρους, αυτοί βασίζουν την υπερασπιστική τους γραμμή στο σύνολο των δραστηριοτήτων του κινήματος των γήπης και κάνουν ακόμη πιο έξαλλους τους δικαστές. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Παραμένουμε σε εκείνη την θρυλική εποχή. Tommy James and the Sondels στο θρυλικό Money Money.

Μόνοι μόνοι λοιπόν, φίλες και φίλοι, Tommy James and the Shondells, 1968, ένα τραγούδι το οποίο κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 των βρετανικών singles, αλλά στο νούμερο 3 στην Αμερική. Να μην μπορείς να φτάσεις το 1 στον τόπο σου, ε. Γράφτηκε από τους Bobby Bloom, Richie Cordell, Bo Gentry και Tommy James. Αλλά το 1981 ήταν ο Billy Idol αυτός ο οποίος θα το ξανασυστήσει στο κοινό με μια πιο rock, garage rock σύνθεση. Είχε κάνει και μια ζωντανή εμφάνιση το 1985, η οποία τελικά παρουσιάστηκε το 1987, σε σημείο που ο Billy Idol κατάφερε με το συγκεκριμένο τραγούδι να φτάσει στο νούμερο 1 του Billboard 100. Πολλοί καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος, ανάμεσά τους ο Norman Mailer, ο Jesse Jackson, ο ποιητής ο Ginsberg, η Jane Fonda, η ροκάδε Jefferson Airplane, θα καταθέσουν υπέρ των κατηγορουμένων. Την ώρα της συνεδρίασης η Judy Collins θα τα πάρει στο κρανίο που λέμε και θα τραγουδήσει το γνωστό «Where have all the flowers gone». Ο country τυπάς Joe McDonald θα πάρει τη σκυτάλη για να τραγουδήσει το «I feel like I'm fixing to die rag» και ο Arlo Guthrie αμέσως μετά θα κλείσει με το «Alice's Restaurant» μέχρι να τους επιβληθεί δια της βίας να το βουλώσουν. Πολιτικοί ηγέτες, ακόμη και ένα μέλος του Βρετανικού Κοινοβουλίου θα έρθουν για να καταθέσουν στη δίκη. Ο διάδοχος του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο εδεσιμότατος Ραλφ Άμπερνάθι και ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Ράμσεϊ Κλάρκ θα κληθούν επίσης. Αλλά ο δικαστής που ξέρει θα αρνηθεί να ακούσει την κατάθεσή τους. Ο Άλεν Γκίνσμπεργκ δεν αντέχει, θα σταθεί μπροστά στην έδρα και θα απαγγείλει εκεί τους στίχους του πρώτου μεγάλου ποίηματός του, του Ουρλιαχτού. Κάποια στιγμή δύο από τους ενόρκους θα λάβουν απειλητικές επιστολές, υποτίθεται από τους μαύρους πάνθυρες, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστογραφημένες, διότι είπαμε, όλα σικέ ήταν εκεί μέσα. Ήταν μία ακόμη κυβερνητική προσπάθεια να απομακρυνθούν, επειδή παρουσιάζονταν εξόχως ανοιχτοί οι συγκεκριμένοι ένορκοι, ειλικρινείς και αμερόληπτοι. Ο ίδιος ο πρόεδρος έδρας, ο Χόφμαν, καθαρή συνωνυμία με τον Χόφμαν, τον ακτιβιστή, φρόντισε να παίξουν το ρόλο τους αυτές οι επιστολές, ουσιαστικά καθοδηγώντας τους υπόλοιπους ενόρκους. Ο Χόφμαν ουσιαστικά ήταν μέρος όλων των προσπαθειών, των προσπαθειών που στόχο είχαν να παρεμποδίσουν μια δίκαιη και αμερόληπτη δίκη. Ευτυχώς ένας από τους ενόρκους που έλαβαν τις επιστολές επέμεινε στο να μείνει στη θέση του, όπως και ένας τρίτος ο οποίος είχε ενημερωθεί για το ότι δεν ήταν αληθινές. Οι παραπομπές του Χόφμαν, του δικαστή Χόφμαν, και οι τελικές του αποφάσεις ήταν εξοργιστικά σκληρές. Ο Κάνσλερ καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκισης. Γιατί λέτε? Επειδή τον αποκάλεσε Mr. Χόφμαν αντί για το καθιερωμένο Your Honor. Ο Σιλ επιβαρύνθηκε με την ίδια ποινή, πέραν από την προαναφερθήσα κακοποίησή του. Ο Χάιντεν καταδικάστηκε με 1 έτος φυλάκισης γιατί διαμαρτυρήθηκε για την συμπεριφορά των οργάνων απέναντι στον Σιλ. Ο Άμπι Χόφμαν έφαγε 8 μήνες επειδή γέλασε μέσα στο δικαστήριο. Όταν οι ίδιες κατηγορίες επανεξετάστηκαν από άλλον δικαστή, απορρίφθηκαν αμέσως και κανείς από τους κατηγορούμενους δεν καταδικάστηκε με αυτές τις έξτρα ποινές και πρόστιμα. Η υποτιμητική αντιμετώπιση των κατηγορουμένων δεν είχε τελειώσει όμως. Ο δικαστής Χόφμαν διέταξε να τους κουρέψουν μετά την καταδίκη.
Ο σερίφης της κομιτείας Κουκ, Τζόι Γουντς, κρατούσε τα μαλλιά του Άμπι Χόφμαν ως τρόπαιο, εμφανιζόμενος, είτε το πιστεύετε είτε όχι, σε συνέντευξη τύπου. Η δίκη όμως είχε και συνέχεια. Στις 18 Φλεβάρι του 1970 και οι 7 κατηγορούμενοι απαλλάσσονται από την αρχική κατηγορία της συνωμοσίας, αλλά 5 από αυτούς κηρύσσονται ένοχοι για την κατηγορία της εξέγερσης. Η ποινή θα οριστεί στα 5 χρόνια φυλάκισης και στα $5,000 πρόστιμο για τον καθένα. Όλοι οι κατηγορούμενοι, αλλά και οι συνήγοροι τους, καταδικάζονται με διάφορες ποινές για προσβολή του δικαστηρίου, όπως προαναφέραμε. Μόλις ακούγεται το σφυρί πάνω στην έδρα, ο Χόφμαν δεν αντέχει πια, ο κατηγορούμενος Χόφμαν, και συστήνει στον συνονόματό του δικαστή, λέγοντάς του έλεος, πάρε LSD, δεν αντέχουμε άλλο, και προσφέρεται μάλιστα να τον φέρει σε επαφή με την άκρη που είχε στη Φλόριδα για να του φέρει τα χαπάκια. Τελικά θα έρθει η δικαίωση για όλους, καθώς όλες οι αποφάσεις θα ακυρωθούν τελικά από το εφετείο στις 21 Νοεμβρίου του 1972.

Είχαν τη δικιά τους διαδρομή και άφησαν τη δικιά τους ιστορία, φίλες και φίλοι. Η Cream, τα μοναδικά εγκλεζάκια, στην σημερινή μας εκπομπή με το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε μεταξύ του Ιούλη του 1967 και του Απριλίου του 1968, του White Room. Είναι αυτή η προσπάθεια αποτοξίνωσης που κλείνεσαι σε ένα λευκό δωμάτιο και προσπαθείς να ξεπεράσεις τους δαιμονές σου. Ο Jack Bruce, ο οποίος έγραψε την μουσική, προσπάθησε πραγματικά και τα κατάφερε να αποδώσει τιμή στον μεγάλο Jimi Hendrix με το συγκεκριμένο τραγούδι, και πραγματικά το χάρηκε με την ψυχή του όταν ο Jimi Hendrix κάποια στιγμή επισκέφθηκε το group στη Νέα Υόρκη για να ομολογήσει ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης της δεκαετίας του 60, μακάρι να μπορούσα να είχα γράψει εγώ κάτι σαν γι' αυτό. Και όταν κάποια στιγμή μοιράστηκαν τα Όσκαρ το 2021, όλοι πραγματικά απόρρισαν πως η εξαιρετική ταινία «Δίκη των 7» του Σικάγο, του Άρον Σόρκιν, γύρισε σπίτι της χωρίς να πάρει ούτε ένα αγαλματίδιο. Ήταν υποψήφια για 6 Όσκαρς η ταινία, αλλά εσείς τι λέτε, γιατί δεν πήρε ούτε ένα? Διότι αν την δείτε την ταινία, πραγματικά θα σας αρέσει, θα συνειδητοποιήσετε πως πρόκειται για ένα πολιτικό σχόλιο το οποίο και τότε ήταν και εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, πάνω στην διαχρονική αστυνομική βία, σε μία ρετρό, ας το πούμε, έκδοση, κατευθείαν από το 1968, ένα από τα πιο ταραγμένα και πολιτικά φορτισμένα χρόνια. Αναφερόμαστε σε μία δεκαετία που, κακά τα ψέματα, είχε υποσχεθεί στην ανθρωπότητα, ασχέτως αν δεν τα κατάφερε, όπως θα δούμε στο τέλος, πως θα άλλαζε τον κόσμο. Ο Άρον Σόρκιν, με ένα εξόχως απαιτητικό σενάριο, πάντα το κάνει αυτό, προσπάθησε να ενεργοποιήσει τον θεατή και πάνω απ' όλα τον κάλεσε να σκεφτεί αυτό που και μέσω των δελτίων ειδήσεων ενδεχομένως να έχουμε σκεφτεί όλοι μας. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα, εδώ, στον δικό μας καιρό, που τα φαινόμενα αστυνομικής βαρβαρότητας πληθαίνουν, παρά το γεγονός πως πολλά από αυτά πλέον καταγράφονται με σύγχρονα μέσα και που οι υποστηρικτές της οργανωμένης βίας, του μίσους και της πολιτικής αποσταθεροποίησης είναι άτομα που κρατούν ύψιστα θεσμικά αξιώματα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το ντου, ας μας επιτραπεί η έκφραση, στο Λευκό Οίκο πριν από μερικά χρόνια. Οι ακτιβιστές θα επιστρέψουν σπίτι τους, όλοι αθωωμένοι, όλοι αθώοι, και βέβαια θα βιώσουν και αυτοί τον απόρριχο της δικιάς τους εξέγερσης, της εξέγερσης του 68, ο οποίος θα παραμείνει για λίγο ακόμη ισχυρός. Στην Αμερική, τη χρονιά εκείνη, συμπληρώνονταν ήδη 10 χρόνια ξύλου. Έτσι, δεν ήταν και λίγο. Ήταν μια ανεπανάληπτη αντίδραση στην καθεστική ατάξη, στο συντηρητισμό της εποχής, στο νεφελώδες αμερικάνικο όνειρο, και πάνω απ' όλα ήταν μια αντίδραση στον άδικο πόλεμο του Βιετνάμ. Η εξέγερση εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφραζε όχι μόνο πολιτικές αντιθέσεις, αλλά και κοινωνικές και πολιτιστικές.

Είμαστε στην εποχή της σεξουαλικής απελευθέρωσης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Παραστησιογόνα, LSD, ψυχεδελικό ροκ, μαύροι πάνθυρες. Ένα τεράστιο φοιτητικό κίνημα και μια χώρα μύριζε πραγματικά μπαρούτι για πάρα πολλά χρόνια. Ένα μπαρούτι που έσκασε μεν, αλλά παρόλα αυτά δεν έκαψε αυτό που ήθελε να κάψει στο πέρασμά του επί της ουσίας. Κύλησε το νερό στα βλάκια, αλλά κάποια στιγμή έφυγε από αυτό, διότι, ας μην γελιόμαστε, η γενιά εκείνη, χρόνια μετά, βομβάρδισε τη Σερβία, τη Σομαλία, μπήκε στην Νικαράγουα και ψέκασε με δηλητήριο τα σπαρτά των Σαντινίστας. Και βέβαια η γενιά εκείνη, όταν ήρθε στα πράγματα, δεν πήρε ποτέ πίσω το εμπάργκο κατά της Κούβας. Καμία από εκείνες τις αναταραχές, εξεγέρσεις, δεν έφερε, μιλώντας πολιτικά, αυτό που λέμε πολιτικές ανατροπές. Εκείνο ωστόσο που οφείλουμε να παραδεχτούμε, διότι η ιστορία το έχει καταγράψει, είναι πως επηρέασαν με τον τρόπο τους τα πρότυπα, τις συμπεριφορές, τον τρόπο σκέψης, πάνω απ' όλα τον τρόπο αντιμετώπισης του άλλου. Διότι ευτυχώς ακόμη και στις μέρες μας υπάρχει αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει την ιστορική εμπειρία και πάνω απ' όλα έχει το ήθος να διαμαρτύρεται όταν ένας λευκός αστυνομικός ποδοπατά μέχρι θανάτου έναν μαύρο ακτιβιστή. Μέσα από αυτήν την εξέγερση της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αντιρατσισμός θα καταφέρει να επικρατήσει σε ιδεολογικό επίπεδο, να καθιερωθεί σε νομοθετικό, να εμπεδωθεί σταθερά στην ίδια τη βάση της κοινωνίας. Ταυτοχρόνως, η ισότητα των φύλων από θεωρητική τότε διεκδίκηση μερίδας γυναικών θα γίνει πλέον ένα επίμονο, ζητούμενο, νομικά στηριζόμενο πλέον. Η λιδωρία των ομοφυλοφύλων μετατράπηκε σε παραδοχή και σε σεβασμό της διαφορετικότητας, ακόμη και σε νομική, όπως έχουμε δει, κατοχήρηση των ομόφυλων ζευγαριών. Πώς γυρίζει ο τροχός τελικά, έτσι, πώς επανερχόμαστε, η ιστορία κάνει, έστω και με λανθάνοντα τρόπο, τις επαναλήψεις, τις φάρσα είναι όταν συμβαίνει αυτό, όπως έλεγε και ο Κάρλ Μάρξ. Έτσι να κλείσουμε, Spinning Wheel, από τους Blood, Sweat and Tears. Γεια και χαρά.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να τερματιστούν οι μάχες στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διατύπωσε αυτή την πρωτοβουλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές μετέφεραν στην Ουάσιγκτον την πρόταση να ξανανοίξει το Ορμούς και να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες στην περιοχή μέσα σε 7 ημέρες. Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε: «Απέρριψα τη συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως στα στενά του Ορμούς, επειδή ιτώνται πολύ άσχημα. Εμείς κερδίζουμε τρομερά». Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την έναρξη διαλόγου στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης βάσει μιας συμφωνίας 8 σημείων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Σύντομο τέτα-τέτ είχαν στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου, με την Αθήνα να σημειώνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο θα πρέπει να αμβληθούν οι εντάσεις που προκαλούνται από την Άγκυρα. Την ισχύ της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδος, Κύπρου και Ιορδανίας επαναβεβαίωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στο κτίριο της Οδού Λύση Κράτους στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 άνθρωποι, οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένο που έμενε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, του 77χρονου Βρετανού και της 78χρονης Ελληνίδας συζύγου του, αλλά και των δύο ζευγαριών Αμερικανών τουριστών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου είτε στο συγκεκριμένο κτίριο, είτε σε γειτονικό ακίνητο, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διαρροή, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, αλλά και με ποιο τρόπο προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη. Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και αναφορές πολιτών ότι πριν από την έκρηξη είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένονται

0: 17χρονος φέρεται να προέβαινε από 14 Ιουνίου μέχρι 25 Σεπτεμβρίου σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών ηλικίας 18, 20 και 25 ετών. Τρία άτομα συνέλαβε η αστυνομία σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Σε οχήματα που οδηγούσαν οι εμπλεκόμενοι, βρέθηκαν συνολικά 21 παράτυποι μετανάστες. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα τμήματα διαχείρισης μετανάστευσης Θέρμης, Μυγδονίας και Θεσσαλονίκης για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράνομης μεταφοράς και προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματικής οργάνωσης, απήθειας και βίας κατά υπαλλήλων. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται και αύριο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 300η συνεχή χρονιά. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα έχει παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών σε κεντρική και δυτική Μακεδονία. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 άνθρωποι, οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, του 77χρονου Βρετανού και της 78χρονης Ελληνίδα συζύγου του, αλλά και των δύο ζευγαριών Αμερικανών τουριστών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο συγκεκριμένο κτίριο, είτε σε γειτονικό ακίνητο, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διαρροή, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, αλλά και με ποιο τρόπο προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη. Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και αναφορές πολιτών ότι πριν από την έκρηξη είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύντομο τέτα-τέτ είχαν στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου, με την Αθήνα να σημειώνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο θα πρέπει να αμβληθούν οι εντάσεις που προκαλούνται από την Άγκυρα. Την ισχύ της τριμερού συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου και Ιορδανίας επαναβεβαίωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να τερματιστούν οι μάχες στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διατύπωσε την πρωτοβουλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές μετέφεραν στην Ουάσιγκτον την πρόταση να ξανανοίξει το Ορμούς και να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες στην περιοχή μέσα σε 7 ημέρες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι απέρριψε τη συμφωνία και ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς επειδή ιτώνται πολύ άσχημα. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την έναρξη διαλόγου στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης βάσει μια συμφωνία 8 σημείων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Ανεστάλησαν από σήμερα μέχρι αύριο στη 1 το μεσημέρι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστιακής τέφρας. Προηγήθηκε συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έτνας και των καιρικών συνθήκων, όπως γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα στη διάσημη λεωφόρο των Ελυσίων Πεδίων, τη σημαντικότερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα στη διάσημη λεωφόρο των Ελυσίων Πεδίων, τη σημαντικότερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια

0: ειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αύριο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30 συνεχή χρονιά. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός με θερμοκρασία από 13 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-δυτική γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικός είναι ο απολογισμός της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου που σημειώθηκε χθες λίγο πριν τις 8 το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, καθώς και οι 6 άνθρωποι που αναζητούνταν και αγνοούνταν ανασύρθηκαν νεκροί. Οι νεκροί είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 αδέρφια που μαζί με τις συντρόφους τους διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου διέμενε μία ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο συγκεκριμένο κτίριο, είτε σε γειτονικό ακίνητο, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διαρροή, αλλά και με ποιο τρόπο προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Σύντομο τετατέτ είχαν στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομολογός του Χακάν Φιντάν. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου, με την Αθήνα να σημειώνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο θα πρέπει να αμβλυνθούν οι εντάσεις που προκαλούνται από την Άγκυρα. Την ισχύ της τριμερού συνεργασίας Ελλάδος, Κύπρου και Ιορδανίας επαναβεβαίωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να τερματιστούν οι μάχες στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διατύπωσε την πρωτοβουλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές μετέφεραν στην Ουάσιγκτον την πρόταση να ξανανοίξει το Ορμούζ και να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες στην περιοχή μέσα σε 7 ημέρες. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Τεχεράνη πιέζεται ασφυκτικά οικονομικά, ενώ το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών παραμένει ανοιχτό μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε σήμερα την Ευρώπη ότι αντιτίθεται συστηματικά στα ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, σε αντίθεση, όπως είπε, με τη στάση που τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λαυρόφ νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. Πηγές που πρόσκυνται στη γερμανική αντιπροσωπεία είπαν ότι ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 11 νεκροί και 18 τραυματίες από επίθεση καμικάζι που σημειώθηκε σε ένα φυλάκιο ελέγχου στα βόρεια, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Το συγκεκριμένο φυλάκιο που βρίσκεται στην Ταρατζίντα το χρησιμοποιούν από κοινού η αστυνομία, ο στρατός και τα τελωνεία. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας Λέων ενώπιον 700.000 πιστών στο Παρίσι. Με τη λειτουργία ολοκληρώθηκε και η επίσκεψη του Ποντίφικα στη γαλλική πρωτεύουσα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες δικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές

0: πολέμους στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι, 40 και 41 ετών, απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του δεύτερου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνούμενοι τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Δεν έπεισαν με τους ισχυρισμούς τους, αφού ανακριτής και εισαγγελέας τους έδειξαν το δρόμο προς τη φυλακή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα έχει παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών σε δυτική και κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 13 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Why, it's preposterous.
1: Thank you very much.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Thank you.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.